0: Τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλα ψέμα, ότι πέθαινες για μένα. Ήταν ψέμα σαν και σένα, δύο όψεις σαν το κέρμα. Εγώ έψαχνα μια λύση, όρθιο να με κρατήσει. Και εσύ έψαχνες

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
2: Nova 931.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

εγώ καρδιά μου. Φτάνει σαν σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Like στη μουσική, like στους διαγωνισμούς, like στην παρέα. Nova 931 και στο Facebook. Like us. Like us.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Νόβα Radio. News Today.

αλήθισα καρδιά μου. Άλλη αγάπησε και κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσει, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι. Καλύτερα στη μέση,

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Νόβα 931. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Μες στην καρδιά μου όμως δεν είδες και από τότε δεν βρεθήκαμε ξανά.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5 και μισή.
1: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 931.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 6.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.
2: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει. Σαν να καίνω πάλι σε λίγο θα βρεθώ. Το όνειρό μου αργό σβήνει.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: www.novaradio.gr.

0: 31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
3: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Νόβα 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 2541-074-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Nova 931.
8: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Νόβα 931. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Νόβα 931.
0: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
1: Νόβα Radio. News Today.

Nova Radio News Today.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου. Για κάθε κατασκευή αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου. Για κάθε κατασκευή

0: 4. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.
0: Χορηγός της εκπομπής
1: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο.

0: Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35, στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
1: Nova 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
2: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Yes,

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
12: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
13: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
12: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς αλλά και το σπίτι σας.
12: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
14: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
12: σκεπάζεστε,
14: αλλά και πατάτε.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
14: Το τέλειο.
12: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
14: Τέλεια επιλογή.
12: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
17: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
17: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
17: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
17: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Ποιος είναι?
1: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
18: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
1: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
18: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
21: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
22: Νόβα 931.
23: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Sky 100,3.
25: Έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
26: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει με το ρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
27: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
28: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
29: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
30: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία.
0: Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Duro-Stick.
29: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
0: Εννοείται.
29: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
0: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
26: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Να είμαστε καλά, αδέλφια. Στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανταμώνουμε και σήμερα, πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου. Μουντζούρα έξω. Δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Το περίμενα αλλιώς το ξεκίνημα της εκπομπής. Το βρήκα το ηχητικό εκείνο μέσω του οποίου ο Άδωνης Γεωργιάδης περιγράφει την εξέλιξη της ζωής. Αλλά θέλω να το συνδυάσω με καλύτερο πρωινό. Το θέλω με γαλανό ουρανό, με πιο ωραία ατμόσφαιρα. Τώρα, ενώ ξεκινήσαμε καλά, γιατί τώρα ξέρετε, για μας που είμαστε αχάραγα εδώ, είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι δύο καταπληκτικοί, μάλλον. Ο Μάιος από τα μισά του και μετά και ο Ιούνιος κατά κύριο λόγο, άντε και ο Ιούλιος, αλλά μέσα Ιουλίου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Λοιπόν, ο Ιούνιος όμως είναι καταπληκτικός μήνας, διότι για μας που μπαίνουμε αχάραγα μέσα και βγαίνουμε επίσης μες τη νύχτα, είναι ωραίο διότι είμαστε σε ένα φως. Αυτό είναι καταπληκτικό. Οπότε, μόλις δω ότι έχουμε ωραίο, μόλις περάσει τώρα αυτό το κύμα εδώ που, με τις βροχές, στην πρώτη ευκαιρία με ένα ωραίο φωτεινό ηλιόλουστο πρωινό με καταγάλανο ουρανό θα βάλουμε την εξέλιξη της ζωής του Αδόνιδος. Καταπληκτικός όπως πάντα το συζητώ. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να σας ευχηθώ από τώρα. Κυρίες και κύριοι, εσείς που συγκεντρώνεστε από την Αθήνα και εσείς από την Αθήνα και την Ελλάδα, με συγχωρείτε, και εσείς από το εξωτερικό. Οπότε, να υπενθυμίσω ότι θα έχουμε ωραίες συζητήσεις. Αύριο επανερχόμαστε μετά από 3 εβδομάδες με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Και την Κυριακή σας έχω μια έκπληξη. Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης μπαίνει για 3 εβδομάδες, για 3 Κυριακές, στην περιγραφή της οικονομικής ιστορίας βασισμένη της Ελλάδος των 200 ετών, βασισμένη πάνω στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης είναι εκπαιδευτικός, ιστορικός και εργάζεται στα εκπαιδευτήρια Μωραΐτη. Έγραψε ένα βιβλίο πολύ ωραίο από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, αυτό με ενέπνευσε να τον γνωρίσω, και εντός των επόμενων ημερών, εβδομάδων δηλαδή, θα ηχογραφήσω με έναν άλλον καθηγητή την ιστορία της, της αγροτικής οικονομίας, αγροτικής εξέλιξης αυτά τα 200 χρόνια για να αποτελέσουν μια ενότητα. Εννοείται ότι αυτές οι εκπομπές γίνονται αμέσως podcast. Είπαμε, Πορτοσάλτε playlist στο Spotify, έχετε όλο τον κατάλογο. Θα ξεπεράσουμε τα 170 podcast, έχετε να ακούτε, να εφραίνετε η ψυχούλα σας και η καρδιά σας. Ξέρω, ευχαριστώ πάρα πολύ, όλοι μου λέτε ότι αυτά έπρεπε να είναι στην εκπαίδευση, το έχουμε ξαναπεί, είμαστε τόσο συμπλεγματικοί, μου συμπεριλαμβανομένου εννοείται, οπότε έχουμε και, αφού είμαστε εμείς ήδη συμπλεγματικοί και δεν γουστάρουμε τον άλλον, τον διπλανό μας και ας λέμε διάφορες βλακίες μεταξύ μας, χρυσό μου και καλέ μου και διάφορα τέτοια, μην πω τι, παπαρολογίες πρωί-πρωί. Λοιπόν, εννοείται ότι και το κράτος μας είναι συμπλεγματικό. Άρα αυτά τα podcast που θα έπρεπε να μεταδίδονται στο σχολείο, όχι γιατί τα κάνει ο Πορτοσάλτε, αλίμονο. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ απλώς δίνω το λόγο στους καθηγητές και συντονίζω μια συζήτηση. Αυτά θα έπρεπε να ακούγονται από τις μικρές τάξεις, πολύ χαμηλή, μη σου πω κάτω από το δημοτικό, να ακούγονται και να ακούν τα παιδιά να μορφώνονται. Αλλά είπαμε, έχουμε συμπλεγματικό. Εδώ έχουμε καθηγητές και καθηγήτριες, δασκάλους και δασκάλες, που ακολουθούν το συνδικαλιστικό τους, τη συνδικαλιστική τους γηδίλα είναι, δεν μπορεί κάτι άλλο, η οποία αρνείται και τους βάζει να κάνουν απεργία για να μην αξιολογηθούν. Σε μια τέτοια κοινωνία μπορεί να πάει μπροστά? Δεν υπάρχει περίπτωση. Με τον Αραμπά. Όπως είχα πάει κάποτε σε ένα ταξίδι μου στα Δυτικά Βαλκάνια, ξεκινήσαμε από τα Σκόπια. μπαίνοντας στα Σκόπια το 19, δεν το ξεχάσω, το καλοκαίρι του 19, κάναμε ένα οδικό ταξίδι, οικογενειακός, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, Βελιγράδι, Σεράγεβο, καταπληκτικό το Σεράγεβο, τη διαδρομή όλο μέσα από τις Δαλματικές Άλπεις, ενώ ταξιδεύαμε 9 ώρες σε ένα κομμάτι δρόμου σαν να είναι η Κοιλάδα των Τεμπών, 8 ώρες ταξίδι μέσα στα βουνά, υπέροχο. Γεμάτο σκουπιδαριό, βέβαια. Θα σας μιλήσω για σκουπίδια τώρα, γιατί από εκεί θα βρεθούμε στις Πέτσες. Τις Πέτσες, το αστικό νησί των Αστών. Μπράβο, πολύ ωραία. Που το είχαμε ένα θέμα χθες στην τηλεοπτική μας εκπομπή με τη Μαρία. Λοιπόν, και γυρίσαμε μετά Κόσοβο, και από Κόσοβο Σόφια, και από Σόφια στην Αθήνα. Λοιπόν, στη συνοικία. Υπάρχει μια συνοικία στα Σκόπια, μπαίνοντας, είναι η συνοικία Γκάζι Μπάμπα. Η συνοικία Γκάζι Μπάμπα συγκεντρώνεται ο μουσουλμανικός πληθυσμός της πόλεως. Πηγαίνουν οι άνθρωποι κανονικά, καρότσα, άλογο, αλλά ελαστικά. Στον τροχό της καρότσας, της άμαξας, κανονικά αυτό που λέμε, με τον αραμπά. Είναι τουρκική λέξη ο αραμπάς. Εξού και το αυτοκίνητο στα τουρκικά λέγεται αραμπά. Ο αραμπάς λοιπόν. Οπότε, μόνο που η διαφορά είναι ότι αντί να έχουν ξύλινο τροχό, έχουν τροχό που το έχουν προσαρμόσει λάστιχα μιας εταιρείας, ας πούμε, έτσι, και πηγαίνει το άλογο. Γκάζι Μπάμπα. Έτσι δεν μπορεί αυτή η κοινωνία να πάει μπροστά όταν οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται το συνδικαλιστικό όργανο και τα συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών αποδέχεται την απεργία του συνδικαλιστικού οργάνου της των δημοσίων υπαλλήλων της ΑΔΔ, που κηρύσσει απεργία όταν γίνεται ο διαγωνισμός ΠΙΖΑ για να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί. Μπορεί να πάει μπροστά μια τέτοια κοινωνία? Αποκλείεται. Παρακαλώ, ας μπούμε με τραγούδι, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα. Τι σούχο, τι σούχο.

0: Αγαπημένη μου Δάφνη, η γιατρός μας, η οδοντίατρος στο Ρίον της Πάτρας, έχεις προκαλέσει αν φτιάχνεις ανταγωνισμό. Ακούγοντας ο φίλος μου ο Πάνος Λουκάς, ο διευθύνων σύμβουλος της γέφυρας ΑΕ, της γνωστής γέφυρας Χαρίλαος Τρικούπης, την οποία ανταμώνεις κάνοντας μπάνιο ακριβώς στα πόδια της γέφυρας, σε άκουγε προχθές που για τη φωτογραφία που τραγουδάρα Ανδρέα Φωτεινάκη. Χάθηκες Ανδρέα, πού είσαι ρε φίλε? Έτσι είμαστε εμείς οι ερωτευμένοι, Ανδρέα μου. Βάζουμε και ωραία τραγούδια πρωί πρωί. Παίζεις μπάλα σε αυτή την κατηγορία ή είσαι εκτός? Α, κάνεις και τη γυμναστική σου πρωί πρωί. Τρέχεις. Α, μπράβο, μπράβο φίλε μου, έτσι. Πάντα ερωτευμένος, μπράβο, χαίρομαι και πάντα στο τρακαλιτό. Πού είμαστε λοιπόν? Α, στην Δάφνη. Λοιπόν, περιέγραφα λοιπόν Δάφνη μου προχθές φωτογραφίες, οπότε έρχεται ο Πάνος Λουκάς και λέει δεν κατάλαβα, έχω και εγώ φωτογραφία, και μου στέλνει ακριβώς ένα τέτοιο ηλιοβασίλεμα. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, Πάνο μου, να είσαι καλά, γερός δυνατός πάντα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω με κάτι το οποίο διέλαθε χθες και δεν θέλω να μένουν εντυπώσει ότι πάω να καλύψω οτιδήποτε, γιατί ξέρετε ποια είναι η βλαμενίασή μου. Εννοείται ότι αυτός ο υπουργός του Ισραήλ Εθνικής Ασφάλειας, ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκίβρ, εννοείται ότι... είναι η ντροπή του Ισραήλ. Και αμαυρώνει και την εικόνα του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ. Είπαμε, είναι ένα πράγμα να μην επιτραπεί στους φλωτίλες να φτάσουν στις ακτές της Γάζας, γιατί αυτή είναι η θέληση του κράτους του Ισραήλ, και είναι άλλο πράγμα να ταπεινώνει τους συλληφθέντες. Είναι διαφορετική ιστορία. Η ταπείνωση είναι πράξη ιταμή κατά του ανθρώπου, οποιοδήποτε ανθρώπου. Και τον Παλαιστίνιο δεν πρέπει να τον ταπεινώνει κανείς, δεν θα ταπεινώσει κανέναν. Είναι άλλο πράγμα, συλλαμβάνονται ακόμη και ο πιο χυδαίος δολοφόνος, ένα κράτος σοβαρό που πιστεύει στον εαυτό του και έχει αυτοπεποίθηση, δεν ταπεινώνει. Άρα λοιπόν, πολύ σωστά φαντάζομαι, θα έγινε αποδεκτή η διαμαρτυρία ακόμη και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τον εταίρο του. Αυτός είναι του ακροδεξίου κόμματος, όπως επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ είπαν ότι αυτό είναι μια πράξη η οποία προκαλεί ζημιά στο κράτος του Ισραήλ. Πολύ σωστά τοποθετήθηκε το θέμα, και εννοείται ότι βλέπετε ποιο είναι το πρόβλημα με τους ακροδεξιούς. Οι ακροδεξιοί λοιπόν βγάζουν ένα φασισμό από μέσα τους που είναι πρόβλημα. Τι να κάνουμε, είναι πρόβλημα. Ξέρω, ενοχλείστε τώρα οι ακροδεξιοί, αλλά είπαμε, όποιος ενοχλείται από αυτά που λέμε εδώ, ξυδάκι πρωί-πρωί. Αν σου αρέσει να το συνδυάσεις και με καφέ, βάλε λίγο ξυδάκι μέσα, θα ηρεμήσεις. 8 και 20 πρώτα λεπτά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε στο νοσοκομείο Γιανιτσών. Εκεί πρώτα απ' όλα μιλάει με έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, του δίνει δύο απαντήσεις και μετά απευθύνεται στους συγκεντρωμένους και εξηγεί τα στατιστικά στοιχεία για το νοσοκομείο Γιανιτσών.
1: Στη φορολογική σας δήλωση ότι την αυτοτελή φορολόγηση πόσο μείωση φορολογείτε?
2: Θα πάμε και στα θετικά, τα οποία θέλετε να πάμε γρήγορα. Εγώ θέλω να πω τα προβλήματα πρώτα.
1: Γιατί δεν μονιμοποιούμε τους επικουρικούς και τους δημοσιούχους? Γιατί το απαγορεύει το άρθρο 103 του Συντάγματος. Άρα αυτό δεν μπορεί να γίνει, απαγορεύεται. Κλείσαμε. Γιατί η εικόνα που παρουσιάζει ο ΕΝΓΕ με τη δική μας εικόνα έχει διαφορά, γιατί διαφωνούμε. Εσείς μετράτε μόνο το μόνιμο ποσό. Okay. Όμως η σύμβαση, η επικουρική, είναι μόνιμη. Γιατί έχουμε ξεκαθαρίσει ποτέ θα απολυθεί κανένας επικουρικός.
3: Για μένα είναι μια μέρα πολύ μεγάλης χαράς, η σημερινή γενικά. Ολοκληρώνουμε ένα συνολικό έργο αναβάθμισης του ΕΣΥ. Είμαι πολύ περήφανος. Είναι το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Το νοσοκομείο αυτό, ένα σπουδαίο νοσοκομείο, πολύ κρίσιμο για το σύστημα υγείας Ελλάδος, αλλά σε ένα κτίριο πάρα πολύ κουρασμένο, τη δεκαετία του 80, το οποίο από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα πρακτικά δεν είχε ανακαινιστεί ποτέ. Είναι η πρώτη πραγματική του ανακαίνιση από το κτίσιμό του. Και τώρα βλέπετε όλοι ότι έχουμε ένα πολύ καλύτερο νοσοκομείο. Και θα μετέσω να πω δύο λόγια για το νοσοκομείο με τους αριθμούς Λάβαμε το 2019, αγαπητοί συνάδελφοι στη Βουλή, ένα νοσοκομείο Γιαννητσιών που είχε προϋπολογισμό 6.350.000 ευρώ. Το 2025 κλείσαμε στα 13.181.692 ευρώ. Αυξήσαμε, λέει, τον προϋπολογισμό του σε 7 χρόνια κατά 107,6%. Κύριε Δήμαρχε, και μόνο αυτό νομίζω θα έπρεπε να τελειώνει κάθε συζήτηση για το αν πράγματι ενδιαφέρομαι εγώ προσωπικά και ο Πρωθυπουργός και οι συνάδελφοί μου βουλευτές της Πέλλας για αυτό το νοσοκομείο. 107% έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός του σε 7 χρόνια. Κάμε την περμένη εβδομάδα έχουμε προκηρύξει 9 επιπλέον θέσεις γιατρών. 9 επιπλέον θέσεις που η διοίκηση του νοσοκομείου μας ζήτησε και μας είπε πόσο χρειάζεται. Εμείς κάναμε δεκτό το αίτημα και άλλες 9 συνέδεσα. 18 ταυτόχρονα θέσεις ιατρικού προσωπικού στα δύο νοσοκομεία δεν έπρεπε να έχουν ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Και αυτό το λέω για να γίνει σαφές ότι όλα όσα ακούμε διαρκώς για την απαξίωση του ΕΣΥ επί Κυριάκου Μητσοτάκη και Άδων Γεωργιάδη απλά δεν είναι αλήθεια. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
0: Τα τραγούδια σήμερα τα επέλεξε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Μάλλον παίζω τα τραγούδια που επιλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι κάθε μέρα. Άλλες φορές βάζω τα δικά μου και το ξέρετε, αλλά σήμερα επειδή με ξέρει βέβαια η Κωνσταντίνα ποια είναι τα γούστα μου, γι' αυτό και προσαρμόζει ανάλογα. Ο σεβαστός Ερμόλαος στέλνει και εκείνος τις ευχές του. Μου λέει με τις τραγουδάρες σου, φίλε Άρη, καλημέρα. Να είσαι καλά, αγαπητέ μου Ερμόλα. Καλό δρόμο να έχεις και εσύ όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Φαντάζομαι ότι θέλετε τώρα να ακούσετε την γνώμη μου για το χθεσινό με την Μαρία του Αυγερινού. Έγραψα πριν από λίγο στο X. Λίγα από το κοφίνι του αριστερού εθνικολαϊκισμού, άλλα τόσα λίγα δηλαδή από το κοφίνι της ακροδεξιάς εθνικοφροσύνης ήρθε με τα γνωστά παλιοκερισμένα τσιτάτα η Μαρία του Αυγερινού και απλώθηκε στο πολύ με κόπο σχετικός γεμάτο Ολύμπιον άρωμα από την πλατεία αγανακτισμένων. Εν ολίγης αν με ρωτήσετε, πολύ κακό για το τίποτα, βέβαια, θα προστρέξουν τώρα τα κανάλια να βοηθήσουν τη Μαρία του Αυγερινού. Είναι το γνωστόν. Όπως βοήθησαν τόσους και τόσους μπαγλαμάδες οι οποίοι μετά πήραν την ψήφο σας. Και μπράβο, εγώ σας συγχαίρω βέβαια. Εγώ συγχαίρω πάντα τους χρήσιμους ηλίθιους όπως είναι ο αριστερούλης Κώστας Αρβανίτης που έκανε και τη δουλειά και πήρε τη Μαρία του Αυγερινού και την περιέφερε στις Βρυξέλλες, τα λέγαμε και χθες. Πάντα χρειάζονται οι χρήσιμοι λύθοι στη ζωή. Αριστεροί μου φίλοι, σας καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνουμε, ξέρω ενοχλείστε τώρα, αλλά τι να κάνουμε, το έχουμε ξαναπεί, όταν ακούτε αυτή την εκπομπή με εμένα συγκεκριμένο στο μικρόφωνο, επειδή έπιασα και μια ηλικία σιγά σιγά και όπως λέει και ο φίλος μου ο Κώστας Μαρδάς που μιλήσαμε χθες για να του ευχηθώ χρόνια πολλά, επειδή λοιπόν πιάσαμε μια ηλικία και έχουμε οριμάσει λιγάκι, δεν λέω ότι οριμάσαμε πάρα πολύ, όχι, λιγάκι οριμάσαμε, δεν μπορούμε να λέμε τις παπαρολογίες που λέγαμε μικρότεροι. Οπότε πιθανώς να ενοχλείστε. Αυτό για μένα είναι καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόησή σας. Εννοείται ότι θα προστρέξουν τώρα τα κανάλια να βοηθήσουν τη Μαρία του Αυγερινού. Αλλά αν εγώ ήμουν ο Θανάσης, ο Αυγερινός, να ρίχνω και κανένα μπινελίκι έτσι από αυτό το ωραίο που έριξε όταν ήταν στο παράθυρο του Όπεν εναντίον του άλλου συναδέλφου του Βαλασόπουλου από τη Γερμανία. Πες του να πάει να μπιπ κανονικά στον αέρα και μπράβο, έτσι με καθαρή θέση. Ναι. Εγώ λοιπόν αν ήμουν ο Θανάσης, ο Αυγερινός, που συμβουλεύω τη Μαρία του Αυγερινού, θα έλεγα Μαρία μου, έως τις εκλογές μούγκα, δεν βγαίνεις πουθενά, διότι μόνο εάν δεν μιλάς μπορείς να κοροϊδέψεις κανέναν παραπάνω. Διότι εάν αρχίζεις να μιλάς και ακόμη και αυτός που θα θέλει να τον κοροϊδέψεις ή να την κοροϊδέψεις θα πει στο τέλος «Δεν μας παρατάζεις Μαρία». Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι η Μαρία του Αυγερινού μόνο μία ελπίδα έχει να φτάσει σε εκλογές για να πιάσει κανέναν όποιον βρει εκεί να κοροϊδέψει εκεί στο διάβα, είναι μόνο να πάει μουγκή. Συγγνώμη, εννοώ δηλαδή, μην παρεξηγηθώ τώρα, να πάει άφωνη. Τίποτα. Τι λέτε, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να βγαίνει στα κανάλια. αν θες να τη βοηθήσεις τη Μαρία του Αυγερινού, μια συμβουλή θα της δώσεις. Μαρία μου, μείνε στην Απάνια. Θα διαδίδουμε ότι έρχεται μια Μαρία του Αυγερινού να σώσει την Ελλάδα. Οπότε, μεταξύ πολλών άλλων σωτήρων που έχουμε δει τόσα χρόνια, οπότε εσύ κάτσε στην άκρη και υπάρχει πιθανότητα να τους κοροϊδέψεις, βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, μπορείς να κοροϊδέψεις τον εξυπνότερο λαό του κόσμου? Εδώ διαχωρίζω το από τον εαυτό που λέει και ο Βουλαρίνος με αυτά που λέω και ντρέπεται ο Άρης μου με αυτά που λέει ο άλλος Άρης. Καταλάβατε, διότι ο εξυπνότερος...
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
5: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
5: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
6: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
7: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
8: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου κάνει το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε unfollow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου? Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30.
13: Nova 931.
14: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Sky 100,3.
16: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η Πέμπτη Συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
18: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
19: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
20: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
21: Σε αυτό το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του. Αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
20: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
22: Από το στο Βελιγράδι.
21: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της κυκλοφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Λένορμαν λόγω τροχαίων συμβάντων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της κυκλοφόρου Κηφισού, στην άνοδο της κυκλοφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα, στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου και στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου από το ύψος της Καλύμνου προς τη Σχολή Ευελπιδών. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελών θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον Εισαγγελά θα οδηγηθούν σήμερα οι 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει έκτακτα μέτρα ασφαλείας. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Κιρλ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το παράρτημα του Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το πρώτο παράρτημα που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι ήδη εδώ. Έχει μια ιστορία 80 ετών το Πανεπιστήμιο Κιρλ, διεθνείς διακρίσεις, περισσότερος από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Πληροφορίες θα λάβετε στο kielgreece.gr. Έχει σημασία ποιοι είναι μπροστά σε αυτήν την ιστορία, ποιοι τρέχουν, ποιοι καθηγητές. Ο κύριος Ντίνος Αρκουμάνης είναι πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου, καθηγητής. Καθηγητής Οδυσσέας Ιωάννης Ζόρας είναι ο Πρίτανης. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Σίμος Σιμόπουλος, κοσμήτορ της Ιατρικής Σχολής του Τμήματος Επιστημών Υγείας, στην κοσμήτορ, στην νομική σχολή, ο καθηγητής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης και ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος, πρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Ιατρικής Σχολής. Τρεις σχολές έχει αυτό το πανεπιστήμιο σε αυτήν τη φάση, το Πανεπιστήμιο Κιρλ, Ιατρική και Επιστημών Υγείας, Σχολή Νομικής Επιστήμης και η Τρίτη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών. Και τώρα ο κύριος Κολιομιχάλης μετά της κυκλοφορίας. Καλημέρα σας, αγαπητέ Δημήτρη.
4: Καλημέρα, Άρη, κυρίες και κύριοι. Η Εθνική Αντίσταση, θυμάσαι, είναι ο δρόμος που φεύγει από τον παλιό τροχονόμο της Νέας Ιωνίας, περνάει, ας πούμε, έξω από την Αγία Όλγα και μας πηγαίνει για το Χαλάνδρι, για την Καποδιστρίου. Στις 20 του μηνός υποτίθεται πως θα άνοιγε η γέφυρα που έφτιαχναν, που έπεφταν κομμάτια μπετού κτλ. Δεν ξέρω πως την πατήσαμε και δεν άνοιξε στην ώρα της. Είναι 22 του μηνός και ακόμα δεν έχει ανοίξει ο δρόμος. Πηγαίνουν ακόμα μέσω παρακαμπτηρίων οδών οι οδηγοί. Συνήθως είμαστε on time στην ώρα μας. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω πως την πατήσαμε. Τέλος πάντων, έγιναν δύο τροχαία συμβάντα στην κάθοδο της Κηφισού και την έχουν μποτιλιάρει άσχημα. Από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι, λόγω αυτών των συμβάντων έχετε πρόβλημα, φίλες και φίλοι, εκτός εάν πάτε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας προς τους Αγίους Αναργύρους, που θα φτάσετε πολύ πολύ πιο γρήγορα κάτω. Εάν θέλετε εναλλακτικά να κατεβείτε τη Λεωφόρο Κηφισίας, να την κατεβείτε, δεν είναι κακή. Η άνοδος της Κηφισίας έχει προβλήματα από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα. Η άνοδος της Κηφισού είναι όπως την περιμένετε και λίγο καλύτερη, ομοίως ως Καραμαγκάς. Η κάθοδος της Αρδιτού έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και για άλλη μια ημέρα η παραλιακή προς τον Πειραιά. Από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά, αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά κομμάτια που είναι ελεύθερος ο δρόμος, επαναλαμβάνω, από τον Άλυμο προς τον Πειραιά, σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.
5: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Προτού καλημερίσω τους δύο προσκεκλημένους μας, τον καθηγητή Νίκο Βέτα και τον Νίκο Φιλιππίδη, Μια τελευταία παρατήρηση σε αυτά που συνέβησαν χθες. Αφήνω, είχα έναν κύριο ότι θα αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά στα σκουπίδια στις Πέτσες. Το αφήνω για την Δευτέρα, κύριε Σικί, δεν τα προλαβαίνω. Δεν θέλω να στερήσω το λόγο από τους δύο προσκεκλημένους, αλλά να προλάβω να πω το εξής. Μεγαλόκαρδη είναι η δημοκρατία μας έναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος υπήρξε συμμετέχον σε κάποιους, σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά ως ηθικός αυτουργός, αν δεν κάνω λάθος, σε 61 συνολικά δολοφονίες, τραυματισμούς μαζί με κρίξεις κτλ. Αναφέρομαι στον αρχηγό αυτής της εγκληματικής συμμορίας των δολοφόνων, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον οποίον η δημοκρατία μας, γιατί η δικαιοσύνη είναι μια ανεξάρτητη αρχή μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας μας, μαζί με την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία. Αυτό πρέπει να το μάθουν λίγο οι πολιτικοί που κάνουν τώρα πολιτική και σας παραμυθιάζουν, αλλά αυτό είναι μια... δεν θα το κουβεντιάσουμε τώρα, για το να μάθουν ποιο είναι το πολίτευμά μας δηλαδή. Αλλά βλέπω ότι η δημοκρατία μας συγχωρεί. Αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να συγχωρείς εγώ ως ταπεινός άνθρωπος, που έχω την δύναμη ενός μικροφόνου μπροστά μου, δεν ξέρω πόσο μπορείς να συγχωρείς έναν δολοφόνο, ηθικό αυτουργό και συμμετέχοντας στις πρώτες δολοφονίες μιας εγκληματικής συμμορίας δολοφόνων, ο οποίος δεν έχει ζητήσει ποτέ, δεν ομολόγησε τις πράξεις του και δεν ζήτησε συγγνώμη. Προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος δεν ζήτησε συγγνώμη. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να τελειώσει τη ζωή του στο μπουντρούμι μέσα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Εγώ λέγω Μάρις Πορτοσάλτε, λέω τη γνώμη μου φωναχτά απέναντί σας. Αυτό οφείλω να κάνω. Αυτό λέει η συνείδησή μου στο πλαίσιο της ασκήσεως του επαγγέλματός μου. Και ότι αυτός ο άνθρωπος, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, εγώ ούτε νομικός είμαι, τίποτα, ξέρουν οι εφέτες, δεν το συζητώ, του εφετείου Πειραιός. Οι σεβάσμοι νομικοί μας, δεν το κουβεντιάζω, αλλά για φαντάσου, δίνει χάρη επί της ουσίας η δημοκρατία μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για τους ανθρώπους που δολοφόνησε, γιατί ένιωθε ότι ο ίδιος είναι Θεός που αποδίδει δικαιοσύνη. Μιλάμε για τέτοιες αρρωστημένες περιπτώσεις εγωπαθών, νάρκισων ανθρώπων, που θα έπρεπε να τελειώσει τη ζωή του, επαναλαμβάνω, στο μποντρούμι μέσα. Αυτά. Λοιπόν, κύριε Νίκο Βέτα. Κύριος Βέτας είναι καθηγητής οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και επικεφαλής ως διευθυντής επιστημονικός στο Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτη. Καλημέρα σε όλους.
3: Νίκο Φιλιππίδη, καλημέρα.
11: Γεια σου, Άρη.
3: Καλημέρα, Νίκο μου. Καλημέρα. Λοιπόν, να επαναλάβω άλλη μία θα επαναλάβω και σήμερα αυτό που είπε, είναι μόλις 39 δευτερόλεπτα, ένα απόσπασμα από την ομιλία του κυρίου Σπύρου Θεοδωρόπουλου ως Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Τι σημαίνει παραγωγικότητα, ποιοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγικότητα?
12: Οι εργαζόμενοι δεν ευθύνονται για τη χαμηλή παραγωγικότητα. Αποτελεί μεγάλη παρεξήγηση το γεγονός πως όταν μιλάμε για αύξηση παραγωγικότητας, αυτή ταυτίζεται από μερίδα της κοινωνίας με αύξηση των ορών εργασίας ή με εντατικοποίησή της. Για εμάς η παραγωγικότητα είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμών, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων. Με άλλα λόγια, κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση παραγωγικότητας είναι η πολιτεία και οι επιχειρήσεις. Και οι αντίστοιχες πολιτικές και επιχειρηματικές επιλογές.
3: Ορίστε, Νίκο, εμείς κάναμε χθες μια. Δηλαδή, ο κύριος Βέτας μας είπε δύο πράγματα έτσι για την. Έχει συνέχεια φυσικά το θέμα. Μας είπε ο κύριος Βέτας ότι στην περίοδο από το 4 έως την κατάρρευσή μας, την χρεοκοπία μας, είχαμε καλύτερες επιδόσεις στην παραγωγικότητα και έκλεισα την συζήτηση θέλοντας να μάθω. Τι ήταν αυτοί οι παράγοντες που οδήγησαν τότε στην αύξηση παραγωγικότητας σε σχέση με σήμερα, που ακόμη δεν έχουμε συνέλθει από την χρεοκοπία, και ότι παράγονται μεν οικονομικά αποτελέσματα από την παρούσα κυβέρνηση, αλλά δεν είναι στα επίπεδα εκείνα. Ορίστε, Νίκο.
11: Ήμουνα παρόν στην παρουσίαση της μελέτης. Ως εκ τούτου γνωρίζω πλήρως ακριβώς και όσα είπε ο κ. Θοδωρόπουλος και όσα περιλαμβάνει η μελέτη που συνέταξε ο κ. Βέτας και η ομάδα του. Ως εκ τούτου, εγώ καταλάβα σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί συνήθως αναφερόμαστε μονομερώς στις ευθύνες. Άλλοτε όταν έχουμε άγνοια των εργαζομένων, άλλοτε όταν αρχίζουμε και μπαίνουμε στην εύκολη λύση ότι φταίει μόνο το κράτος. Φταίει μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη, μεγάλο μέρος της ευθύνης. Μια ολόκληρη επιχειρηματική τάξη η οποία επένδυσε και επενδύει εδώ και πολλά πολλά χρόνια σε εύκολες, χαμηλής παραγωγικότητας επενδύσεις, τομείς της οικονομίας με χαμηλή παραγωγικότητα, και το κάνουν αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ρευστότητα είναι κατά κανόνα, επειδή είναι και οι πιο πλούσιοι και οι πιο έξυπνοι κατά τεκμήριο, θα έλεγα, ο άνθρωπος. Παρόλα αυτά, επιλέγουν στη δεκαετία του 2000 να επενδύουν στα ακίνητα και μόνο στα ακίνητα και στην οικοδομή. Μεγάλο μέρος παραγωγικότητας τότε οφείλονταν, όπως είδαμε και στη μελέτη, σε αυτόν τον τομέα. Και αργότερα, στα χρόνια μετά την οικονομική κρίση, άρχισαν να επενδύουν επίσης σε χαμηλής παραγωγικότητας τομείς, από ξενοδοχεία μέχρι εστίαση, μέχρι αλυσίδες ψιλικατζίδικων, μέχρι αλυσίδες φαρμακείων. Όταν δεν επενδύεις στην τομείς υψηλής τεχνολογίας, όταν υψηλής παραγωγικότητας, έντασης εργασίας, όταν δεν βάζεις, δεν ρισκάρεις το κεφάλαιό σου εκεί που γίνεται ο διεθνής ανταγωνισμός, αλλά επιλέγεις την εύκολη λύση της επιχειρηματικότητας, την οποία θα επέλεγε και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε άλλη λύση και ήθελε να σταματήσει να είναι υπάλληλος και ανοίγει μια μικρή επιχείρηση. Όταν ανταγωνίζεσαι σε αυτό το πεδίο, τα αποτελέσματα είναι αυτά που ζούμε. Το πολύ μεγάλο χάσμα, η πολύ μεγάλη απόσταση που έχει αυξηθεί και είμαστε ακόμα στο 2000 από πλευράς παραγωγικότητας, όπως λέει η μελέτη του ΙΟΒΕ, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία έχει εκτοξευθεί, και ενώ διεκδικούμε καλύτερες αμοιβές σε μια οικονομία η οποία δεν παράγει για να δικαιολογεί πολύ υψηλότερες τιμές από τις σημερινές.
3: Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε και αυτό που σας ρώτησα κλείνοντας την συζήτησή μας, εάν σε αυτά που είπε ο Νίκος Φιλιππίδης, αν λειτουργήσε, λέω, και η δική μου πια απορία, τότε εκείνη το αθρώο κύμα προσδίψεων στον δημόσιο τομέα, αν είχε ρόλο στην αύξηση παραγωγικότητας. Ορίστε, παρακαλώ.
13: Το ζητούμενο σε κάθε οικονομία είναι η αύξηση των μέσων εισοδημάτων των εργαζόμενων και να υπάρχουν δουλειές ώστε να μπορούν να επιλέξουν οι εργαζόμενοι ανάμεσα σε αυτές. Βάσει αυτού, ας δούμε τις επιδόσεις της οικονομίας μας. Όπως λέγαμε και χθες, κύριε Πορτοσάλτε, ο μέσος εργαζόμενος στη χώρα σήμερα αποδίδει αξία γύρω στις 34.000 ευρώ. Είναι περίπου το ίδιο το οποίο παρήγαγε πριν από 20 χρόνια, τα καλά χρόνια της ελληνικής οικονομίας, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο είναι 62.000. Γιατί εμείς μείναμε στάσιμοι, είναι ένα ερώτημα. Γιατί η υπόλοιπη Ευρώπη προχώρησε και έτσι εμείς τώρα είμαστε λίγο πιο...

0: εργαζόμενους. Σε εμάς, ο κρίσιμος παράγοντας γιατί η παραγωγικότητα είναι στάσιμη τα τελευταία 20 χρόνια έχει να κάνει, αν το δούμε μακροοικονομικά, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιμο, με τη στασιμότητα των επενδύσεων σε όλη αυτή την περίοδο. Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε μία αύξηση των επενδύσεων, όμως αυτή δεν είναι επαρκής για να καλύψει την μεγάλη κατάρρευση η οποία υπήρξε από το 2010 και μετά. Για να σας σχηματοποιήσω αυτό, μπορούμε να δούμε ποιο είναι το κεφάλαιο που έχει επενδυθεί στην οικονομία μας, δηλαδή τις επενδύσεις που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια μείον τις όποιες αποσβέσεις. Αυτό το κεφάλαιο στη χώρα μας αναεργαζόμενο είναι λίγο πιο κάτω από 100.000, δηλαδή ο μέσος εργαζόμενος, ο μέσος, από επιστήμονας μέχρι ανειδίκευτος εργάτης στην οικοδομή. Κατά μέσο όρο έχει στη διάθεσή του λίγο πιο κάτω από 100.000 για να δουλέψει. Στην Ευρώπη αυτό το ποσό είναι 2 φορές παραπάνω. Είτε αυτό μπορεί να σημαίνει ένα καλύτερο σύστημα πληροφορικής στο γραφείο, είτε αυτό μπορεί να σημαίνει ένα καλύτερο μηχάνημα στο εργοστάσιο, είτε αυτό σημαίνει υποδομές για να πηγαίνει και πιο εύκολα στη δουλειά του ή να γίνονται οι μεταφορές εμπορευμάτων. Σε όλα αυτά δεν έχουμε το κεφάλαιο, γιατί οι επενδύσεις, ξαναλέω, που γίνανε τα τελευταία χρόνια έτρεξαν, αλλά δεν είχαμε την επενδυτική έκρηξη που χρειαζόταν για να φτάσουμε εκεί πίσω. Με άλλα λόγια, εμείς πλέον βαδίζουμε, αλλά η Ευρώπη έχει κάνει μεγαλύτερα βήματα. Τονίζω, χωρίς να θέλω να το μονοπολίσω όλο αυτό, ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές προφανώς από επιχείρηση σε επιχείρηση, από κλάδο σε κλάδο. Οι μεγαλύτερες τείνουν να είναι πιο παραγωγικές. Υπάρχουν κλάδοι όπου είναι πιο εύκολο να παραχθεί υψηλότερη αξία λόγω ενσωμάτωσης τεχνολογίας. Αλλά ο μεγάλος προσδιοριστικός παράγοντας είναι αυτό που έλεγα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι υπάρχει υστέρηση στις επενδύσεις.
2: Ναι.
0: Το γιατί υστέρηση στις επενδύσεις, εκεί μοιράζεται η ευθύνη ανάμεσα στο τι έχει κάνει η πολιτεία για ένα πλαίσιο που να μπορείς να επενδύσεις μέσω μακροπρόθεσμα και παραγωγικά και στο τι κάνουν οι ίδιες επιχειρήσεις.
1: Ναι. Τώρα, Νίκ, όμως μας λέει η κυβέρνηση και κύριε καθηγητά, ναι, ότι έχουμε απλοποιήσει διαδικασίες. Μόλις έρθει εδώ ο Υπουργός, μας αραδιάζει, ναι, απλοποίηση διαδικασιών. Έχουν και ένα αποτέλεσμα, δηλαδή είναι πράγματι έτσι όπως τα λέει ο Υπουργός, δηλαδή διευκολύνονται οι επενδυτές, ή υπάρχει μέσα διαφθορά που η διαφθορά συνδέεται με την καθυστέρηση, δηλαδή υπάρχουν ζητήματα που δεν έχουν λυθεί ακόμη?
2: Ορισμένα πράγματα έχουν λυθεί. Για παράδειγμα, μία από τα προβλήματα που υπήρχαν ήταν η στενή επαφή με τη φορολογική διοίκηση. Αυτή πλέον η επαφή δεν υπάρχει. Άρα είναι εντελώς απρόσωπο το σύστημα, γίνεται ηλεκτρονικά, άρα έχει περιοριστεί σε δραματικό βαθμό και η δυνατότητα, τέλος πάντων, να πληγεί, τέλος πάντων, μία επένδυση από τέτοιου είδους συμπεριφορές. Υπάρχουν ωστόσο νέες αιστείες γραφειοκρατίες, γιατί έτσι πηγαίνεται με τη γραφειοκρατία. Εκεί που κλείνεις κάποιες, ανοίγουν νέες τρύπες. Υπάρχουν υπερβολικές κανονιστικές διαδικασίες αυτή τη στιγμή που έχουν να κάνουν με τις τράπεζες. Οι τράπεζες, ενώ οι ίδιες έχουν εξυγχρονιστεί, ενώ έχουν πολύ υψηλή παραγωγικότητα εντός των δικών τους θυρών, έχουν δημιουργήσει λόγω όχι απαραίτητα δική τους ευθύνη, αλλά λόγω κανονιστικών ευθυνών ένα τεράστιο γραφειοκρατικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή ανοίγεις εταιρεία σε μία μέρα ή την ίδια μέρα ή σε 2-3 ώρες, και για να ανοίξει ένα τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να θέλει και 2-3 εβδομάδες. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στο παρελθόν, συνέβαινε το ακριβώς ανάποδο. Έχουν δημιουργηθεί νέες καταστάσεις. Επίσης, στην Ελλάδα παραμένει το πρόβλημα, το οποίο επιχειρείται τώρα να λυθεί εν μέσω προεκλογικής περίοδου, να δούμε αν θα συμβεί, των χρήσεων γης. Το τι μπορείς με ασφάλεια δικαίου να εμπιστευτείς και να πεις ότι εγώ εδώ το έχω το οικόπεδο και εδώ θα χτίσω και θα φτιάξω μια παραγωγική μονάδα. Αυτό είναι ένα σοβαρός παράγοντας για να επιλέξει αν θα επενδύσω ή δεν θα επενδύσω, και αν η επένδυση που θα έχω θα έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα ή θα αλλάξει γύρω περιοχή και αυτό εμένα θα μου χαλάσει όλη τη δουλειά.
1: Εδώ μια πολύ πολύ σύντομη δική μου παρέμβαση. Ακούω, εσύ τα ξέρεις, εσύ έχεις επικοινωνία με την επιχειρηματική τάξη. Ακούω όμως από κάποιους που είναι στις ιχθυοκαλλιέργειες που μου λένε έχουμε 15 χωροταξικά σχέδια, εν πάση περιπτώσει, έχουν περάσει, ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα εφαρμόσουμε διότι υπάρχουν οι τοπικές αντιδράσεις. Είναι ένα θέμα αυτό, ας πούμε.

0: παρεμπόδιση παραγωγικότητα, γιατί λέει θέλουμε να επενδύσουμε. Και μου λένε και το εξή: μια μέρα που θα έρθουν οι πιο μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτε, γιατί σήμερα το ψάρι τη ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια το καταναλώνουν σε όλα τα super duper εστιατόρια του κόσμου, με τα Μισλέν, τα 3 και τα 4 αστέρια και τα 5. Αλλά μου λένε ότι τελικά όταν θα έρθουν να μα αγοράσουν οι παγκόσμιοι παίκτε, τότε θα υποχρεωθεί το τότε Μαξίμου να πει ναι, να λειτουργήσουν τα χορταξικά. Ενώ σήμερα σε εμάς μας δημιουργούνται εμπόδια. Δεν ξέρω, είναι αυτό κάποιος λόγος?
1: Εγώ είμαι βέβαιος και ότι όταν έρθουν τα ξένες πολυεθνικές, το ίδιο θα συμβεί ακριβώς. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι εγχώροι επιχειρηματίες συνήθως έχουν βρει καλύτερα ερίσματα στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι εντελώς εμπειρικό το οποίο λέω. Αλλά κατά κανόνα η άποψη που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία είναι ότι θέλω νόμο, τάξη, οργάνωση και ένα κράτος από πάνω που να μου λέει ακριβώς πώς να το κάνω, φτάνει να μείνει με αφορά. Θα είναι μια φορά το δικό μου οικόπεδο, το οποίο τώρα όλοι φωνάζουν ότι θα βγει άχρηστο, να μια φορά τη δική μου περιοχή, να μην αφορά το δικό μου σπίτι, τη δική μου επιχείρηση. Αυτό είναι πρόβλημα σεβασμού του κράτους δικαίου επί της ουσίας. Γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό μας έχει εκπαιδεύσει το ίδιο το κράτος να μην σέβεται το κράτος δικαίου που αυτό θεσπίζει και αυτό είναι υπεύθυνο να προασπίζει.
0: Μάλιστα. Μια κουβέντα και από εσάς, κύριε καθηγητά. Ζητώ συγγνώμη, δεν έχω άλλο χρόνο. Μακάρι, δηλαδή θέλω, αν θέλετε, μια μέρα να κανονίσουμε να έρθετε, να έχετε από την αρχή να πείτε αυτά που πρέπει να πείτε. Γιατί νομίζω ότι σκοντάφτουμε στο ίδιο πράγμα. Ωραία. Πώς θα πιστεί η επιχειρηματική τάξη, η κεφαλαιοκρατική, να βάλει λεφτά σε παραγωγικές επενδύσεις?
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
4: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
5: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
4: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
5: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
4: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
9: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κίριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 9.
11: Νόβα 931.
12: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
9: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
11: Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Με τοπική σύγκρουση δύο γεωταχή αυτοκινήτων σημειώθηκε πριν από λίγο στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άτομα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της παραλιακής, κυρίως ανάμεσα στην Καλαμακίου και το Φαλιρικό Δέλτα και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 18 συλληφθέντες της χθεσινής μεγάλης επιχείρησης αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημελεματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη κακουργήματος. Απορρίφθηκαν εντωμεταξύ από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αριθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της Ευρωλίγκας. Η ελληνική αστυνομία έχει λάβει εκτακτά μέτρα ασφαλείας και την πρόκληση στο τελικό της Euroleague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στο πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε και σε 9 το βράδυ, στο δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν στο τρόπαιο στο μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούζ αλλά και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Την πεποίθηση του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 23 που ανέδειξε τον Οσγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ως μαύρη μέρα για τη δημοκρατία στην Τουρκία χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ο Οσγκούρ Οζέλ, ενώ έκανε λόγο για πρακτικόπημα κατά του λαού. Για δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: Σήμερα γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 26 του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί πριν από μερικούς μήνες, ανήκει η ισορρός που βρέθηκε χθες το απόγευμα στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank, ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή αρχικά έθριος καιρός, από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 Μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 Μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τοπική σύγκρουση σημειώθηκε στην παραλιακή λεωφόρο στο ύψος της Αγίας Μαρίνας με σοβαρούς τραυματισμούς. Μικρή καθυστέρηση στο σημείο, επαναλαμβάνω, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιθέτως συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή όχι μόνο προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς το Έδεμ και τη λεωφόρο Αμφιθέας. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό λόγω τροχαίων ατυχημάτων που συνέβησαν νωρίτερα και μικρότερες καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στον Σκαραμαγκά και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλους εσάς που έρχεστε φρέσκοι και φρέσκες στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Έξω έχει μια μουτζούρα που δεν μου αρέσει να σας πω την ίδια, περιμένουμε βροχές εν πάση περιπτώσει. Εύχομαι από τώρα καλό Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο για όλους εσάς που συναποτελούμε την παρέα μας εδώ από την Ελλαδική Επικράτεια, όλους εσάς που είστε στη συντροφιά μας από το εξωτερικό. Γεροί δυνατοί όλες και όλοι, ξεκινούμε αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου.

0: Αυτός είναι ο Πεπίνο από το Κάπρι. Οπότε κυρίες και κύριοι, για εμάς που γουστάρουμε τα ιταλικά τραγούδια, καλημέρα σας κύριε Βούλτευση.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εννοεί.
0: Καλημέρα σας κύριε Ψαριανή. Εννοείται.
1: Ιταλική σχολή.
0: Εννοείται.
2: Γιάννη Μωράντι έχουμε.
0: Βεβαίως, θα βάλουμε. Όταν πάντα έχουμε. Τι θέλει, έχει κανένα πρόβλημα.
2: Παρακαλώ. Θέλω,
0: να
2: πολύ
0: ακούσουμε το τραγούδι, παρακαλώ. Φαντάζομαι ότι θα θέλετε και τη δική μου γνώμη, θα ακούσουμε τους καλεσμένους εννοείται. Έγραψα πριν από μια μισή ώρα στο X. Λίγο από το κοφίνι του αριστερού εθνικολαϊκισμού, αλλά τόσο από το κοφίνι της ακροδεξιάς εθνικοφροσύνης, ήρθε με τα γνωστά παλιοκερισμένα τσιτάτα η Μαρία του Αυγερινού και απλώθηκε σε ένα με πολύ κόπο σχετικός γεμάτο Ολύμπιον, κυρίες και κύριοι, όλοι εκείνο το άρωμα από την πλατεία των αγανακτισμένων. Βέβαια, φαντάζομαι ότι θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα τσιμπήσουν σε αυτά που δεν θα πει κάτι την άποψή μου η Μαρία του Αυγερινού. Αν θέλει να σώσει τον εαυτό της, θα πρέπει να μείνει η Μαρία της Σιωπής μέχρι τις εκλογές, μπας και ψαρέψει και κανέναν έτσι να μπερδέψει και κανέναν από τους συμπατριώτες του εξυπνότερου λαού του κόσμου. Σε κάθε περίπτωση εννοείται που δεν πιάνεται από τη μύτη. Τα ξέρουμε αυτά άλλωστε.
2: Και του πολύπαθου.
0: Ναι. Αυτά τα λίγα από μένα.
2: Του αδικημένου.
0: Αυτά τα λίγα από
1: μένα. Θυμίζω ότι το 12, το 10-12, υπήρχαν δημοσκοπήσεις που έλεγαν ότι το 72% του λαού συμφωνεί με το κίνημα των αγανακτισμένων. Τότε οι αγανακτισμένοι ήταν όλοι μαζί. Ήταν και το ΕΠΑΜ. Το παλαϊκό μέτωπο.
0: Τώρα εδώ, μια που το θίγεται αυτό, κυρία Βουλτεύση.
2: Αυτά έχουν μετρηθεί στο δημοψήφισμα, το σοβαρό, 62-38.
1: Αυτό έχει μετρηθεί στην
2: Ελλάδα. Είναι μετρημένο. Τέλος.
0: Ναι. Αλλά βλέπω αυτό το ΕΠΑΜ είναι κητής.
1: Το ΕΠΑΜ είναι κητής.
0: Και του ΣΥΡΙΖΑ
1: προηγουμένω και
0: τώρα
1: τη Μαρία ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, Καμένο. Έλεγε ότι και βέβαια συμφωνούμε με το ΕΠΑΜ. Συσάχθεια λοιπόν. Συσάχθεια εδώ και τώρα.
2: Και το ΑΚΕΠ.
0: Και το
1: Ανταρσία.
2: Όλα
1: όλοι μαζί.
0: Και από το ΕΠΑΜ.
1: Το παλαϊκό κίνημα και αυτό.
0: Από τον Καζάκη. Πώς το λένε, τον Καζάκη.
1: Δραχμή.
0: Δραχμή. Ήταν από εκεί. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και στην πλατεία έγινε αυτή που λέμε η περίφημη όσμωση.
1: Γι' αυτό λένε πολύ.
2: Ήταν λίγο δραχμή, λίγο ρούβλι.
1: Λίγο. Ρούβλι οπωσδήποτε. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
2: Στη Λάρισα βγαίνει Αυγερινό να ανακασάει πουλια.
1: Δηλαδή τώρα δεν μπορεί να μα πει ο Θανάσης Αυγερνός ότι μετά από τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ από τη Ρωσία και μετά από τόσους καυγάδες που έχουμε κάνει για την εισβολή, ότι δεν έχει άποψη.
0: Αλλά πάνω από όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι, όπως μου το λέει και ένας φίλος τώρα, να το κάνω σύνθημα εγώ, Αρτέμις ώρα ζεις, εσύ μας οδηγείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα, πάνω από το Ολύμπιον υπάρχει η αντίληψη του Αρτέμις.
2: Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω
0: κανένα
2: από το
0: φάντασμα, ο ίδιος, ότι, κανένα φάντασμα.
2: Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από το Ολύμπιον. Δηλαδή, όπως λέγαμε, πάνω από την Ευρώπη.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν τζίμπησαν πολύ. Αυτό είναι ένα παρήγορο.
0: Δεν γέμισε το. Δεν γέμισε με το ζόρι.
1: Γέμισε με το ζόρι.
2: Εντάξει, και όσοι τσίμπησαν θα το αφήσουν το μυζεδάκι σιγά σιγά.
1: Ναι.
2: Νομίζω δεν θα το φάνε όλο.
1: Μα δεν μπορεί. Αλλά και πώς να κάνει σιωπή, περίμενα άρη μου τώρα η Μαρία Καριστιανού, τότε πώς θα πάει σε εκλογές με σιωπή.
0: Επειδή θα βοηθήσουν πάντα τα κανάλια σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ είμαστε να βοηθήσουμε.
1: Τι θα κάνω, αγιογραφίες.
0: Όχι, θα βοηθήσουμε και τη Μαρία όπως έχουμε βοηθήσει και τόσους άλλους να πάρουν.
1: Εννοείται.
2: Μην πεις ονόματα γιατί είναι πολλά. Έτσι. Έχει βοηθηθεί κόσμο.
0: Θα τελειώσει η εκπομπή. Δεν θα μιλήσετε εσείς αν αρχίζω να λέω τα ονόματα με τα οποία τα κανάλια εμείς στη δημοσιογραφία παραμυθιάσαμε την κοινωνία. Δεν θα τελειώσουμε.
2: Πολλά λοιπόν, ονόματα.
0: Αλλά εγώ θα έλεγα το εξής, ότι αν θέλει να κορυδέψει παραπάνω κόσμο, στη σιωπή πρέπει να μείνει.
1: Και πώς θα κορυδέψει χωρίς να μιλήσει.
0: Θα λέει απλώς αυτό ότι η διαφορά.
1: Δεν γίνεται με διάφορα. Η διαφορά. Ναι, αλλά θέλω να πω και το θυμάστε κι εσείς ότι όταν έγινε υπόθεση καθαρά χέρια στην Ιταλία, που τι ήταν το κεντρικό, καθαρά χέρια, δικαιοσύνη, η διαφθορά, ότι η διαφθορά σκοτώνει, αυτά λέγανε.
2: Τα πέντε αστέρια.
1: Ο Αντώνιο, όχι.
2: Και τα πέντε αστέρια.
1: Νωρίτερα το 92.
2: Ναι, το ξέρω, αλλά μετά τα πέντε αστέρια.
1: Μετά έγιναν τα πέντε αστέρια.
2: Πόσα αστέρια μείναν από αυτά τα πέντε.
1: Τώρα τίποτα, έχουν διαλυθεί, ο Κόντε έχει μείνει.
0: Γιατί ο Ποδέμος, μείναν οι Ποδέμος.
2: Έλα.
1: Και τότε στην Ιταλία, σας θυμίζω, Αυτό ήταν το κεντρικό σύνθημα. Και ήταν ο Αντώνιο Ντι Πιέτρο, ο δικαστής που φόραγε την Τίβενο επιμελώσα από τη μέλητα πάνω από τον μπλουτζίν του και έλεγε όλα αυτά. Ωραία, κατέβηκε τότε όμως, γιατί σήμερα είναι άλλες εποχές, έχει κάπως ξυπνήσει και ο κόσμος, και πήρε ένα 9-10% που δεν ήταν λίγο για την Ιταλία με το κόμμα «Η Ιταλία των Αξιών». Μπήκε σε κυβέρνηση συνεργασίας και έγινε υπουργός μεταφορών και συνελήφθη ο γιος του ως νταραβεριτζής ανάμεσα στους εργολάβους και στον πατέρα του.
2: Μάλιστα.
1: Και βγήκε ο Ντι Πιέτρο και είπε: «Μας νίκησε η μαφία».
2: Έτσι λοιπόν, γίνονται οι δουλειές.
1: Παιδιά, δηλαδή, για όποιον πιστεύει ότι αυτό ένα κόμμα μπορεί να είναι στην ολότητά του γιατί άνθρωποι κατά της διαφθοράς βρίσκονται σε όλα τα κόμματα και διεφθαρμένοι βρίσκονται σε όλα τα κόμματα. Γιατί δεν είναι μία παρέα δεκατόμων.
0: Δεν έχει σημασία, κύριε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Οι θεσμοί πρέπει να δουλέψουν.
1: Δηλαδή, θα μου πει εμένα τώρα.
2: Να
1: όχι καριθιανό μόνο.
2: Κιόλας, όμως,
1: ο καθένας θα φτιάξει ένα κόμμα που έχει χιλιάδες ανθρώπους πίσω του και θα είναι όλοι θα τους περάσει από face control που δεν μπορούσε να περάσει από face control αυτούς που υπογράφουν για την ιδρυτική του διακήρυξη. Πού ξέρουμε λοιπόν ποιοι είναι όλοι αυτοί.
0: Αυτό το κεντρικό παραμύθι είναι ότι ερχόμαστε εμείς οι καθαροί, το έχουμε ξανακούσει.
1: Αυτό το έχουμε ακούσει.
0: Να καθαρίσουμε
2: τους βρώμικους.
0: Τους βρώμικους.
1: Και αυτοί αποδεικνύονται πάντα πιο βρώμικοι από τους καθαρούς.
0: Ή μπορεί να αποδειχθούν και, πώς να το πω, και φεδρές περιπτώσεις που πέρασαν από face control των πραγματικών κομμάτων και δεν τους πήρανε. Γιατί τώρα βάζετε πόσοι φουκαράδες ψωνισμένοι γυροβολούν
1: οι
0: γυροβολούν.
1: Μα όλοι αυτοί οι δραχμιστές που λέγανε να φύγουμε
2: δεν
1: να πάμε.
2: Δεν είναι μόνο οι δραχμιστές. Είναι οι δραχμιστές, οι αντιεμβολιαστές. Αυτοί
1: όλοι,
2: με τις ανεμογεννήτριες, τα πάτη τα βουνά. Αυτό να μην πω τώρα πράγματα και να θυμηθούμε πόσα κόμματα, κομίτες που παίρνανε δεκάρια, πόσα δεκάρια έχουν περάσει διαφορετικά την τελευταία 20ετία. Πόσα κόμματα βγαίνανε διάτοντες αστέρες, 5 ή 3 ή 2 ή 20, που παίρναν δεκάρια.
1: Ναι, αλλά ο σκοπός ποιος είναι
2: κόμματα.
1: Πάντα. Ο σκοπός
2: τι
1: είναι
2: μετά
1: η πολιτική ανομαλία. Δεν τους ενδιαφέρει, είναι αναλώσιμη. Άρα δεν ενδιαφέρει. Ο σκοπός τι είναι. Βλέπουμε τώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπαίνουν 12 κόμματα στη Δανία. Φτιάχνουν λοιπόν μία πεντακομματική. Την κρίσιμη στιγμή. Ένα κόμμα, το κόμμα του κέντρου, ένα πολύ μικρό κόμμα που ονομάζεται, τσικώνεται και φεύγει. Δύο φορές. Ξανακάνουν κυβέρνηση, τον ξαναβάζουν μέσα. Ξαναφεύγει. Η συνομιλία.
2: Υπάρχει όμως μία συνομιλία και μία συνεννόηση.
1: Ναι, αλλά κατέρευσαν.
2: Στοιχειώδης.
1: Δεν γίνεται τώρα.
0: Έγραψε προχθές ένα ρεπορτάζ η κυρία Βούλτεψη, είναι εδώ.
2: Μα και στο Βέλγιο.
0: Άκουσε με λίγο.
2: Μένει δύο χρόνια χωρίς κυβέρνηση και είναι κανονικά όλα.
0: Δεν είναι καμία αντίρρηση.
1: Δεν έχει σχέση στο Βέλγιο.
2: Μα το ξέρω.
1: Είναι χωρισμένο σε βαλόνους, λαμαντούς, έχει 9 κυβερνήσεις.
0: Μισό λεπτό, εσύ μην πετάγεσαι λίγο, σε παρακαλώ. Η κυρία Βούλτεψη είναι εδώ, διότι κυρίες και κύριοι και αγαπητέ Γρηγόρη Ψαχνιά, έγραψε προχθές ένα κατατοπιστικό ρεπορτάζ πληροφοριών, όχι τη γνώμη της. Δεν μας είπε αν είναι πόσο Νέα Δημοκρατία είναι η ίδια και πόσο καλό είναι ο Μητσοτάκης ή όχι. Δεν είπε τέτοιο πράγμα. Έγραψε
2: πώς είναι τα πράγματα.
0: Κατατοπιστικό ρεπορτάζ στο μανιφέστο που εξηγεί ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα στην Ευρώπη. Κράτος-κράτος, χώρα-χώρα.
1: Ναι, κράτος-κράτος. Και όλοι
0: κυβέρνηση.
1: Πάνε από κυβέρνηση συνεργασίας που πέφτει σε κυβέρνηση μειοψηφίας. Έτσι,
0: μα είναι όλα τα κράτη όμως.
1: Όλα, όλα.
0: Τα παριθμίτα,
1: λοιπόν,
0: τα κράτη.
1: Εδώ έχουμε τη Ρουμανία. Που, ναι. Τώρα τις προάλλες έπεσε η τετρακομματική. Συνεργάστηκαν σοσιαλιστές με ακροδεξιά. Προσέξτε, δεν έχω ακούσει δήλωση Ανδρουλάκη γι' αυτό. Έτσι, ναι. Ούτε του Σοσιαλιστικού Κόμματος του ΠΕΣ. Έχουμε τη Βουλγαρία που κάναν 8 εκλογές μέχρι που να βγουν αυτός που ήθελε, ο Ράντεφ, ο Φιλορώσος. Γιατί τώρα και στη Ρουμανία το φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό έριξαν, έτσι. Δεν γίνονται έτσι απλά τα πράγματα.
0: Διαβάζω, Νορβηγία, Ολλανδία,
1: Νορβηγία, τώρα μιλά...
0: Γαλλία.
1: Ναι.
0: Τα διαβάζω από το κείμενό σας δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και η Νορβηγία, τώρα μιλάμε για χώρα
0: Πορτογαλία,
1: που κάθεται πάνω
0: Ισπανία,
1: στα πετρέλαια.
0: Πρόβλημα. Δηλαδή όλοι έχουν όλο αυτό το εδώ όμως, αυτό τώρα γιατί το λέμε. Διότι επιχειρείται να σερβιριστεί και εδώ.
1: Ότι να, δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Θα σπάσει και η Νέα Δημοκρατία όπως έσπασε το Πασόκ. Δεν πειράζει, θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε.
1: Μα δεν μάθανε αυτοί όλοι. Τσακώνονται όλη μέρα. Πέφτουν οι κυβερνήσεις τους.
0: Στο μεταξύ από την. Εξαιρετική έρευνα των κυριών Βαρβιτσιώτη και Δεντρινού. Τι μάθαμε στο πρώτο επεισόδιο? Ότι αυτός ο ένας έρμος εκεί από την υπηρεσία του Βερολίνου κυβερνητικός ζητούσε ζητούσε από τον πρεσβευτή της Γερμανίας στην Αθήνα να του στείλει το κείμενο της συνεργασίας Ανέλ και Τσίπρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να κάνει.
0: Γιατί να το διαβάσουν,
1: αυτοί έχουν μάθει να γράφουν 150 σελίδες και μετά να τσακώνονται για την τελευταία παράγραφο.
0: Μπράβο,
1: να.
0: Ακριβώς.
2: Και αλλά αυτός που το είπε εδώ, ναι, κρατιόταν να μην γελάσει όταν το έλεγε έτσι.
1: Είχανε υπογράψει και κείμενο.
0: Ναι, δεν υπήρχε ούτε κείμενο, ποτέ δεν υπήρχε.
2: Καταρχάς το ξέραμε από πριν ότι έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν.
1: Τώρα φυσικά, αφού πήγε στον τελευταίο.
2: Από το καλοκαίρι του 2014.
0: Δεν το ξέρω ο Σταύρος όμως.
2: Ναι,
1: ο Σταύρος
2: δεν το ξέρει. Ας μην το συζητήσουμε αυτό τώρα, γιατί ας μην.
1: Πάντως εγώ
0: δεν θέλουμε να τον πικράνουμε.
2: Ας μη.
1: Σε άλλο άρθρο.
2: Σταύρο, δεν λέω τίποτα.
1: Στο μανιφέστο.
0: Ναι. Γιατί τον δείχνει στο βίντεο ότι πήγε και συζήτησε και κάτσαν και κοντά-κοντά και σχεδόν ακουμπούσε ένα δίπλα στον άλλον.
2: Να σου πω τι μου είπε. Μία λέξη μόνο.
0: Και μετά απογοητεύτηκε, λέει, που του είπε ότι δεν του είπε τίποτα.
2: Να σας πω μόνο μία λέξη. Του λέω.
0: Ότι απογοητεύτηκε ο Σταύρος που δεν του είπε κάτι ο Τσίπρας. Σταύρο. Δεν είχε καονίσει με τον.
1: Με τον Σταύρο δεν πρόκειται.
2: Όχι, όχι. Να πω μία κουβέντα μόνο. Λέω Σταύρο, μιλά και προσπαθεί να συνεχθείς με τον Αλέξη, μου λέει, Γρηγόρη μου, με ακούει. Μόνο αυτό θα πω, τίποτα άλλο.
1: Εδώ κολλάει αυτό που έπαθα εγώ, μόλις είχα γίνει κυβερνητική εκπρόσωπος και πήγαμε το Σαμαρά, που θα μιλούσε για το τέλος της ελληνικής προεδρίας, το 14 το καλοκαίρι.
3: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
3: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
3: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
3: Τι ακριβώς κάνουν.
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
3: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε.
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
6: Τασί, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
7: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Αγροτικός Πεινοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
10: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
9: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
10: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
9: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
10: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
9: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
10: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
11: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα μπάτσελορ, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, Ξάνθη.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο. Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
13: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
12: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
15: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
16: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
15: αλλά και περιποιημένος κύριος?
16: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
15: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
16: Για ό,τι ντύνεστε,
15: σκεπάζεστε,
16: αλλά και πατάτε.
15: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
16: Το τέλειο.
15: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
16: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
17: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
18: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
20: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
19: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
20: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
19: Sneakers για κάθε μέρα.
20: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
19: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
20: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
19: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
21: Nova 931.
22: Η ώρα είναι 9:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
23: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
24: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
23: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφία 9, Ξάνθη.
24: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
25: Nova 931.
26: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
27: Sky 100,3.
28: Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρακαλώ, κύριε Κολομιχάλη, ορίστε, πάμε για τις πληροφορίες επί της κυκλοφορίας.
1: την ώρα που φτιάχνουν οι περισσότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου και μάλιστα γρήγορα, την τιμητική της, με την αρνητική έννοια το λέω, έχει η παραλιακή, η οποία στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα από το κέντρο πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος προς το ΕΔΕΜ είναι ακινητοποιημένη στην κυριολεξία. Εάν επιλέξετε να πάτε μέσω της Αμφιθέας θα φτάσετε πιο γρήγορα, αλλά θα βρείτε αρκετή κίνηση και στην Αμφιθέας προς την παραλιακή. Τώρα, πηγαίνοντας προς τον Πειραιά, θα βρείτε κίνηση από το παλαιό Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά εντάξει, δεν είναι επί τα βελτίο τουλάχιστον η κατάσταση εκεί. Η λεωφόρος Λαυρίου προς το Κοροπή στο ύψος της Παιανίας συνεχίζει να έχει προβλήματα αρκετά. Η άνοδος λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Φιλοθέης. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως το καθοδικό, με τάσεις βελτίωσης, σαφείς τάσεις βελτίωσης. Λιγάκι προσέξτε την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Μεταμόρφωσης και λιγάκι το Σκαρμαγκά.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Προσκεκλημένη σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο κλείσιμο της εργάσιμης εβδομάδος, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής νότιου τομέα τη Νέα Δημοκρατία, και ο Γρηγόρης Ψαριανός.
7: Γεια σας, καλώς ήρθατε, κύριε Νίκο.
0: Του γνωστού χώρου.
7: Ναι.
0: Ναι.
8: Θα λέγει της γνωστής οικογενείας.
0: Λοιπόν,
8: με πιάνω
0: λοιπόν,
8: και γαλλικά.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας ως προς την πρόταση να αποφυλακιστεί θα πω και εγώ τη δική μου στο τέλος, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.
7: Μόλις ακούσαμε
0: την είδηση ότι
7: θα ασκηθεί ανέρεση για την απόφαση.
0: Θα μελετήσει για να δει αν θα το...
7: Για να ασκήσει ανέρεση της αποφασής αποφυλάκησης.
0: Τι λέτε?
8: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, είναι μια ηλικία, έχει ένα πρόβλημα υγείας και τα λοιπά, θα είναι υπό όρους και αυτά. Αλλά η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες είναι ότι οι δικοί μας δεν έχουν μετανοήσει ποτέ. Άρα δεν ήταν ιδεολόγοι. Διότι ο Τόνι Νέγκρι εξήγησε. Διότι πήγαινε, ξέρω εγώ, έβγαινε το πρωί, πήγαινε, δούλευε στην εφημερίδα, την αριστερή.
0: Όταν ήταν
8: ελεύθερες αξιαρχίες και τα λοιπά.
0: Ωραία.
7: Μετά τη δολοφονία του Μόρο και λοιπά.
8: Βγήκε και είπε, αυτό που κάναμε ήταν καταστροφικό για την κοινωνία και την Ιταλία. Διότι δεν μπορούμε εμείς να σκοτώνουμε όποιον διαφωνεί μαζί
0: στην
8: μας.
0: Περίπτωση Γιωτόπουλου και του άλλου.
8: Εδώ
0: του,
8: δεν έχουν μετανοήσει.
0: Εκτελεστή,
8: ναι.
0: Δολοφόνου, ναι. Κατά σειρώνει δολοφόνου. Αν ήταν σε μια νεότητα από την αρχή, αν γύριζε ο χρόνος, ήταν βέβαιο ότι θα ξανά έκαναν ή όχι τα ίδια πράγματα?
8: Δεν μας το έχουν πει. Πρέπει λοιπόν τώρα να μας πούνε, εντάξει, αφαίρεσαν ζωές, δεν είναι
0: 61 απλό. Περιπτώσεις, ναι. Δολοφονημένων, τραυματισμένων και
8: εκκλήσεων. Δεν είναι απλό αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, πρέπει να μας το πούνε, αν κάθε φορά που διαφωνεί κάποιος μαζί τους πρέπει να τον σκοτώνουν για να φεύγει από τη μέση. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα, και στη Γαλλία υπάρχει αυτή η τάση. Γι' αυτό και πολλοί από την Ιταλία είχαν καταφύγει στη Γαλλία, αλλά μετά έγινε μια συμφωνία Ιταλίας-Γαλλίας και εκδόθηκαν οι δολοφόνοι της 17 Νοέμβρη και γι' αυτό και εξαρθρώθηκε. Εκεί. Τώρα, άμα βλέπουν τρομοκρατία, είναι και άλλα πράγματα. Τώρα είναι ο Ισλαμισμός, είναι η ριζοσπαστικοποίηση.
0: Είναι πάντως βόμβες σε διαμερίσματα που δεν φτιάχνουν ούτε στη Γαλλία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γερμανία.
8: Εγώ δεν λέω ότι ο Γιωτόπουλος θα συνεχίσει να κάνει αυτή τη δουλειά με την ίδια ορμή. Αλλά εντάξει, τώρα μια κατήχηση θα μπορούσε να κάνει αν δεν έχει μετανοήσει.
7: Όπου υπήρξαν τέτοια κινήματα και στην Ιταλία και στη Γερμανία με τα λευκά κελιά και τα Λιμπάντερ, Μάινχοφ κλπ. Και στη Γαλλία και παντού, οι επικεφαλείς, οι όσοι συνελήφθησαν, οι όσοι ανακρίθηκαν ή μίλησαν για αυτά, ζήτησαν όλοι συγγνώμη σε εισαγωγικά, είπαν ότι ήταν λάθος μας, ότι δεν μπορείς να πάρεις, εμείς οι τρεις οι φίλοι σκοτώνουμε αυτήν επειδή είναι κατά τη γνώμη μας, μπήξε, δείξε, ό,τι και να είναι, δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Αυτό το έχουν περιγράψει όλοι, εκτός από τους δικούς μας εδώ. τον Αλέξανδρο, τον Δημήτρη, τον Σάβα, τον αυτό. Κανείς από όλους δεν είπε ότι ήταν λάθος, ότι ήταν εγκληματική ενέργεια, ότι δεν, έπρεπε, ότι δεν έχει κανένας άνθρωπος αυτό το δικαίωμα να κρίνει και να βγάλει απόφαση εξόντωσης για κάποιον, που μάλιστα στα δελτία και οι δημοσιογράφοι λένε εκτέλεση, δεν είναι εκτέλεση, είναι δολοφονία. Η λέξη εκτέλεση πρέπει να φύγει από τα δελτία ειδήσεων. Σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι λάθος, δεν είναι εκτέλεση, είναι δολοφονία. Η εκτέλεση είναι να αποφασίζει ένα δικαστήριο και εκτελεί μια ποινή.
8: Ναι, αλλά τώρα Γρηγορή και Αρή,
7: αυτό
8: δώσαμε
7: που θέλω να πω,
8: ηθική Σοφία
7: μου, αυτό που θέλω
8: τρομοκρατία.
7: Να πω,
0: όχι, έτσι. Κάτσε να το πει και αυτό. Πες,
7: ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν είπαν κανείς από όλους αυτούς ποτέ ότι ήταν λάθος, ότι μετανιώσαμε, ότι είναι εγκληματικό, ότι έχουμε αφήσει πίσω ορφανά, αθώους που χάθηκαν στο πεζοδρόμιο.
0: Να προλογίσω αυτό που πάει να πει η κυρία Βούλτεψη, φαντάζομαι τι θέλει να πει, είναι ότι όταν από τον αείμνηστο Μητσοτάκη τέθηκε ένα θέμα, είπε να μαζευτούμε λίγο
7: μέσα
0: από
7: στη Βουλή, όταν
8: δολοφονήθηκε
7: ο Μπακογιάννης,
8: όπως γινόταν έξω.
0: Που αυτοί τεκμηριώνουν το
8: ιδεολογικό
0: το κατασυρωή
8: τους
0: δολοφόνων τους, το τεκμηριώνουν δήθεν με ιδεολογική. Να. Έπεσε πάνω τότε όλη η κορυφαία δημοσιογραφία και είπαμε και είπαν, και εμείς λέγαμε από κάτω οι μικρότεροι, ναι, να φυλακιστούν για να βγει ένα μήνυμα η ελευθερία του τύπου και της έκφρασης και διάφορα.
8: Δεν έγινε μόνο αυτό. Ναι. Μετά τον νόμο τον έφερε το Πασόκ και πέρασε με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όταν ήταν. Αυτό.
8: Βέβαια.
0: Αυτό
8: ναι, δεν ψήφισαν οι βουλευτές. Όχι όλοι. Ναι. Δεν ψήφισαν αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από την πλειοψηφία.
0: Οι οποίοι θέλαν να διαβάζουν την προκήρυξη.
8: Όχι μόνο. Ναι.
0: Ναι, να τη διαβάζει
8: να
0: και ο λαός.
8: Να τη διαβάζουν και να ιδεολογικοποιείται αυτό το πράγμα.
0: Τι είναι η δολοφονία. Το πιο βαθύ του αριστερού εθνικολαϊκισμού, πιο ότι για να σε έχει καθαρίσει κάτι έχει κάνει. Προσέξτε.
8: Δεν
0: υπάρχει θέμα. Τι μπόλιασαν
7: όλο τον κόσμο.
0: Στην κοινωνία του εξυπνότερου λαού του κόσμου, εννοείται πάντα, με τις πολύ σοφές αποφάσεις, γιατί αυτοί είμαστε, εννοώ οι έξυπνοι, ότι μπόλιασαν το ότι για να σου έρχονται στο σπίτι σου οι Ρουβουκονέοι.
8: Ναι, είσαι,
0: κάτι έχεις πορτοσάλτε εκεί και στου βάφουν το σπίτι Νικολαίδου Βάνα.
8: Ναι.
0: Κάτι λες εσύ εκεί.
8: Όχι, και όχι μόνο
0: θέλω
8: αυτό.
0: Θέλω να πω ότι αυτή η αντίληψη
8: γίνει
0: και σήμερα και κακώς και η κυβέρνηση αφήνει τους Ρουβουκονέοους να υποκαθιστούν το κράτος.
8: Εννοείται. Φυσικά, συμφωνώ. Ναι. Όμως δεν έγινε τυχαία. Δηλαδή θυμάστε ότι μετά τη Χούντα ξεκίνησαν σκοτώνοντας τους βασανιστές της Χούντας. Οπότε αυτό δημιούργησε ένα υπόβαθρο. Σκοτώνουνε αυτούς που βασανίζανε τον κόσμο που ήθελε δημοκρατία.
7: Μετά, και βγήκαν και πολλοί άνθρωποι και έλεγαν καλά τους κάνανε.
8: Καλά τους κάνουνε, ναι, γιατί ήταν όλοι αυτοί, ο Λάμπρο, ο Μπάμπαλης,
7: ο Μάλιος και τα λοιπά και τα λοιπά.
8: Που ερχόντουσαν και μήχανε εμένα με περίστροφα στην πλάτη και λέγανε ναι. Και τότε ας πούμε που εγώ είχα ζήσει το πρωί της 21ης Απριλίου που ήμουν παιδάκι το περίστροφο στην πλάτη, γύρισε ο πατέρας μου και δάσκαλός μας και είπε μη μιλήσει κανείς να δώσει κάποιο αίρισμα ηθικό σε αυτούς. Αυτοί είναι δολοφόνοι και εκτελούν συμβόλαια. Τι είχαμε εμείς, τους κανονίσαμε τους λογαριασμούς μας, τώρα δημοκρατία. Μετά άρχισαν να σκοτώνουν τραπεζίτες. Δηλαδή άρχισαν να σκοτώνουν Αμερικάνους που είχαν υποτίθεται ανεχθεί τη Χούντα. Ήτανε όλοι αυτοί στο σύστημα, οι πλούσιοι, οι καπιταλιστές κτλ. Οπότε μετά μπορούσαν να σκοτώσουν και τον Μπακογιάννη άνετα. Γιατί είχε δημιουργηθεί το ηθικό υπόβαθρο. Τελειώνω λέγοντας σε παιδιά ότι στην Ιταλία πώς το πολέμησαν αυτό. Πίσω από το φέρετρο του τελευταίου καραμπινιέρου περπάταγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς όλων των κομμάτων. Μάλιστα. Μέχρι την άκρα αριστερά.
0: Εμένα κατά την άποψή μου θα έπρεπε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος από την ώρα που δεν ζήτησε συγγνώμη να τελειώσει τη ζωή του στο κελί. Αυτή είναι η γνώμη μου.
7: Να δούμε ποια θα είναι η απόφαση που θα πάρουν τώρα οι δικαστικοί. Αν θα ασκηθεί ανέρεση κατά τη απόφαση.
0: Μιλάμε για δολοφόνους, κατά σειρώην δολοφόνους. Έτσι, και μια οργάνωση και μια εγκληματική συμμορία ανερμάτιστων δολοφόνων. Έτσι.
7: Αν είναι 80 ή 120 χρονών ή υποφέρει ή ό,τι και να είναι, να κάνει μια δήλωση. Ότι αυτό ήταν. Όπως θα μπορούσε να το κάνει.
0: Προχωρούμε. Λοιπόν, επειδή εσύγει το θέμα αυτό το 60-40, κυρία Βούλτεψη, υπάρχει ένα 40% το οποίο επιλέγει πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Ένα 40%. Δεν το συναρτώ με το αποτέλεσμα του 23. Δεν λέω
8: όχι,
0: ότι
8: όχι,
0: είναι
8: όχι.
0: Το. Ναι, υπάρχει ένα το.
8: Εκεί, ένα 38-40%.
7: Μετρημένο είναι από το δημοψήφισμα του
0: τώρα,
7: Πινόκιο.
0: Άλλοι λένε ότι αυτό το 38 του δημοψηφίσματος ή του 40 που λέω εγώ, το 60-40, μπορεί να γίνει και 45 max. Ναι. Ότι υπάρχει ένα κοινό που μετατοπίζεται, αλλά αυτό το κοινό εκλέγει πρωθυπουργό. Τι πιθανότητες έχει ο Μητσοτάκης, κατά την άποψή σας, να κερδίσει ξανά αυτό το κοινό, ζητάει ψήφο, και αν το πράγμα αυτό είναι τόσο εύκολο να γίνει?
8: Κοιτάξτε, με τη στάση του Ανδρουλάκη τα πράγματα έχουν γίνει κάπως επαμφωτερίζοντα. Για να πάμε στο επαμφωτερίζοντα, ναι, της Καριστιανού.
0: Ναι. Άλλοι λένε ότι αυτό διευκολύνει το Μητσοτάκη αυτή, γιατί τον αφήνει πια πρόσωπο με πρόσωπο.
8: Ακριβώς,
0: με αυτό το
8: σταθμό.
0: Την ώρα δηλαδή, που ο Ανδρουλάκης δεν, κακός όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψάχνει ψήφους στο 40% αλλά πάει στο 60, ότι αυτό διευκολύνει το Μητσοτάκη. Αλλά τον διευκολύνει.
8: Λοιπόν, το θέμα τι είναι? Το θέμα είναι ότι στο δημοψήφισμα του Τσίπρα, το γελίο αυτό δημοψήφισμα που ήταν στα αγγλικά το κείμενο, ας πούμε, πρωτοφανή πράγματα έγιναν και παραβίαση του συντάγματος που μας μιλάνε, γιατί έκανε σύντιμηση
0: με πρόεδρος Δημοκρατίας τον κύριο Προκόπη Παπαδόπουλο.
8: Όλα αυτά έχουν συμβεί σε αυτή τη χώρα.
7: Αυτά που αναφέρονταν στο δημοψήφισμα στο.
8: Είχαν ήδη αναιρεθεί
7: από την Ευρώπη. Είχαν αποσυρθεί.
8: Όχι, το έβαλε έτσι γιατί. Αν δείτε τα κυρίως τα αυταρχικά καθεστώτα πηγαίνουν κατευθείαν, καταργούν σε ένα σημείο την εκπροσώπηση στην κοινοβουλευτική και πηγαίνουν δίθεν κατευθείαν στο λαό, άμα δείτε Αργεντινή και τα λοιπά και αυτά, και ο Τσάβες έκανε συνέχεια δημοψηφίσματα.
7: Η Ελβετία λοιπόν, και λοιπά.
8: Ναι. Λοιπόν, οι Ελβετοί έχουν ένα άλλο σύστημα. Λέω τώρα, ποιο είναι το θέμα? Ότι εκεί απάνω υπήρξε, προσέξτε για την Ελλάδα, το είχα πει εγώ τότε, μοναδικό ποσοστό για τόσοι πολλοί άνθρωποι την ίδια στιγμή να ξέρουν τι θέλουν και να ψηφίσουν γι' αυτό, στην Ελλάδα που δεν μπορούμε να ανοιχτούμε ένα σταχνότα του εαυτού του, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πετύχουμε, γιατί εμείς εδώ αυτά περιγράψαμε πριν με τις χώρες που βρίσκονται σε διάλυση, πέφτουν οι κυβερνήσεις τους, που έχουν πρόβλημα.
0: Σε Ευρώπης χώρες, όχι γενικώς, μιλάμε για την.
8: Της, ναι, Ευρώπης, και που οι χώρες της Βαλτικής, έπεσε η κυβέρνηση της Λετωνίας προχτές. Δέχονται συνέχεια επιθέσεις από την Ρωσία. Έχει πρόβλημα η Νορβηγία που κάθεται πάνω στα πετρέλαια, μιλάμε για την πιο πλούσια χώρα, έτσι. Και έπεσε η κυβέρνησή της μέσα σε ένα χρόνο δύο φορές για την ακρίβεια, λέει, στο ρεύμα. Μιλάμε για τη χώρα με τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και καθόμαστε εδώ και λέμε πράγματα. Η Δανία κατέρευσαν οι συνομιλίες. Άρα εμείς έχουμε αυτό την πολυτέλεια, δηλαδή να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές ή από περιπέτειες σε περιπέτειες, με τη γαλάζια πατρίδα απέναντι, με ένα πόλεμο λίγο παρακάτω, με ένα πόλεμο λίγο παραπάνω. Γιατί τώρα, ξέρεις, βρε Γρηγόρη και Άρη, σκεφτόμουν και τελειώνω με αυτό, ότι όταν αυτή τη στιγμή εχθές ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας λέει, παιδιά, ηρεμήστε, γιατί γίνονται βομβαρδισμοί γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια και πέφτουν drones στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είμαστε σε σημείο μηδέν για πυρηνικό ατύχημα.
7: Και είναι και τα πυρηνικά της Ουκρανίας.
8: Αυτό είναι, τη Ζαπορίζια. Αυτό, της Ουκρανίας. Γίνονται μάχες. Και είπε χθες ο επικεφαλής ο Γκρόση, ηρεμήστε λίγο γιατί θα γίνει στραβή και όλα αυτά που λέμε δεν θα έχουν πια καμία αξία. Λοιπόν, και ακούμε τώρα και συζητάμε. Η ζωή Κωνσταντοπούλου ότι είναι η Ζανδάρκ.
0: Σιγά-σιγά, θα φτάσουμε στην. Ναι. Απλώς θα ακούσουμε και τον Γρηγόρη για αυτό. Μπορεί να το καταφέρει ο Μητσοτάκης, τι λες? Και τι πρέπει να κάνει για να το καταφέρει?
7: Ευτυχώς αυτό το 60% του αντισυστημισμού, του αντιεμβολιαστικού κινήματος, της ανεμογεννήτριας, του ψεκασμός, οι Ρώσοι, οι Πουτινιστές, οι Θεούσες, οι Χαμάς και οι οπαδοί του Ιράν, της Βόρειας Κορέας. Ευτυχώς όλοι αυτοί και οι φασίστες και οι Ναζί δεν μπορούν να συνοηθούν μεταξύ τους ποτέ. Αλλιώς θα είχαμε ήδη καταστραφεί. Ευτυχώς αυτό το συμπούρμπουλο δεν πρόκειται να κάνει ποτέ τίποτα. Απλώς θα ενοχλεί και θα παρενοχλεί συνεχώς την πρόοδο της χώρας και θα βάζει φρένα με τις διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Άκουσα το ωραίο αφιέρωμα που έκανε σήμερα στους θεούς της Όλμε και της ΔΟΕ. Έχουμε την πρώην
0: γενόπη που εμποδίζουν την αξιολόγηση.
7: Είναι τα μεγάλα φρένα.
0: Μαζί με την ΑΔΕΔΗ.
7: Τα μεγάλα φρένα. Μα είναι η βασίλισσα. Η ΑΔΕΔΗ και η ΓΕΣΕ είναι βασίλισσες όλων αυτών των συστημάτων. Λοιπόν, όπου βλέπεις αξιολόγηση και μέτρηση ικανότητας και κατανόησης κειμένου, αριθμητικής και τα λοιπά στους οργανισμούς του διεθνείς που γίνονται και είμαστε η πάτη των πάτων, αυτό θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Να είμαστε η πάτη των πάτων.
0: Τώρα, και όμως, το
7: βασίλειο της μετριότητας.
0: Μισό λεπτό, δεν κυβερνάει Ιόλμε. Κυβερνάει Μητσοτάκης.
7: Όχι.
0: Θα κυβερνάνε κανονική αυτοί. Αξιολόγηση.
7: Κυβερνάνε αυτοί.
0: Είσαι πολύ.
7: Και δεν μπορεί ο Μητσοτάκης. Λυπάμαι, αλλά Μητσοτάκης. Όχι.
0: Θα κυβερνάνε κανονική αυτοί. Αξιολόγηση.
7: Κυβερνάνε αυτοί.
0: Είσαι πολύ.
7: Και δεν μπορεί ο Μητσοτάκης. Λυπάμαι,

0: Γενική Γραμματής σε Υπουργεία Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, Οικονομικών, Παιδείας κλπ. Είναι φρένα, είναι τύχη, δεν μπορείς να τα υπερβείς. Πρέπει να τα γκρεμίσεις. Είπε θα βάλει πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν το βάλε. Είπαμε θα βάλουμε ας πούμε τουρνικές στα πανεπιστήμια και
1: ακόμη,
0: κάρτες.
1: Ακόμη.
0: Δεν θα τα βάλει ποτέ. Ναι. Τώρα λέει θα ξεκινήσουν.
1: Ναι, αλλά δεν κυβερνάω ο Σιάσος όμως.
0: Εγώ βγαίνω στη Σταδίου με ένα σπρέι και γράφω όλη τη Σταδίου συνθήματα. Δεν με ενοχλεί κανένας. Αντί να με πιάσουν, όχι να με δίρουν, ούτε του φυλακή, τίποτα. Το κουβαδάκι σου για να αυτό θα βάψει αυτού του.
1: Ρε, ο Ρουβίκρονς πήγε και έκανε έλεγχο σε σούπερ μάρκετ και υποκλήθηκαν όλοι και του δείχαν τα χαρτιά.
0: Και στα νοσοκομεία.
1: Πήγε το σούπερ μάρκετ, πήγε το λογιστήριο του σούπερ μάρκετ.
2: Άρη, για να μην γίνει φασαρία.
0: Μια που λέμε
1: κάτι, δεν βρέθηκε
0: αυτό.
1: Αυτό.
0: Είναι το αποκορύφωμα. Είναι αυτό που έκανε με τις προκηρύξεις 17 Νοέμβρη. Το ίδιο κάνουν και αυτοί. Λένε ότι είναι άδικοι στα, δεν πληρώνουν στα σούπερ μάρκετ.
2: Εδώ έχω να πω κάτι που ρωτάς ο
0: Μητσοτάκης. Συγγνώμη, και επειδή είπε για το Ρουβίκονα και είμαστε θύματα και οι δύο του Ρουβίκονα, όταν εγώ ζήτησα από την πολυκατοικία που μου γράψαν στην είσοδο της πολυκατοικίας, θα πεθάνεις ψαριανή, θα σε σκίσουμε και τέτοια, θα πνιγείς κτλ. Με το αστέρι και τους είδανε και τους καταγράψαν οι κάμερες. Ο Χρυσοχοΐδης και το Υπουργείο δεν έκανε απολύτως τίποτα. Τους ξέρει όλους. Έχω υποβάλει μηνύσεις, δεν έχει γίνει τίποτα. Και όταν ζήτησα από την πολυκατοικία να κάνουμε διαμαρτυρία, γιατί λέρωσαν την πολυκατοικία, όχι έτσι την είσοδο, αρνήθηκαν. Οι 19 στους 20 φοβόντουσαν και αρνήθηκαν. Και μου ζητούσαν εμένα να βάψω τους τοίχους και να καθαρίσω τα μάρμαρα.
1: Και καλά που δεν συντιώξαν από την πολυκατοικία.
0: Και ήθελαν να με διώξουν. Όπως με διώξανε από το ραδιόφωνο πέρσι, όταν έλεγα ότι η Καριστιανού είναι μια χαροκαμένη μάνα που το παίζει ντίβα, φοράει αυτά που φοράει που είναι πανάκριβα και θέλει,
2: είναι
0: να χτίσει, και θέλει να χτίσει καριέρα, πολιτική καριέρα στον τάφο του παιδιού της. Αυτά έγραψα και με διώξανε από το ραδιόφωνο. Και τώρα τη βρίζουν όλοι και εμένα δεν μου έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη.
1: Ναι. Και ο,
0: που
1: και
0: τα
1: ο,
0: είπα 1,5 χρόνο πριν, γιατί φαινότανε ότι ερχόταν.
1: Πολιτικά αντίπαλός μας τότε, εκείνη την περίοδο, είναι η Κωνσταντοπούλου, έφαγε κόκκινη κάρτα
2: και
1: από το Μαξίμου.
2: Και τώρα χτυπιούνται όλοι κάτω.
1: Και έφαγε κόκκινη κάρτα από το Μαξίμου και του είπανε μη μιλάς, μη δημιουργείς πρόβλημα με την κοινωνία.
2: Όχι, είμαστε υπότες. Είμαστε υπότες. Πώς έλεγε ο πατέρας μου, υπότες της Χαλέπας.
0: Τη Συρία.
2: Όχι, της Κρήτης.
0: Α, της Χαλέπας, γιατί έχει το Χαλέπη Συρία.
3: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής

0: εξετάσεις και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν...
6: Σε χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
8: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
11: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
12: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
11: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
12: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
12: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
11: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
12: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
13: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
14: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410 77 360.
15: σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
16: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
15: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
16: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
15: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
20: Νόβα 931.
21: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
22: Sky 100,3.
23: Και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Sky 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρό τροχαίο με 3 τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά σημειώθηκε νωρίτερα στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν 3 αγιοταχή αυτοκίνητα. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατμήματα, στη λεωφόρο Κηφισού, στη Μάρνη προς την Πατησίων, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη λεωφόρο Κηφισίας προς την Αθήνα στο ύψος της Πανόρμου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέας του Αριουπάγου. Μετά την αποφυλάκηση, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή, λογοθέτη, να αποφασίσει αν θα ασκήσει αναίρεση ή όχι. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος ουδέποτε δήλωσε με τα μέλη για τις πράξεις του, ουδέποτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της οργάνωσης, αποφυλακίστηκε παρά την αρνητική πρόταση του εισαγγελέα. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Ενώπιον εντωμεταξύ των Ευρωπαίων Εισαγγελέων θα βρεθούν σήμερα οι 11 βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν φερόμενες πράξεις πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ο ποινικός έλεγχος αφορά τον ενδεχόμενο διάπραξης κακουργήματος. Σε αριθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της Ευρωλίγκας. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Με εντολή της Ελλάς, ο σταθμός Θησίο από τη 1 το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίο και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάσεις για το επιβατικό κοινό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 16 συλληφθέντες στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση χθες στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ανώτερη πηγή του Ιράν δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Περισσότερο από το μισό απόθεμα αναχυτιστικών πυράβλων ΘΑΤ φέρονται να χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ για την υπεράσπιση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με την Washington Post. Στόχος μας είναι η εξουσία, η διακυβέρνηση μόνη μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους χθες η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague αναζητά απόψε ο Ολυμπιακός. Στον πρώτο ημιτελικό του Final Four, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη Φενέρμπαχτσε. Στις 9 στο δεύτερο ημιτελικό, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Οι νικητές θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον μεγάλο τελικό το βράδυ της Κυριακής. Για τη 10η αγωνιστική των play-out της Super League, ο Ατρόμητος επικράτησε του Πανσεραϊκού με 6-0. Ο Αστέρας νίκησε εκτός έδρας τον Πανετολικό με 2-1 και η Κηφισιά επικράτησε τη ΑΕΛ με 3-2. Η Club Breeze ήρθε ισόπαλη με τη Μέχελεν εκτός έδρας με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι, που είχε γκολ και ασίστ και εξασφάλισε το 20ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Πρόκειται για εξέλιξη που ευνοεί τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα είναι ισχυρός σε περίπτωση πρόκρισης στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
7: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Μουσική υπόκρουση επελάσεως, διότι επελάβουν νέα κόμματα. Είμαστε σε φάση κομματογωνίας, όπως διαγράφει και ο Νίκος Κωνσταντάρας στο σχολείο του σήμερα, στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Χτες στο Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλου, στο Ολύμπιον, είχαμε Μίκη, είχαμε Ζορμπά, είχαμε Ξυλούρη, είχαμε το Στογεύσκι, είχαμε το σύνθημα με τη Μαρία να φύγει η μαφία. Θα ήταν πιο πετυχημένη μουσική υπόκρουση, νομίζω, αυτή που ακούμε τώρα. Έχουμε παράλληλα μια φανέλα με τα χρώματα της Μπαρσελόνα και τον αριθμό 26, που παραπέμπει στην Τρίτη, που θα έχει 26 ο μήνας και που στο θυσίο ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το καινούργιο του κόμμα. Και διαβάζω στο θεωρείο της Καθημερινής σήμερα ότι 29 Μαΐου, ημέρα αλώσεως της πόλης, όπως θα θυμάστε φαντάζομαι, ξεμαρμαρώνεται ο μαρμαρωμένος, δηλαδή, και ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει το καινούριο του κόμμα. Τώρα, αυτό το τελευταίο το διάβασα μένα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι είδηση ή τρόλ. Κομματογωνία, λοιπόν. Έχουμε την επέλαση των πολιτικών βαλκυριών στην επικαιρότητα. Είναι το ημερολόγιο της Παρασκευής 22 Μαΐου του 2026 στα ραδιοφωνά σας, Sky 100,3 φυσικά. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίδης διευθύνει την ορχήστρα και η Ελένη Μπουλιέρη απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174 στη διάθεσή σας και το πες την απόψή σου στο skyradio.gr. 26 Μαΐου. Γιορτάζει η Εμιλία και ο Εμίλιος, χρόνια τους πολλά. Επίσης γιορτάζουν οι ολιγάριθμοι φαν του μεγάλου Γερμανού συνθέτη Ρίχαρντ Βάγκνερ, γεννημένος σαν σήμερα το 1813. Εδώ έχουμε κόμματα που ιδρύονται το ένα πίσω από το άλλο. Μέσα σε μια εβδομάδα ίσως έχουμε τρία. Αλλού έχουμε άλλου τύπου εξελίξεις. Στην Τουρκία χτες βγήκε μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε το συνέδριο του ΤΣΕΧΑΠΕ, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δηλαδή εκεί, που σημαίνει ότι το κόμμα δεν έκανε συνέδριο, δεν εξέλεξε αρχηγό. Επανέρχεται ο προηγούμενος αρχηγός, εκείνος ο κακομοίρης, ο Κιλιντσάρογλου, που είναι βέβαια ο πιο βολικός αντίπαλος για τον Ερντογάν. Προσέξτε δηλαδή τι συμβαίνει εκεί. Το 2024, όπως θα θυμάστε, έγιναν στην Τουρκία δημοτικές εκλογές και εκεί το κόμμα της αντιπολίτευσης κέρδισε κατά κράτος όλους τους μεγάλους δήμους. Η αντίδραση του Ερντογάν ήταν άμεση, αφενός φυλάκισε τον μόνο αντίπαλο που στις δημοσκοπήσεις φαινόταν να τον κερδίζει, τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον Ιμαμόγλου, και δεν του φτάνει αυτό. Διάλεξε και τον ηγέτη που τον βολεύει για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με μια δικαστική απόφαση που ακυρώνει το συνέδριό του. Παρεμπιπτόντως, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Χθες η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στο Κογκρέσο απέσυρε από την ψηφοφορία, δηλαδή ματέωσε την ψηφοφορία πάνω σε μια πρόταση η οποία φαινόταν ότι θα πάρει πλειοψηφία και θα εμπόδιζε τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει ό,τι θέλει στον πόλεμο με το Ιράν, δηλαδή να τον παρατείνει και να τον επεκτείνει. Ήταν φανερό ότι οι ρεπουμπλικανοί ουσιαστές και βουλευτές θα ψήφιζαν υπέρ της πρότασης αυτής, γιατί είναι κατά του πολέμου στο Ιράν. Οπότε, απλή λύση. Δεν κάνουμε ψηφοφορία. Το αποσύρουμε. Ticket to Ride. Το τραγούδι μας παραπέμπει πίσω στο υπέροχο 1965, τότε που σαν σήμερα το τραγούδι αυτό ήταν, ανέβαινε για πρώτη φορά στην κορυφή των charts. Ήταν το 8ο νομίζω των Beatles που το κατάφερνε αυτό. Σαν σήμερα δύο επέτη σημαδιακές για την ελληνική ιστορία, ιδιαίτερα για τη δεκαετία του 60, 1963 η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη ήταν στο στούντιο προηγουμένως, ο πατέρας της, ο αείμνηστος Γιάννης Βούλτεψης, ήταν ένας από τους 2-3 δημοσιογράφους που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στην εξιχνίαση εκείνης της δολοφονίας. Η δεύτερη επέτειος είναι το κίνημα του ναυτικού, το αποτυχημένο μεν κίνημα του ναυτικού που έσωσε όμως την τιμή των ενόπλων δυνάμεων στα χρόνια της δικτατορίας, 1973. Ένας θάνατος, σαν σήμερα το 2005 πέθανε ο Χαριλαίος Φλωράκης. Σαν σήμερα 1946 γεννήθηκε η μεγαλύτερη δόξα του βρετανικού ποδοσφαίρου, ο αυτοκαταστροφικός George Best. Περίοδος πολιτικών, το πολιτικό μευτήριο έχει πιένες, γεννιόνται κόμματα, εμφανίζονται καινούργια κόμματα στο προσκήνιο. Η χθεσινή νέα άφιξη ήταν η κυρία Καριστιανού, ανακοίνωσε την ίδρυση του κόμματός τους, που είναι ένα ανεξάρτητο κίνημα πολιτών, στο Ολύμπιον, με μουσική υπόκρουση Μίκη και με παρουσία περίπου 3.000 πολιτών. Τόσους τους μέτρησαν. Είναι ένα κόμμα που θα μετρηθεί στις δημοσκοπήσεις τώρα πια ως κόμμα. Φαντάζομαι ότι οι δημοσκοπήσεις στα τέλη του μήνα, τέλη Μαΐου, που θα αρχίσουν να έρχονται μια πίσω από την άλλη, θα έχουν αυτό το ειδικό ενδιαφέρον. Θα μετράνε τις νέες αφίξεις. Η κυρία Καριστιανού πάντως, αυτό που μπορεί κανείς να παρατηρήσει από πρώτη άποψη, είναι ότι επί της ουσίας δεν λέει πολλά. Είναι ένα σκίτσο στη τελευταία σελίδα της καθημερινής του Ηλία Μακρύ, που έχει τον σκίτσογράφο να κοιτάει μια σελίδα γεμάτη κόμματα, σημεία στίξης δηλαδή, και λέει: κόμματα βλέπω πολλά, κείμενο δεν βλέπω. Είναι φανερό ότι το κόμμα δεν θέλει να κρύψει ότι είναι ελαφρώς φιλοπουτινικό, φιλορωσικό. Επίσης δεν κρύβει ότι πολλά από τα στελέχη της πρώτης γραμμής που εμφανίστηκαν χθες έχουν διακριθεί στον αντιεμβολιαστικό αγώνα. Δεν έχει λόγο να το κρύψει. Στις δημοσκοπήσεις κάποτε είχαν μετρηθεί έως και 20% οι επιφυλακτική με τα εμβόλια, και στις τελευταίες μάλιστα δημοσκοπήσεις, εκείνοι που διατυπώνουν θετική γνώμη για το ρόλο της Ρωσίας στον κόσμο ξεπερνούν το 34%. Έτσι είναι πιο σαφές σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται το νέο σχήμα. Νέα κόμματα στην αρένα, τα παλιά κόμματα συγκρούνται στη Βουλή. Χτες είχαμε μια σύγκρουση για την άρση ασυλίας, μάλλον για την παραπομπή δύο πρώην υπουργών για το θέμα του ΠΚΠ. Σήμερα έχουμε μια ψηφοφορία στη Βουλή για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Αυτά και άλλα πολλά θα τα κουβεντιάσουμε αμέσως με την κυρία Άννα Διαματοπούλου. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή, είναι όπως ξέρετε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα κυρία Διαματοπούλου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Τσομπέρα.
0: Ένα σχόλιο. Είχαμε χτες μια νέα άφιξη, περιμένουμε κι άλλες. Τι λέτε?
1: Χθες ήταν το κόμμα τιμωρών, φτάνει. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτή η ιστορία με τις δηλώσεις ότι θα μεγαλώσουμε τις φυλακές και θα τιμωρήσουμε όλους. Εντάξει, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να προετοιμαστεί και της εύχομαι καλό κουράγιο και γερό στο μάχη, γιατί από την ήσυχη και ροζ συνθήκη στην οποία ζούσε, με την έννοια ότι ο κόσμος ήταν κοντά της μέσα από μια συναισθηματική, έναν συναισθηματικό λόγο, λόγω του μεγάλου τραύματος και του μεγάλου δράματος που έζησε, τώρα μπαίνει σε ένα άλλο πεδίο που είναι η πραγματική πολιτική, η οποία είναι σκληρή, η οποία είναι πολλές φορές άδικη, αλλά θα μπει στη διαδικασία του να απαντήσει πια για όλα αυτά που θέλει για τη χώρα, πώς θα τα κάνει και κυρίως με ποιους θα τα κάνει, γιατί νομίζω εκεί μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, δρόμος ανοιχτός. Δεν αισθάνομαι ότι σας...
1: ξέρουμε, η ελληνική κοινωνία δεν είναι ενιαία. Υπάρχουν άνθρωποι που, και ομάδες της κοινωνίας που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις από άλλους. Οπότε όλα αυτά θα κρυφθούν στις εκλογές.
0: Εκείνο που θα σας ενδιαφέρει περισσότερο, φαντάζομαι, θα είναι το κόμμα που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη. Γιατί είναι ένα κόμμα που φιλοδοξεί τουλάχιστον η μεσοτυχία που έχει μαζί σας να πέσει και να επεκταθεί προς τα μέρη σας.
1: Και αυτό θα το κρίνει ο λαός. Είναι ένα κόμμα που αναμένεται, αλλά που δεν έχει πει, νομίζω μέχρι στιγμής, ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, γιατί μόνο αυτός έχει μιλήσει. Δεν είναι ένα κόμμα, κύριε Τσίμα, για να είμαστε ακριβείς. Είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει επιλέξει συγκεκριμένα άτομα και μάλιστα δεν έχει επιλέξει πολιτικά στελέχη. Και το πολιτικά δεν εννοώ ανθρώπους από κόμματα. Εννοώ ανθρώπους οι οποίοι να έχουν ρίζα στην κοινωνία, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι να είναι στην αυτοδιοίκηση, να δουλεύουν σε κοινωνικούς συλλόγους, στην κοινωνία των πολιτών. Είναι διάφορα βιογραφικά τα οποία έχουν διδακτορικά, έχουν Χάρβαρντ, έχουν συγγραφικό έργο. Ξέρετε, και εγώ στο δίκτυο όταν ανακοινώνω τους ανθρώπους, τέτοια βιογραφικά έχουν. Το κόμμα όμως είναι κάτι διαφορετικό. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε τις δηλώσεις και τις θέσεις του κυρίου Τσίπρα. Θα ήθελα να επικαλεστώ αυτά που είπε ο κύριος Τσακαλώτος, ότι στη μία συνάντηση μιλάει για την αριστερά και απευθύνεται σε αριστερό κοινό, στην άλλη σε κεντροαριστερό, την άλλη στο κέντρο, μετά επιστρέφει στην αριστερά γιατί δεν βγαίνει το κέντρο. Επομένως δεν μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμή ο κύριος Τσίπρας έχει παρουσιάσει κάτι διαφορετικό ή κάτι καινούριο. Είναι μία προσωπικότητα η οποία βεβαίως έχει μία απήχηση, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χάρισμα επικοινωνίας. Αλλά και, όσον αφορά...
0: και είναι και ο μόνος στην αντιπολίτευση μέχρι στιγμής, μέχρι να εμφανιστεί και ο κύριος Σαμαράς ίσως στο πεδίο της αντιπολίτευσης, είναι ο μόνος που έχει και το, πώς να πω, τις επομίδες του πρώην Πρωθυπουργού. Δηλαδή την έχει κάνει τη δουλειά που θεωρητικά διεκδικεί.
1: Σωστό. Είναι πολύ σημαντική η εμπειρία στην πολιτική, αλλά έχει σημασία και να κρίνεις κάποιον όταν υπηρέτησε την εξουσία, όταν υπήρξε Πρωθυπουργός. Τι άφησε πίσω του, τι υποσχέθηκε και τι έκανε. Γιατί νομίζω και σε αυτό θα κριθεί τώρα. Τι υπόσχεται και τι μπορεί να κάνει με βάση αυτά που έκανε μέχρι τώρα. Γιατί νομίζω ότι θα κριθεί, ξανά θα επανακριθεί από τους πολίτες το έργο του ως Πρωθυπουργός. Αλλά κύριε Τσίμα, θα κριθεί και το έργο του ως επικεφαλής ενός κόμματος, το οποίο είχε 7 διασπάσεις. Το οποίο ο ίδιος άφησε, ανακοινώνοντας την αξιολογική του κρίση, ότι όλοι οι υπόλοιποι ήταν σχεδόν άχρηστοι. Έτσι. Και αυτούς τους ανθρώπους τώρα θα τους προσκαλέσει ξανά στην πολιτική ζωή, ή θα αυτοπροσκαλεστούν, δεν ξέρω ακριβώς. Επομένως, ναι, είναι ένα κόμμα το οποίο περιμένουμε το πώς θα διαμορφώσει τη θέση του και σε ποια κοινά θα απευθυνθεί. Αλλά νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σημαντικό να επικεντρωθεί στη δική του πορεία. Δεν έχει λόγο να ανοίξει κανένας
0: είδος πόλεμα. Λέτε εσείς, αλλά βλέπω ότι υπάρχει, ή πολλοί παρατηρούν, να σας πω την αλήθεια και το διαβάζω παντού, ότι νιώθουν σαν να υπάρχει ένας εκνευρισμός στο ΠΑΣΟΚ, σαν να υπάρχει, ας πούμε, μια αίσθηση απειλής που οδηγεί σε ύψος των τόνων, σε πιο, ας πούμε, αντιπαραθετικό λόγο με την κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν έχει δίκιο ή άδικο σε αυτά που τις προσάπτει. Το ύφος είναι αυτό που δίνει την εντύπωση ότι σαν το ΠΑΣΟΚ να ανησυχεί για αυτά που για το κόμμα του κ. Τσίπρα και προσπαθεί να αμυνθεί ανεβάζοντας τον τόνο της αντιπολίτευσης.
1: Εντάξει, η εκτίμησή μου, που νομίζω δεν είναι μόνο δική μου, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και η ύψωση των τόνων το τελευταίο διάστημα για πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχει να κάνει με τον κ. Τσίπρα, έχει να κάνει με την κυβέρνηση. Και επειδή ξαναέρχεται όλη η συζήτηση της τοξικότητας. Και η τοξικότητα που υπάρχει στη Βουλή, η τοξικότητα δεν βασίζεται και δεν οφείλεται στις λέξεις, ούτε στο αν κάποιος φωνάζει. Η τοξικότητα σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα γεγονότα που την προκαλούν, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, γιατί στη Βουλή έχουμε και μη λογικές ψυχιατρικές αντιδράσεις και περιπτώσεις. Αλλά όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, οι αντιδράσεις και η ύψωση του τόνου έχει να κάνει με τα γεγονότα. Δηλαδή, όταν ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης επί 4 χρόνια υφίσταται μια έρπουσα συνωμοσιολογία ότι δεν πάει στην ΕΕΠ γιατί πίσω υπάρχουν κάποια μυστηριώδη πρακτορυλίκια ή προσωπικές του υποθέσεις κλπ. Και αποδεικνύεται μέσα στη Βουλή ότι ο διοικητής της ΕΕΠ του λέει ότι δεν υπάρχει φάκελος για να εξηγεί γιατί τον παρακολούθησαν και ότι δεν ξέρει και ο ίδιος ποιος έδωσε την εντολή. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένα γεγονός που βγαίνεις και με την ψυχραιμία όταν έχεις υποστεί όλα αυτά, όπως τα έχει υποστεί προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης. Λέει δεν έγινε τίποτα και δεν μιλάμε. Επομένως υπάρχουν γεγονότα τα οποία οδηγούν σε μια εξήγηση παρακρατικής συμπεριφοράς και εκεί οι τόνοι θα ανεβούν, γιατί η εξωματική αντιπολίτευση έχει ως ρόλο της και να κρίνει σκληρά και τεκμηριωμένα την κυβέρνηση, αλλά την ίδια στιγμή έχει και αυτός είναι ο κύριος ρόλος της και νομίζω ο πιο σημαντικός απέναντι σε όλα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, να πείσει με πρόγραμμα, με σαφή λόγο, με τεκμηρίωση, με φωνές οι οποίες μπορούν να πείσουν την κοινωνία ότι μπορεί να κυβερνήσει την άλλη μέρα. Αυτός είναι ο βασικός της.
0: Το ερώτημα είναι αν ανάμεσα στα δύο αυτά που δεν ταυτίζονται, δηλαδή η δουλειά της αντιπολίτευσης, ναι, είναι να κάνει και το ένα και το άλλο, αλλά εάν το ύφος της μιας, ας πούμε, του λόγου του αντιπολιτευτικού ή του καταγγελτικού είναι τόσο έντονο, δεν αφήνει χώρο ώστε ο μέσος πολίτης να ακούσει και τον άλλο λόγο, τον προγραμματικό. Αυτή είναι μια κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες.
1: Ναι, σωστό, στη λογική, εάν κανείς θεωρήσει ότι αυτό θα είναι συνεχές. Γιατί όπως αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, είχαμε τις εντάσεις στη Βουλή για τους συγκεκριμένους λόγους που εξήγησα, την ίδια στιγμή είχαμε την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, είχαμε την πρόταση για τα δάνεια, είχαμε την επαναφορά της έντασης μας για το θέμα του στεγαστικού. Δηλαδή, και βεβαίως αυτό το θέμα των καταγγελιών κλπ. Δεν μπορεί να πάει μέχρι τη Βουλή με την ίδια ένταση, μέχρι τις εκλογές, συγγνώμη, μέχρι τις εκλογές. Ο λόγος πρέπει να μεταφερθεί και να μεταφερθεί με ένταση στο θέμα του προγράμματος. Δηλαδή, θα σας πω κάτι απλό. Υπάρχουν πολλές ομάδες του πληθυσμού που έχουν ειδικά προβλήματα, μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, σήμερα είναι η μέρα των ενεργειακών κοινοτήτων, που γιορτάζεται παγκοσμίως. Σήμερα υπάρχουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν αγοράσει, είχαν επενδύσει στο να κάνουν μικρά φωτοβολταϊκά. Η κυβέρνηση τους όθησε προς αυτή την κατεύθυνση και τώρα έχει σταματήσει το να τους πληρώνουν το ρεύμα και τα σταματούν τελείως με απειλές.
2: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
3: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
2: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
5: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
3: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
6: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
7: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25-410-73-232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ.
12: Νόβα, 9.31.
13: Η ώρα είναι 10.30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ Ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Νόβα 931.
16: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Παύλος Τσίμας με το ημερολόγιο σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
19: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
18: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο.
3: Νέες επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
4: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
3: Με NoForce.
4: Και Προσταζάν
3: από τη Vogel.
5: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
4: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα.
6: Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από το Βεϊνόγλου. Στον Έλιτς, Έλιτς, Έλιτς όσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στο Ράφα, ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69, 69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων πολύ σοβαρά σημειώθηκε νωρίτερα στην παραλιακή λεωφορώ Αθηνών Σουνίου στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκαν τρία γεωταχή αυτοκίνητα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο κατά μήκος του κόμβου Φιλής μέχρι και τον κόμβο Δημοκρατίας και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μελετά αντισαγγελέας του Αριού Πάγου, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα ασκήσει ανέρεση ή όχι. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά ένα κοριτσάκι 3 ετών ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε από τη μητέρα του στο Γενικό Νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μόλοπες σε διάφορα σημεία του σώματός του. Λόγω της σοβαρότητας των κακώσεων, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα, καθώς σήμερα και την Κυριακή το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων φιλοξενεί την τελική φάση της EuroLeague. Με εντολή της Ελλάς, ο σταθμός Θησίο από τη μία το μεσημέρι και ο σταθμός Φάληρο από τις 2 θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
14: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
0: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Καλημέρα ξανά, ακούτε σκάκι το κομματρία, το ημερολόγιο. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 22. Το Μάντσεστερ εορτάζει σήμερα τα γενέθλια ενός πρικισμένου και παράξενου μουσικού του τέκνου, του Μόρισεϊ, του να ακούμε με τους Σμιθς. Κάπου στο Μάντσεστερ γιορτάζουν επίσης και τα γενέθλια του πιο πρικισμένου ποδοσφαιριστή και του πιο αυτοκαταστροφικού που έχει βγάλει το βρετανικό ποδόσφαιρο. George Best είχε γεννηθεί σαν σήμερα. Τι συμβαίνει στον κόσμο, να έχουμε και το νου μας δηλαδή, γιατί υπήρχε κάποια στιγμή χτες η αισιοδοξία ότι κάπου τελειώνουμε, ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκουν μια άκρη, ότι θα πήγαινε σήμερα στην Τεχεράνη ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, που είναι ο μεσολαβητής, και θα τελείωνε τη συμφωνία, αλλά όλα αυτά πάνε πιο πίσω, ματαιώνονται, το πράγμα είναι ακόμη δύσκολο. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Ενέργειας, ο κ. Φατίχ Μπιρόλ, μίλησε χθες στο Λονδίνο, επανέλαβε ότι αυτή η κρίση που έρχεται, η ενεργειακή κρίση που ακόμη δεν την έχουμε δει, είναι στο δρόμο, θα είναι χειρότερη από τις τρεις προηγούμενες, του 1973, του 1979 και του 2022, ότι δεν θα αποκατασταθεί η κανονική παραγωγή πετρελαίου και πετρελαιοειδών τουλάχιστον για ένα χρόνο ακόμη, και ότι για κάποιες χώρες που το εισόδημά τους, όπως το Ιράκ για παράδειγμα και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, στηρίζεται στο πετρέλαιο, θα περάσουν βαθιά κρίση. Και εμείς όμως, γιατί η πρόβλεψή του είναι ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο οι αγορές ενέργειας θα έχουν μπει πια στο κόκκινο. Πάνω δηλαδή που θα αρχίζει η περίοδος των μετακινήσεων, των διακοπών. Και η Ευρώπη ανησυχεί. Σήμερα συνεδριάζουν οι Υπουργοί Οικονομικών στην Κύπρο. Οι εκτιμήσεις οι τελευταίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει λιγότερο φιλόδοξη. Τώρα είναι δύσκολη χρονιά το 2026 και κανείς δεν αποκλείει να είναι στον ορίζοντα και μια κάποια οικονομική κρίση. Εδώ τα πράγματα είναι πιο ευχάριστα. Έχουμε μια συζήτηση στη Βουλή εν εξέλιξη για το θέμα της σύσταση συγκρότησης νέας Εκτεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, και έχουμε και μια συζήτηση γύρω-γύρω για τα νέα κόμματα που δημιουργούνται. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι στο στούντιο. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Να μας πεις τι περιμένουμε για την Τρίτη. Αλλά είναι και στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ανδρέας Δρυμιώτης. Ας ξεκινήσω από τον κύριο Δρυμιώτη, έτσι να πάρω την δική του μυρωδιά αίσθηση, την εμπειρία που έχει να μετρά εκλογικά αποτελέσματα. Οπότε τι βλέπει. Καλημέρα, κύριε Δρυμιώτη.
2: Καλημέρα και στους δύο.
0: Τι μυρίζεστε, δηλαδή, όντως έχουμε αυτή τη στιγμή, ίσως έχουμε να το δούμε από το 2012, ας πούμε, μια τέτοια εντατική κομματογένεση. Θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε σίγουρα δύο και ενδεχομένως τρία καινούρια κόμματα μέσα στις επόμενες 10 μέρες.
2: Έτσι φαίνεται. Τα δύο τα ξέρουμε, τώρα το τρίτο είναι υποαίρεση, μπορεί και να γίνει και αυτό. Λοιπόν, τώρα το χθεσινό δεν ήταν καμία έκπληξη. Εμένα, αν θέλεις, με εξέπληξε το πρόγραμμα. Δηλαδή το να βάλει ξανά γερμανικές αποζημιώσεις και ιστορίες. Δηλαδή λίγο παροχημένο μου φάνηκε το πρόγραμμα. Πολύ παροχημένο. Δεύτερον, Παύλο μου, εγώ έχω μια άποψη. Αν θέλει να χτίσει σπίτι, φωνάζει πολιτικό μηχανικό. Αν θέλει να είσαι άρρωστο, φωνάζει γιατρό. Αν θέλει να κάνει πολιτική, φωνάζει πολιτικό. Τους ερασιτέχνες τους δοκιμάσαμε και είδαμε τα χάλια μας. Λοιπόν, τώρα, αν θέλουμε να ξαναδοκιμάσουμε καινούριους ερασιτέχνες, ο Θεός της Ελλάδας να μας βοηθήσει όπως μας βοήθησε και το.
0: Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα αξιολογική κρίση. Αλλά εδώ υπάρχει ένα. Είναι φανερό σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος ή της κοινωνίας. Δεν ξέρουμε αν οι άνθρωποι που απαντούν στις δημοσκοπήσεις θα κάνουν τον κόπο να πάνε και στην κάλπη να ψηφίσουν. Δεν το κάνουν πάντα. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο λιλώνει ότι θα πάει στις εκλογές κυρίως για να εκφράσει το θυμό του, την οργή του, την αντίδρασή του. Άρα εκεί υπάρχει πεδίο δόξης, δεν υπάρχει.
2: Αυτό εκφράζεται στις δημοσκοπήσεις. Δεν εκφράζει συνήθως το. Την οργή δεν την εκφράζουν τις εκλογές. Μάλλον να το πάρουμε ανάποδα. Στις δημοσκοπήσεις όπου δεν χάνεις και τίποτα. Είναι, πώς να πούμε. Το τι απαντάς δεν επηρεάζει το μέλος. Οι άνθρωποι απαντάνε χαλαρά. Δηλαδή, εγώ το παρουσιάζω σαν να βγάζουν κίτρινη κάρτα
0: στη δημοσκόπηση. Ναι, στη δημοσκόπηση.
2: Στη δημοσκόπηση.
0: Απαντούν χωρίς. Ναι, με τη βεβαιότητα ότι η απάντησή τους δεν έχει συνέπειες στη ζωή τους. Ναι,
2: είναι,
0: σωστό.
2: Λοιπόν, και γι' αυτό και το έχουμε δει πάντοτε αυτό. Ας πούμε, ειδικά το 23. Εγώ είχα πάρει και τις 19 δημοσκοπήσεις των.
0: Κάποιος σε ψάχνει, Ανδρέα, και χτυπάει το κινητό.
2: Ένα κανάλι με ψάχνει, αργήσανε, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, και θα το κλείσω κιόλας. Λοιπόν, να σου πω,
0: ναι.
2: Είχα πάρει και τις 19 δημοσκοπήσεις του 23.
0: Ναι.
2: Και καμία δεν είχε πλησιάσει το αποτέλεσμα. Καμία απολύτως. Δηλαδή ούτε κοντά, το μάξιμουμ που δίνανε στη Νέα Δημοκρατία ήταν 37%. Και όλες οι δημοσκοπήσεις ήταν τον Απρίλιο και τον Μάιο. 19 δημοσκοπήσεις, όλες. Δεν άφησε καμία. Πράγμα που έδειχνε ότι υποεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
2: Που συνέβη ακριβώς το αντίθετο στις εκλογές. Το 37 έγινε 41 και του Τσίπρα το 30 που του δίνανε και 29 πήγε πολύ χαμηλότερο.
0: Έχει γίνει και το ανάποδο, δηλαδή. Στις εκλογές του Μαΐου του 2012 υπερεκτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και δεν είχαν πιάσει το ΣΥΡΙΖΑ που ανέβαινε τότε.
2: Έτσι είναι. Υπερεκτιμούσαν, εμείς δεν την υπερεκτιμούσαμε. Το θυμάμαι το 2012 είχαμε μια συνάντηση με τον Μακαρίτη, τον Ηλία τον Νικολακόπουλο και ενημερώσαμε τότε ένα φίλο του Σαμαρά. Το ότι εμείς βλέπαμε τη Νέα Δημοκρατία από πολύ κοντά στο 20% και αυτός μας μιλούσε για αυτοδυναμία.
0: Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ένα είναι αυτό που είδαμε χτες. Το άλλο είναι αυτό που θα δούμε την Τρίτη. Κάτσε να ρωτήσω τον Αντώνη.
2: Το άλλο που θα δούμε την Τρίτη, εμένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και σου μιλάω με πολύ ειλικρίνεια ανεξάρτητα από είδον. Αυτός ο άνθρωπος κατά λάθος έγινε πρωθυπουργός. Τώρα τι επιδιώκει. Έχει φτάσει το ανώτατο αξίωμα. Θα πάρει 10-12%. Δηλαδή τι ελπίζει να κάνει τώρα. Είναι σαν να κάποιος ήταν πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία και πάει τώρα να βάλει υποψηφιότητα για τμηματάρχης.
0: Για να δούμε, κάτσε να γυρίσω στον Αντώνη να δούμε τι περιμένει εκείνος για την Τρίτη. Μάλλον τι ξέρουμε ότι θα γίνει την Τρίτη.
1: Τι ξέρουμε ότι θα γίνει. Είναι μια εκδήλωση ντυμένη που τους ήχους του Σταμάτη Καρουνάκη, μια μουσική επένδυση που έχει γράψει ειδικά μόνο ήχος, όχι τραγούδι δηλαδή, για τον Αλέξη Τσίπρα. Θα διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό που έχουμε μάθει ως τώρα είναι ότι τα χρώματα θα είναι μπλε και κόκκινο.
0: Βαρσελόνα.
2: Βαρσελόνα, Μπλαουγκράνα.
1: Πανιόνιος, δεν ξέρω.
0: Πανιόνιος.
1: Βαρσελόνα, αγαπημένη ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ενδεχομένως το μπλε να συζητηθεί πιο πολύ σε σχέση με το κόκκινο, η επιλογή αυτή. Δεν έχουμε εικόνα ακόμα αν θα δούμε τα στελέχη, αυτά τα 25, τη νέα βιτρίνα που σίγουρα θα προτάξει από ένα σημείο και μετά. Το θέμα είναι για τον Αλέξη Τσίπρα, εντάξει, θα είναι μια πανηγυρική εκδήλωση με έντονο προεκλογικό φόντο, από εκεί θα ξεκινήσει. Αλλά από εκεί και πέρα ουσιαστικά θα είναι η ολοκλήρωση αυτού του rebranding που λέγαμε τόσο καιρό.
0: Θα δούμε τα πρόσωπα, θα δούμε δηλαδή πρόσωπα που θα σηματοδοτούν κάπως προς τα που το πάει ή θα είναι μόνος του.
1: Νομίζω σε αυτή τη φάση θα είναι μόνος του. Δεν ξέρω αν στο τέλος ανέβουν και κάποια πρόσωπα, γιατί πολύ σύντομα θα συγκροτήσει ένα διευθυντήριο, ένα πολιτικό συμβούλιο, ένα πολιτικό κέντρο στο οποίο θα είναι 10-15 άτομα τα οποία θα λαμβάνουν τις αποφάσεις και θα ορίζουν την πολιτική γραμμή. Ενδεχομένως αργότερα δούμε και μια σκιώδη κυβέρνηση, αλλά αυτά θα ακολουθήσουν πολύ πιο μετά. Και σιγά σιγά βέβαια να βλέπουμε και το πρόγραμμα συγκεκριμένα να αποτυπώνεται, δηλαδή προχθές με τους νεολαίους αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό θα κάνει από εδώ και πέρα, στη στέγαση, στις πανελλαδικές και στην εργασία. Θέλει λίγο να... μην μιλάει γενικά και αόριστα μιλώντας για ένα πρόγραμμα για θεσμούς δικαιοσύνη, αλλά σε κάθε εμφάνισή του να έχει συγκεκριμένες θεματικές.
0: Άρα το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή έχει μια συνεδρίαση ο ΣΥΡΙΖΑ, Κεντρική του Επιτροπή, 9 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: 6 Ιουνίου, Κεντρική Επιτροπή, 4 η Πολιτική Γραμματεία.
0: Τι θα κάνουν εκείνοι και τι θα κάνει εκείνος. Δηλαδή υποθέτω ότι θα ήταν όλοι ευτυχισμένοι αν δεχόντουσαν. Αν δεχόταν ο Τσίπρας να δεχτεί τον ΣΥΡΙΖΑ ως συνιστόσα ενός εκλογικού μετώπου, αλλά δεν το βλέπω.
1: Σίγουρα οι άλλοι ελπίζουν μέχρι τελευταία στιγμή, ειδικά αν τραβήξουν οι εκλογές, να βάλει λίγο νερό στο κρασί του. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια εικόνα και ειδικά για τους βουλευτές παραμένει στη γραμμή ότι πρέπει να παραιτηθούν. Και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα δούμε βουλευτές την Τρίτη στο Θησίο. Ενδεχομένως ένας-δύο, αλλά η γενική γραμμή είναι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ σε τέτοια αναταραχή δεν θα πάμε να δυσκολέψουμε τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Να γυρίσω στον Ανδρέα Δημοιώτη, που εξακολουθούν να τον ψάχνουν. Ανδρέα, να σου μεταφέρω μια εκτίμηση που έχω ακούσει από δημοσκόπους αυτές τις μέρες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την επανεμφάνιση έχει θεωρητικά ως οροφή το 17 με 20% που είναι η τελευταία επίδοση που είχε εκλογικά ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και διεκδικεί να πάρει ένα κομμάτι αυτού του 17-20% επί τη εμφανίση, δηλαδή να κινηθεί γύρω στα 14-15-16.
2: Εγώ έχω δεσμευτεί 10 με 12% λοιπόν.
0: 10 με 12.
2: 10 με 12 λοιπόν.
0: Okay.
2: Αυτός που πρέπει να ανησυχεί για το θέμα του Τσίπρα είναι ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή εγώ δεν αποκλείω, έτσι όπως έχει στρίψει το κόμμα αριστερά ο Ανδρουλάκης, μεταξύ του, πώς σου λένε, και του Αντιγράφου και του Γνησίου, ο κόσμος προτιμάει το Γνήσιο. Είναι γνωστός του κανόνας αυτός. Το έχει στρίψει πολύ αριστερά το κόμμα ο Ανδρουλάκης και δεν αποκλείεται να δούμε το Τσίπρα πάνω από τον Ανδρουλάκη. Αυτό θα είναι μια έκπληξη πρώτου μεγέθους και φαντάζομαι να ταράξει πολύ τα νερά. Ναι, να δούμε. Μπορεί και να κάνω και λάθος.
0: Εννοείς ότι αυτό μπορεί να το δούμε και πριν τις εκλογές, στις δημοσκοπήσεις.
2: Πριν τις εκλογές. Θα το δούμε δημοσκοπικά πρώτα και μετά θα το δούμε στις εκλογές.
0: Και αν το δούμε δημοσκοπικά θα έχει ήδη συνέπειες, φαντάζομαι.
2: Θα πρέπει να έχει συνέπειες. Ναι. Εμένα πραγματικά με προβληματίζει το, πώς το λένε, έχει γίνει πολύ τοξικό το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς, εγώ το βλέπω μόνο.
0: Το κουβέντιαζα προηγουμένως ακριβώς αυτό με την κυρία Μαδιαμαντοπούλου, ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στον καταγγελτικό και τον προγραμματικό λόγο.
2: Μα δεν είναι μόνο καταγγελτικό. Αυτό που συνέβη στην Επιτροπή των Θεσμών, που είναι υποτίθεται απόρριτη και είναι και ποινικό, το να βγει ανακοίνωση σε χαρτί που είχε τον ήλιο το σήμα για τον ήλιο του Πασόκα πάνω και ο εκπρόσωπος που είμαστε μαζί προχθές ένα βράδυ σε ένα κανάλι να ισχυρίζεται ότι ήταν ενημέρωση αυτή και όχι ότι έγινε ενημερωτικά σε εμπιστευτικά πράγματα, σε ένα κανάλι να ισχυρίζεται ότι ήταν ενημέρωση αυτή και όχι ότι έγινε ενημερωτικά.

0: Για να δούμε, Νέα. Θα το επιβεβαιώσουμε στις πρώτες δημοσκοπήσεις και θα το ξανακουβεντιάσουμε όλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Αντώνη, τελευταία κουβέντα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συνεδρία. Μια συνεδρία συνεξελίξει στην αριστερά. Αλλά δεν περιμένουμε κάτι από εκεί.
2: Να δούμε, γιατί αύριο έχουν και την Κεντρική Επιτροπή.
0: Αύριο, ναι, όχι.
2: Αύριο. Και είναι η ομάδα Χαρίτση, 4-5 άτομα, για τα οποία, ναι, ξέρουμε κάποια στιγμή θα φύγουν. Θα διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Θα επιλέξουν να το κάνουν τώρα, που πολλοί θα μπουν ότι θα συμπέσει και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η αλήθεια είναι πως υπάρχει χάσμα μεταξύ τους, μεταξύ Γαβρίλη Σακελαρίδη και Αλέξη Χαρίτση. Οπότε κάποια στιγμή θα γίνει. Το timing, νομίζω, ψάχνουν, είναι, τα άλλα είναι δεδομένα.
0: Ωραία. Θα έχεις δουλειά από Δευτέρα.
2: Δόξα τω
0: Θεώ. Να σε καλά, διαφημίσεις.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα. Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πάμε!
13: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
14: Μπορεί να τρέξει.
15: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
13: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
15: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Osteomove.
16: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι. Με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι!
1: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win!
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière.
1: Μια οφειλόμενη τελευταία σημείωση, προτελευταία μάλλον, έφυγε χθες ξαφνικά από τη ζωή μια πολύ σπουδαία γυναίκα του πολιτισμού, η κυρία Άννα Καφέτση. Η Άννα Καφέτση ήταν η ιδρυτική διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Το μουσείο και το έστησε στα πόδια του, την αποχαιρετούν οι άνθρωποι του πολιτισμού με μεγάλη συγκίνηση. Επί του πιεστηρίου, τελευταία σημείωση, στην Βουλή είχαμε επεισόδιο, διότι στο παρεμπίπτον θέμα η πλειοψηφία της Βουλής αποφάσισε ότι για να συγκροτηθεί η Εξεταστική Επιτροπή για τις Υποκλοπές, αυτή τη φορά χρειάζεται 151 ψήφους βουλευτών, γιατί είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Το Πασόκ είπε, μα κάναμε μια άλλη Εξεταστική Επιτροπή για το ίδιο θέμα και πέρασε με 120, οπότε διαμαρτυρόμενο αποχώρησε από τη συνεδρίαση. Εκεί βρισκόμαστε. Θυμηθείτε ότι η Κοσμοτέ έχει, για όσους από μας βρισκόμαστε κάπου που δεν υπάρχει Wi-Fi, δεν έρχεται οπτική ίνα και παιδευόμαστε, υπάρχει το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, το οποίο είναι ο απλούστερος και ταχύτερος τρόπος να συνδεθείτε στο ίντερνετ χωρίς καλώδια, χωρίς δορυφορικά πιάτα ή οτιδήποτε άλλο. Θυμηθείτε επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα υπόσχεται μια πολύ απλή και ανθρώπινη διαδικασία στεγαστικού δανείου με την υποστήριξη ενός προσωπικού συμβούλου που εξηγεί τα πάντα, μια προέγκριση που έρχεται σε 48 ώρες και μια εκταμίευση που έρχεται 48 ώρες μόλις μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
2: Δηλαδή αντέχει.
3: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια...
7: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
8: Nova 931.
9: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, την Ξάνθη.
10: Ποιος είναι?
11: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
10: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
11: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη 25410-22752 για την Κομωτινή 25310-33576.
12: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
19: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
20: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
19: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
20: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
21: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοίας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
19: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
22: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
23: Scrap Afimum Jackie, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 254-10-266-55.
24: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.
1: Στο ίδιο έργο θεατές χαμένο.

Καλημέρα, καλημέρα φίλοι ακροατές του Nova 931. Καλημέρα Ξάνθη. Ενημέρωση και ψυχαγωγία σε πρώτο πλάνο από το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Αλεξάνδρα Κωσίδου στο μικρόφωνο στη θέση του Στέφανου Στεφανόπουλου. Μια μεγάλη παρέα στο Nova 931 με νέα της Ελλάδας και του κόσμου. Μα πάνε απ' όλα τοπική επικαιρότητα την οποία ξεβιλίζουμε καθημερινά μαζί. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.novaradio.gr. Ένα κλικ πάντοτε είναι αρκετό. Επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής και μέσω των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, εδώ στο Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια στην ενημέρωσή σας, μαθαίνοντας νέα που αφορούν την τοπική επικαιρότητα. Η Ξένια Χατζοπούλου έγραψε ιστορία για την Ξάνθη στο πανελλήνιο τελικό Microsoft Office, μια σπουδαία διάκριση για την πόλη μας, αλλά και για τα παιδιά της πόλης μας. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση πανελλαδικά στο PowerPoint, σημαντική διάκριση για την Ξάνθη, σημείωσε η πολυξένη Μαρία Χατζοπούλου, μαθήτρια της Β' Λυκείου του Δεύτερου Γενικού Λυκείου Ξάνθης, κατανοώντας το αργυρό μετάλλιο Ελλάδας στο PowerPoint, αλλά και τη δεύτερη θέση πανελλαδικά στο πανελλήνιο τελικό Microsoft Office Specialist. Πολλά συγχαρητήρια. Εμείς θα μείνουμε στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Πάμε να δούμε συνάντηση Τσιλιγκύρη με Σχοινά για τα προβλήματα των αγροτών της Ξάνθης. Εδώ βλέπουμε την πρόθεση να επισκεφτεί την Ξάνθη που εξέφρασε ο ΙΠΑΤ στον βουλευτή. Συγκεκριμένη επίσκεψη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποίησε ο Σπύρος Τσιλιγκύρης, όπου συναντήθηκε με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά και στελέχη του Υπουργείου. Σύμφωνα μάλιστα με την ενημέρωση, στη συνάντηση μετέφερε στον Υπουργό τις δυσκολίες αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Στην παρούσα καλλιεργική περίοδο, λόγω της αύξησης του κόστους των αγροτικών εφοδίων, καθώς και της καθυστερής πληρωμών επιδοτήσεων αλλά και ενισχύσεων. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση Τσιλιγκύρη με Σχοινά για τα προβλήματα των αγροτών της Ξάνθης. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στις εγκαταστάσεις του ομίλου Πλαστικά Θράκες ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Ενημερώθηκε για το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας με επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία αλλά και τις ανακυκλώσιμες λύσεις. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, βρεθήκαμε μαζί με τους συνεργάτες μου στις εγκαταστάσεις του ομίλου Πλαστικά Θράκη στο Μαγικό Ξάνθης. Εκεί μας υποδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Δημήτρης Μαλάμος, και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωνικού Κέντρου Σταύρος Καλλιωρής. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά την επίσκεψη του κύριου Χριστόδουλου Τοψίδη στην περιοχή μας και εμείς συνεχίζουμε παρέα στο Nova 931. Παρέμβαση του Συλλόγου για την Παλιά Πόλη στη διαβούλευση για το κυκλοφοριακό, τι ακριβώς γίνεται εδώ. Στη δημόσια διαβούλευση για την κυκλοφοριακή μελέτη αλλά και το ρυθμιστικό σχέδιο της Παλιάς Πόλης Ξάνθης συμμετείχε ο Σύλλογος για την Προστασία και Αναβίωση της Παλιάς Πόλης Ξάνθης. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση που εκδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και της επιβλέπουσας μηχανικό του έργου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παραδόθηκε στο Σύλλογο σε έντυπη μορφή το τεύχος Α2 του σταδίου Α της μελέτης που αφορά το ρυθμιστικό σχέδιο της Παλιάς Πόλης μαζί με τα σχετικά επισυναπτώμενα αρχεία. Πολύ ωραία. Αυτά τα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθούν πολλά περισσότερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Για την ώρα θα μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ακούσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες με τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Μείνετε κοντά μας. Η ανακύκλωση έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά και αποτελεί βασική δραστηριότητα για το μέλλον μας. Έτσι, από το 1980 η εταιρεία των αδερφών Μουμτζάκη επεξεργάζεται και ανακυκλώνει μέταλλα. Σκράπ αφή Μουμτζάκη στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας αλλά και στο 2541 0266 55.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Nova 931.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μούδια μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
6: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
7: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
8: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
7: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
8: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
7: Sneakers για κάθε μέρα.
8: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
7: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
8: 50 χρόνια, σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
7: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
9: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ιβία Δάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
4: Καθημερινά στις 11 λέμε καλημέρα Ξάνθη στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
10: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
11: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας 2 54 10 266 55.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους. 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μένουμε συντονισμένοι παρέα στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω, βλέποντας περισσότερα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, πρόστιμο 1.000 ευρώ σε κατάστημα supermarket. Μάλιστα, χρηματικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ επιβλήθηκε σε κατάστημα αλυσίδα supermarket. Στην Ξάνθη, σύμφωνα με απόφαση Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, όπως αναφέρεται στην απόφαση, το πρόστιμο επιβλήθηκε μετά από έλεγχο υπαλλήλων της υπηρεσίας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα. Μάλιστα, η απόφαση υπογράφηκε χαρακτηριστικά από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και βασίζεται στις διατάξεις των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Αυτά και ακόμα περισσότερα από την τοπική επικαιρότητα της ημέρας στο πρόγραμμα του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθωρίου. Να δούμε την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7:30 ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθωρίου θα ιερουργήσει στη Θεία Λειτουργία του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Άνω Καριόφυτο, όπου θα γίνει χειροτονία διακόνου. Μάλιστα, την Τρίτη στις 7:00 το απόγευμα ως τις 8:30 θα τελεστεί εσπερινό στο Ιερό Παρεκκλήστο Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Ενώ την 5η 28 Μαΐου από τις 7 ως τις 10, Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Θεού Σοφίας. Για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, καλή δύναμη και υπομονή. Όλα θα πάνε καλά, θετική ενέργεια, θετική διάθεση, μια μεγάλη παρέα στο Nova 931. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι επιτυχίες είναι εδώ, η μία μετά την άλλη, και εμείς μαζί στη δική σας συντροφιά. Παρέα μας το κτήμα. Ο προορισμός αληθινής αναψυχής. Έτσι λοιπόν, μην ξεχνάτε, έχετε δυνατότητα να κάνετε και τις κρατήσεις σας, να ενημερωθείτε σχετικά με ό,τι σας απασχολεί. Για πληροφορίες καλείτε το 2541-021010. Το κτήμα είναι εδώ και εδώ θα βρείτε την απόλυτη γευστική και δροσερή επιλογή. Με τα κιόσκια αλλά και τις βεράντες μέσα στο πράσιμο. Το κτήμα, ο προορισμός της καλοκαιρινής αναψυχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να, όπως σας ενημέρωσα νωρίτερα, στη συνέχεια ακολουθεί μια συνέντευξη που έχει προηγηθεί με τον καθηγητή Ευθύμιο Λαμπρίδη με τον Στέφανο Στεφανόπουλο εδώ στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι να μάθετε περισσότερα. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του. Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today.
2: Τοπική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από το Nova 931. Καλημέρα, Ξάνθη, με τον Στέφανο Στεφανόπουλο στο μικρόφωνο. Σας είχα προετοιμάσει ότι θα έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο για να μιλήσουμε για μια δράση η οποία αφορά τους εκπαιδευτές. Εφαρμογές ψυχολογίας, γλωσσολογίας και παιδαγωγικής ολοκληρώθηκε με επίκεντρο τη σχολική τάξη την περασμένη 5η 7 Μαΐου και καλεσμένοι για να μιλήσουν στους εκπαιδευτικούς ήταν τρεις καθηγητές από το Δημοκρίτιο, μεταξύ άλλων ο κοσμήτορας στο τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών, ο Ευθύμιος Λαμπρίδης, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
3: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Θα πρέπει να το αναφέρω με πολύ ευγένεια και αμεσότητα. Ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε εδώ ραδιοφωνικά και ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία. Είμαι σίγουρος ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να έχουμε και συνέχεια. Είστε καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας στο Δημοκρίτιο και είστε κοσμήτορας στο νεοσύστατο τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών, κύριε καθηγητά, και αυτό δίνει έτσι και ένα περισσότερο βάρος σε αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε. Αυτή η επιστημονική ημερίδα που διεξήχθη το περασμένο Πέμπτη στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της πόλης μας είχε σαν στόχο τους καθηγητές, τους εκπαιδευτές, σωστά?
3: Βεβαίως, βεβαίως. Τους εκπαιδευτικούς.
2: Τους εκπαιδευτικούς, λοιπόν, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά να διαχειριστούν πράγματα τα οποία είναι πέρα από το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο τους καλέσαν να κάνουν αυτό το έργο. Έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά θέματα τα οποία χρειάζονται διαρκώς να ενημερώνονται, να μαθαίνουν μεθόδους και τόσο διαχείρισης όσο και έμπρακτης εφαρμογής τους. Το δικό σας αντικείμενο, η δική σας συζήτηση και παρουσίαση αφορούσε τι ακριβώς, κύριε καθηγητά?
3: Ωραία, θα σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να πω ότι ήταν μια εκδήλωση η οποία έγινε κατόπιν πρόσκλησης που είχαμε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ξάνθης. Να ευχαριστήσω και δημόσια την κυρία Στυλιανίδου, τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την πρωτοβουλία και την άψογη οργάνωση. Κοιτάξτε, είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω πάρα πολύ ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει σχέση και συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Και όλα αυτά τα οποία παράγονται επιστημονικά στο Πανεπιστήμιο πρέπει να διαχέονται στους πολίτες. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Συμμετείχαν περίπου 100 εκπαιδευτικοί, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δάσκαλοι και δασκάλες δηλαδή. Και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί τους και να πούμε πράγματα που προκύπτουν μέσα από τη δική μας τη δουλειά, την ερευνητική. Κυρίως να δείξουμε αυτό που είπατε, ότι τα πράγματα αλλάζουν, αλλάζουν γύρω μας, αλλάζουν στον κόσμο μας, άρα αλλάζουν και στην επιστήμη και χρειάζεται συνέχεια να βλέπουμε νέους τρόπους για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει, άρα και σε μια τάξη, σχολική τάξη που αλλάζει, γιατί εκεί μέσα είναι τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας που ζουν μαζί μας, τα παιδιά που ζουν σε αυτόν τον κόσμο. Κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Εγώ προσπάθησα να αναδείξω κάποιες, αν θέλετε, αθέατες εντός εισαγωγικών πτυχές σχετικά με το τι συμβαίνει μέσα σε μια σχολική τάξη. Γιατί ξέρετε, μέσα σε μια σχολική τάξη η έρευνα έχει δείξει ότι ούτε το 50% του χρόνου πηγαίνει στο μάθημα αυτό καθ' αυτό. Ο εκπαιδευτικός είναι μέσα στην τάξη για να συντονίσει, για να διαχειριστεί, για να κατευθύνει, για να παραδειγματίσει, για να αξιολογήσει, για να κρίνει, για να δικάσει ως κριτής. Πολλές φορές κάνει πάρα πάρα πολλά πράγματα.
2: Τι εννοείται έτσι, ούτε το 50%?
3: Ούτε το 50% του χρόνου. Αυτό δείχνει.
2: Αν είναι λιγότερες ημέρες.
3: Όχι. Αν μια διδακτική ώρα έχει 40 λεπτά περίπου. Έτσι.
2: Α, μάλιστα.
3: Παίρνεις μέσα στην τάξη να κάνεις μάθημα. Κάποιος θα πει: ωραία, τι είναι το μάθημα? Να μπει ο εκπαιδευτικός, να διδάξει, να καταλάβει ο μαθητής τη διδακτέα ύλη κτλ. Δεν γίνεται όμως μόνο αυτό.
2: Είναι παράλληλα.
3: Οι μαθητές μιλούν μεταξύ τους, μιλούν με τον εκπαιδευτικό, συζητούν, αλληλεπιδρούν. Είναι η τάξη, δεν είναι κάτι στατικό. Η τάξη είναι ένα πολύ δυναμικό πλαίσιο, ένα πολύ δυναμικό πεδίο που καθημερινά μαθητές και εκπαιδευτικός το διαμορφώνουν μαζί, αφού εκεί μέσα είναι, εκεί μέσα ζουν, εκεί υπάρχουν. Αυτό ήθελα να σας πω.
2: Καταλαβαίνω.
3: Και έκανα λοιπόν μια τέτοια τοποθέτηση, εξήγησα κάποια πράγματα και το πώς όμως και ο εκπαιδευτικός βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Μιλήσαμε και για πώς βλέπει τον εαυτό, τα ταυτωτικά και κυρίως το πώς μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τη σχολική τάξη για να βοηθήσει καλύτερα και τη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη των μαθητών. Και ένα πράγμα το οποίο τονίσαμε και εγώ και οι συναδέλφισες καθηγήτριες που τοποθετήθηκαν από το πλαίσιο, το πρίσμα μάλλον το επιστημονικό τους, ήταν αυτό. Χρειάζεται μία δουλειά που θα έχει να κάνει και με την τάξη αλλά και με τον κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια χωριστά.
2: Καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραία. Να σας πω, κύριε καθηγητά, ότι μαζί και να πω στους ακροατές μας φυσικά, ήταν και η Ιφηγένεια Δώση, καθηγήτρια εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.
3: Βεβαίως, κυρία Δώση, και η κυρία Κορέ που είναι καθηγήτρια της παιδαγωγικής.
2: Έτσι, η οποία έχω κάνει και σύγγραμμά της στην προσπάθεια σαν επιστήμονας κοινωνικής πολιτικής. Έχω πάρει και την παιδαγωγική επάρκεια από μαθήματα τα οποία έχω παρακολουθήσει, έτσι, οπότε μου ήταν γνώριμο το όνομά της και η συγγραφή της. Σε κάθε περίπτωση, ακούγοντάς μας εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι, καθηγητές, οι οποίοι προβληματίζονται με αυτά που βλέπουν, με αυτά που ζουν, με αυτά που θα θέλανε να βελτιώσουν, πώς μπορούν να το πετύχουν κάτι τέτοιο? Έγινε αυτή η μερίδα, είχε ένα περιεχόμενο, προφανώς πολλοί το έχασαν, αλλά ίσως ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κάποιο μεταπτυχιακό, σε κάποιο άλλη μορφή ενίσχυσης των γνώσεων.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι μία ημερίδα ασφαλώς είναι ουσιαστικά μια σειρά από σύντομες εισηγήσεις και μετά γίνεται κάποια συζήτηση. Δεν προλαβαίνεις να καλύψεις θέματα και κυρίως δεν μπορείς να εμβαθύνεις, αντιλαμβάνεστε. Όμως, όπως είπατε, σήμερα περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, για ενημέρωση, επιμόρφωση είναι πάρα πολύ κρίσιμη για τους εκπαιδευτικούς. Στο Δημοκρίτιο φέτος στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ξεκινάμε ένα, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το αναφέρω, ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών που έχει ακριβώς αυτό το περιεχόμενο, εφαρμογές κοινωνικής ψυχολογίας στην εκπαίδευση, και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Εκεί εξειδικευόμαστε και κάνουμε σε βάθος πράγματα τα οποία ακριβώς συνδέουν το κομμάτι το θεωρητικό με την παραγόμενη έρευνα και το πώς κυρίως τα παίρνουμε αυτά τα πράγματα και τα αξιοποιούμε μέσα στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης. Και για το κομμάτι αυτό που είπαμε της δυναμικής της σχολικής τάξης και της βοήθειας των μαθητών μας για μαθησιακή και προσωπική ανάπτυξη, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την γλώσσα και την επικοινωνία και την κοινωνική διεπίδραση και την νέα διαβαθμισμένη παιδαγωγική που, όπως την επικοινωνία και την κοινωνική διεπίδραση και την νέα διαβαθμισμένη παιδαγωγική

0: σχολική ψυχολογία.
1: Πολύ εύστοχο και πολύ εφαρμόσιμο το μεταπτυχιακό, κύριε καθηγητά, για τους ανθρώπους που θέλουν όντως να μπαίνουν έτσι με ένα ισχυρότερο όπλο στην αίθουσα διδασκαλίας. Γιατί παλιότερα λέγανε ότι η εμπειρία είναι αυτή που σου δίνει τον τρόπο πώς να κατευθύνεις την εκπαίδευση μέσα στην τάξη, αλλά πάντα δεν μπορείς να περιμένεις την εμπειρία και τον χρόνο.
0: Να σας πω, η εμπειρία είναι πολύ σημαντική, αλλά πάνω στην εμπειρία πρέπει να προσαρτήσεις και άλλα εργαλεία και άλλες βοήθειες, όπως ας πούμε το να ξέρεις τι να κάνεις, πώς να το κάνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Η θεωρία, η θεωρητική γνώση σε ειδικά θέματα.
0: Η θεωρητική γνώση που αντιλαμβάνεσαι πώς μπορείς να τη μετατρέψεις σε πράξη.
1: Μάλιστα.
0: Η θεωρία, ξέρετε, αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο, είναι ένας όρος παρεξηγημένος. Στο καθημερινό μας λεξιλόγιο σημαίνει κάτι το οποίο είναι αόριστο, ασαφές, αβέβαιο, ατεκμηρίωτο. Στην επιστημονική γλώσσα είναι ακριβώς το αντίθετο. Θεωρία σημαίνει ερμηνεία επιστημονικών ευρημάτων. Ευρημάτων που έχουν προκύψει από επιστημονική έρευνα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Κάθε θεωρία που βγαίνει στην επιστήμη, τι είναι, σημαίνει ότι είναι καλά αποδεδειγμένη. Πώς λοιπόν παίρνουμε αυτή την απόδειξη, πώς λοιπόν παίρνουμε αυτή την απόδειξη και την κάνουμε πράξη στην καθημερινότητα της δουλειάς μας μέσα στο σχολείο. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο να βοηθήσουμε τους μαθητές, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι όμως και κάτι πολύ σημαντικό επίσης, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να αντλεί μεγαλύτερη ικανοποίηση, μεγαλύτερη χαρά και μεγαλύτερη ουσία από αυτό που κάνει μέσα στην τάξη, για να έχει ακριβώς την καύσιμο ύλη, εντός εισαγωγικών, για να είναι και αύριο εκεί και μεθαύριο εκεί και να κάνει τη δουλειά του με ουσία και με χαρά.
1: Καταλαβαίνω. Κύριε Λαμπρίδη, να μιλήσουμε για το νεοσύστατο τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών στο οποίο είστε και κοσμήτορας.
0: Έχει, ναι, βεβαίως.
1: Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι υπήρχαν τμήματα όπως ήταν το φιλολογίας, το ιστορικό ιστορίας εθνολογίας, το παρευξηνίων, τα οποία έχουν συμπτυχθεί πλέον, έχουν ενοποιηθεί και έχουν δημιουργήσει ένα νέο τμήμα.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο από πέρυσι είναι οι εισαγόμενοι φοιτητές, οι επιτυχώντες σπουδάζουν σε αυτό. Θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτό το τμήμα?
0: Πολύ, πολύ ευχαρίστως. Όπως ακριβώς τα είπατε, είναι ένα καινούριο τμήμα, το Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών, και μια καινούργια σχολή, η Σχολή Ανθρωπιστικών, το Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Ένα καινούριο παλιό τμήμα. Παλιό γιατί έχει προκύψει από την διοικητική και ακαδημαϊκή συγχώνευση τριών τμήματων, τα οποία στη Θράκη και ευρύτερα στην Ελλάδα είναι γνωστά, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία μέσα στις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Το Τμήμα Ιστορίας Εθνολογίας, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας και το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξήνιων Χωρών. Συγκροτήσαμε ένα μεγάλο τμήμα, μια μεγάλη μονοτμηματική σχολή, και εκεί έχουμε δύο διακριτά προγράμματα προπτυχιακών σπουδών. Κανονικά δηλαδή προγράμματα σπουδών, όπως σε όλα τα τμήματα που δίνουν ένα κανονικότατο πτυχίο. Το ένα είναι το Φιλολογία, Ιστορία και Ανθρωπολογία, το οποίο αφορά στους μαθητές του πρώτου επιστημονικού πεδίου, με κατοχυρωμένο επαγγελματικό δικαίωμα το ΠΕ2 φιλολόγων. Πρόκειται για ένα καινούριο, ένα μοντέρνο, σύγχρονο, θα μπορούσα να πω, πρόγραμμα σπουδών, το οποίο ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο σήμερα ο επιστημονικός κόσμος στις ανθρωπιστικές επιστήμες βλέπει και διδάσκει αυτό το αντικείμενο στην Ευρώπη. Ισορροπημένο, για να καταρτήσει ισόρροπα στις τρεις μεγάλες περιοχές που ανέφερα, τους μαθητές, τρίτο και τέταρτο έτος οι φοιτητές εξειδικεύονται, διαλέγουν κατεύθυνση σπουδών, σε κάθε περίπτωση όμως παίρνουν ένα ενιαίο πτυχίο. Και ψηφιακές εφαρμογές της τέχνης και του πολιτισμού, ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο αφορά τους μαθητές και τις μαθήτριες του τετάρτου επιστημονικού πεδίου.

0: ουσιαστικά σπουδές στην πληροφορική, σπουδές πληροφορικές. Με ένα σημαντικό αριθμό όμως μαθημάτων που παίρνουν την πληροφορική και την περνάνε στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης, της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς των εφαρμογών που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση του πολιτισμού. Κάτι πολύ καινούριο, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, έχει και μεγάλη ζήτηση στη χώρα μας, καθώς δεν υπάρχουν ειδικοί, ενώ υπάρχουν ανάγκες από την αγορά εργασίας να απορροφήσει τέτοιους εξειδικευμένους επιστήμονες. Εδώ να σας πω ότι διεκδικούμε και πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΠΕ86 της πληροφορικής.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχε ακουστεί έτσι δυσίωνα το μέλλον των τμήματων αυτών όσον αφορά το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και είχα έτσι παρακολουθήσει όχι έντονα αλλά από αρκετά κοντά την αναζήτηση λύσης και προτάσεων για την αναβάθμιση και αναπροσαρμογή των σπουδών σε αυτά τα τμήματα και το αποτέλεσμα θα μου επιβεβαιώσετε εσείς έγινε με βάση όπως είπατε την αγορά εργασίας, δηλαδή το πόσο το αποτέλεσμα αυτών των σπουδών θα μπορέσει να σταθεί σύμφωνα με τα διεθνή αν θέλετε πρότυπα και ανάγκες στην αγορά εργασίας. Αυτό ήταν το ζητούμενο και έτσι πήρε και την έγκριση να ιδρυθεί και να γίνουν αυτές οι αλλαγές.
0: Ασφαλώς. Αυτά έρχονται από το τελικά, από το ΕΘΑΕ και από το Υπουργείο Παιδείας. Εγώ όμως θα σας πω εδώ ότι στην πρώτη χρονιά που η νέα μονοτιματική σχολή με τα δύο προγράμματα σπουδών της έκανε ντεμπούτο στο μηχανογραφικό δελτίο, για πέρσι μιλώ, καλύψαμε όλες τις θέσεις, τις διαθέσιμες θέσεις των πρωτοετών φοιτητών. Είχαμε 315 εισακταίους και έχουμε, έτσι το λέω με χαρά, ένα πρώτο έτος στο νέο τμήμα πολύ ζωντανό, πολύ ζωηρό. Χαιρόμαστε που έχουμε πολλά παιδιά στο αμφιθέατρο και προσπαθούμε βέβαια για το καλύτερο, ελπίζουμε για το καλύτερο και στα χρόνια που έρχονται για να τους δώσουμε μια ως το δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση.
1: Μάλιστα. Κύριε Λαμπρίδη, είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα συζητήσαμε και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και ακόμα περισσότερα. Όπως είπα και ξεκινώντας τη συζήτησή μας, είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά για να ανταλλάξουμε κάποιες απόψεις και να μας ενημερώσετε. Δεδομένου του χρόνου και εσείς που θέλετε αλλά και εμείς εδώ θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και θα μας δοθεί ευκαιρία, είμαι σίγουρος, για να ξαναμιλήσουμε για τα πολύ ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και στον Ανθρωπιστικών Σπουδών το τμήμα στο οποίο είστε και κοσμήτωρας πέρα από καθηγητής.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για τα πολύ χρήσιμα που μας μεταφέρατε στη συζήτησή μας. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
1: Καλή εβδομάδα και σε εσάς κυρίες και κύριοι. Δεν έχετε παρά να μείνετε μαζί μου για να συζητήσουμε και για τη συνέχεια όλη την επικαιρότητα της πόλης και της Ξάνθης. Να σας μεταφέρω εγώ αμέσως τώρα στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο αφήσαμε πίσω μας πριν λίγο και να συνεχίσουμε με το Nova 931. Πάντα στο
2: έρχονται δημιουργό. Στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
4: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.epavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
4: Νόβα 9.31.
5: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
6: Τασί, άσε με, γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έγινα μουσκεμα.
5: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
6: Μα έχουν υδραυλικό.
5: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
6: Μα αυτή δεν είναι οι ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
7: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
7: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
7: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
7: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
8: Και στο www.epavlametafores.gr.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση, Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση, Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
14: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
15: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
14: σκεπάζεστε,
15: αλλά
14: και πατάτε. Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
15: Το τέλειο.
14: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή.
14: Αχαλήνοτη καθαριότητα.
16: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
17: Eco Green Energy.
16: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
17: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
16: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
17: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
16: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
17: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
16: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
20: Phone Masters.
19: Δεν κρατάει μπαταρία.
20: Phone Masters.
19: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
20: Phone Masters.
19: Τι ακριβώς κάνουν?
20: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
19: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
20: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
19: Δημοκρίτου 25, 1 Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
20: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
21: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
22: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στην Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
23: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
24: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
25: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
26: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
25: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
26: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
25: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
26: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
25: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
26: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
27: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
26: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
27: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
28: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
29: Πολιτική.
28: Κοινωνία.
29: Κοινωνία.
28: Πολιτισμός.
29: Πολιτισμός.
28: Αθλητισμός.
29: Αθλητισμός.
28: Όλα εδώ στο Νόβα 931. New News Today. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλό πρωινό σε όλους. Πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου, συντονισμένη στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. 2541-083-330 το τηλεφωνικό μας κέντρο, Nova Μαγκαζίνο, με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας ως τις 2 ακριβώς. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, μαζί στα νέα της ημέρας. Τρέχει επικαιρότητα, μαζί με εκείνη και εμείς, έτσι λοιπόν φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε και να μεταφέρουμε σε εσάς τα νέα και τις εξελίξεις. Μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media του σταθμού, Facebook, Instagram και TikTok, Nova 931. Καλό πρωινό σε όλους. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά βλέποντας επικαιρότητα σε τίτλους και αμέσως μετά ένα-ένα τα θέματα της ημέρας. Θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς, τους φίλους ακροατές του Nova 931. Καλημέρα σε όλους.
1: Η επικαιρότητα σε τίτλους. Για τη Ξάνθη, την Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Στο Nova 931. News Today.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους από το Nova 931. Στο μικροσκόπιο του Συλλόγου Παλιά Πόλης, η κυκλοφοριακή μελέτη, όχι στη μουσιοποίηση, όλες οι ενστάσεις για αμαία αλλά και πάσο. 13 συλλήψεις για ναρκωτικά σε Ξάνθη και Ανατολική Μακεδονία Θράκης, εκτεταμένες επιχειρήσεις. Καταγγελίες για την τοποθέτηση κρούνου, πυροσβέστη στην 28η Οκτωβρίου. Εκπαιδευτική επίσκεψη της Τροχιάς Ξάνθης στο παιδικό σταθμό Κυμαίριων για μαθήματα οδικής ασφάλειας. Ροδόπη, στην αλήθεια, Λοδαπός διακινητής μετέφερε στο ιστορικό της χώρας 12 μηνόμως μετανάστες με υιόταχη αυτοκίνητο. Ιστορική πρωτιά στην Ξάνθη στο Microsoft Office Specialist με την Πολυξένη. Αυτοπροσώπος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Τσιάρας αλλά και ο Μηταράκης. Νίκη Κεραμέο σε συνέντευξή της, καμιά περικοπή σε σύνταξη χειρίας, περιμένω την απόφαση. Με 151 βουλευτές η απόφαση για σύσταση εξεταστικής για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις αποχωρούν ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ. Νέο σχέδιο ανακοινώσεων για 25.000 κατοικίες στη ισχύ για τους δικαιούχους στο σπίτι μου 2. Στο Αριοπάγο κατατίθεται σήμερα η διακήρυξη του νέου πολιτικού φορέα από την κυρία Χριστιανού. Ο ΠΚΠΕ συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων ανομωτή από τους ελεγχόμενους. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνησή μας στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με έργα και όχι με λόγια, σημείο αναφορά στο νέο νοσοκομείο της Σπάρτης. Γροιλανδία, συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τον Ντόναλντ Τραμπ στα εγγένεια του νέου επιβλητικού προξενείου των ΗΠΑ στο κέντρο του Νουούκ. Τουρκία Ορτογάν διέταξε το κλείσιμο του Φιλελεύθερου Πανεπιστημίου Μπιλτζή στην Κωνσταντινούπολη. Νότιος Λίβανος, ολόκληρα χωριά έχουν μετατραπεί σε χαλάσματα, ανθρωπιστική κρίση από τις εκτεταμένες καταστροφές. Σιωπηλή επιδημία, γονόρια και σύφυλη σε ρεκόρ δεκαετία στην Ευρώπη. Βρετανός αλπινιστής έφτασε στην κορυφή του Έβερεστ για 20η φορά σημειώνοντας ρεκόρ. Συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του ΝΑΤΟ, κριτική του Ντόναλντ Τραμπ για αδράνεια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Διπλασιασμός της εμφάνισης ψυχικών διαταραχών παγκοσμίως από το 1990 ως σήμερα. Αύξηση και στην Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα σε τίτλους από το Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μείνετε συντονισμένοι να δούμε ένα-ένα τα θέματα της ημέρας.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.

Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει.

0: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, εκπαιδευτική επίσκεψη της Τροχέας Ξάνθης στο παιδικό σταθμό Κυμερίων για μαθήματα οδικής ασφάλειας. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τα παιδιά για βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, παρόν και ο υποδιοικητής Ευάγγελος Μπουρδουβάλας. Οι αστυνομικοί του τμήματος Τροχέας Ξάνθης πραγματοποίησαν ενημερωτική επίσκεψη στον παιδικό σταθμό Κυμερίων με στόχο την εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών της ελληνικής αστυνομίας για την ευαισθητοποίηση των πολιτών από τις μικρές ηλικίες. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, στο μικροσκόπιο του Συλλόγου Παλιά Πόλης, κυκλοφοριακή μελέτη. Πάμε να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες, παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις. Αναλυτικό επώνυμο προς το Δήμο Ξάνθη, στα Αγκάθια με τα τραπεζοκαθίσματα στην Ορφέως, η νομική αβεβαιότητα για τις κάμερες, αλλά και οι 11 τεχνικές παρεμβάσεις που προτείνονται. Δυναμική παρέμβαση στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη της Παλιάς Πόλης. Πραγματοποιεί ο Σύλλογος για την Προστασία και την Αναβίωση της Παλιάς Ξάνθης. Με αναλυτικά επωνύματα προς τον Δήμαρχο αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θέτει κέρια ερωτήματα για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στον περιορισμό των αδειών κυκλοφορίας των κατοίκων και καταθέτει δέσμη ρεαλιστικών προτάσεων. Στα θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, ιστορική πρωτιά για την Ξάνθη στο Microsoft Office Specialist. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολυξένη Μαρία Χοντζοπούλου. Η μαθήτρια της Β' Λυκείου του 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο Ελλάδα στο PowerPoint και τη δεύτερη θέση πανελλαδικά, πετυχαίνοντας την πρώτη μετελλιακή διάκριση στην ιστορία της Ξάνθης στο Δεσμό. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
0: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12:30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Νόβα 931.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
5: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
6: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
7: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931.

0: Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό σε όλους. Πρωινό Παρασκευής 22 Μαΐου, συντονισμένη στο Nova 931. Επανήλθαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, όλοι πίσω στις θέσεις μας και είμαστε στα 38 λεπτά ακριβώς μετά τις 12. Nova Magazine με την Αλεξάνδρα Κουσίδου κοντά σας. Παρακολουθώντας την ταυτότητα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, μαθαίνοντας τα νέα και τις εξελίξεις, να δώσουμε συνέχεια και να προχωρήσουμε παρακάτω με τα επόμενα θέματα της ημέρας, θέματα τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Στη διάρκεια της εκπομπής θα ασχοληθούμε και με τα σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, θα επιστρέψουμε στο 2026, μα πάνω απ' όλα μια μεγάλη παρέα εδώ στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μένουμε στην τοπική επικαιρότητα της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.

Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, καταγγελίες για την τοποθέτηση κρουνού πυρόσβεση στην 28η Οκτωβρίου διευκρινής από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Προσωρινή τοποθέτηση του κρουνού στο πεζόδρομο, σύμφωνα με τον Γιάννη Τσάπαλη, θα μεταφερθεί σε ένα νέο σημείο μετά την ολοκλήρωση των υποδομών. Συγκεκριμένα αντιδράσεις πολιτών προκαλεί η τοποθέτηση ενός κρουνού πυρόσβεση στο κεντρικό πεζοδρόμιο μπροστά από την πιάτσα ταξί στην 28η Οκτωβρίου, καθώς όπως επισημαίνουν, δυσχεραίνει τη διάλευση των πεζών και δημιουργεί ένα σημείο αστικού εμποδίου σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους χώρους της πόλης.

στην Ξάνθη, κυρίες και κύριοι, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα. Στην Ξάνθη βρίσκεται σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης στην περιοχή, όπως ενημερώνει η ΔΕΠ Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην πόλη, ο κύριος Τσιόδρας θα παραχωρήσει σήμερα στις 4:30 συνέντευξη τύπου στο καφέ Μπελίνη All Day στην πλατεία Αντίκα Ξάνθης. 13 συλλήψεις σε Ξάνθη και περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης για υποθέσεις ναρκωτικών. Πάμε να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την Ξάνθη να περιλαμβάνεται στους νομούς που έγιναν έλεγχοι και συλλήψεις για υποθέσεις ναρκωτικών. Συνολικά συνελήφθησαν 13 άτομα, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις ποσότητων κοκαίνης, κάναβης, ναρκωτικών, δισκίων αλλά και εξοπλισμού που σχετίζεται με τη διακίνηση ουσιών.

0: Η Μουφτή Ακομοτηνής δέχεται ευχές για το Κουρμπάν Μπαϊράμι την 5η 28 Μαΐου. Συγκεκριμένα η Μουφτή Ακομοτηνής ενημερώνει ότι με την ευκαιρία της εορτής του Κουρμπάν Μπαϊραμιού, ο σοφλιγιότατος εντοποτρητής Μουφτής Ακομοτηνής θα δεχτεί ευχές από τους πολίτες στις 28 Μαΐου. Ημέρα Πέμπτη από τις 9 ώρα το πρωί ως τη 1.30 το μεσημέρι ώρα προσευχή στο γραφείο της Μουφτίας. Όσοι επιθυμούν και μπορούν να προσέλθουν προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές για την ευλογημένη αυτή ημέρα από τη Μουφτή Ακομοτηνής. Παρέμβαση χουρδάκι για την καθυζήγηση στον άξονα Κομωτινής Νηφαίας αλλά και τις καθυστερήσεις αποκατάστασης. Λίγο πιο συγκεκριμένα να πούμε ότι τη σοβαρή καθίζηση που σημειώθηκε στον κάθετο άξονα Κομωτινής Νηφαίας αλλά και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην κυκλοφορία, την ασφάλεια αλλά και την τοπική οικονομία φέρνει στη Βουλή με ερώτηση αλλά και αίτηση κατάθεση εγγράφων ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης. Η κοινοβουλευτική παρέμβαση απευθύνεται προς τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, και ενέργειας, καθώς και προστασίας του πολίτη, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για τα αίτια της καθίζησης, της καθυστερήσης της εργασίας αποκατάστασης αλλά και τα μέτρα ασφάλειας στην προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, έκτακτη είδηση έφυγε από τη ζωή δημοσιογράφος Νίκος Μάστορας. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕΑ, με βαθιά θλίψη ανακοίνωσε το θάνατο του συναδέλφου Νίκο Μάστορα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 62 ετών. Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, παραμένουμε παρακολουθώντας τα νέα και τις εξελίξεις. Δηλώσεις Κυριάκου Πιερακάκη για το Eurogroup. Η στέγαση είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής για την Ευρώπη. Δηλώσεις έκανε ο πρόεδρος του Eurogroup συγκεκριμένα, αλλά και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρία του Eurogroup στη Λευκοσία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά για εκείνο να βρίσκεται στην Κύπρο, μια χώρα που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα αλλά και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, μια χώρα η οποία απέδειξε ότι μπορεί να μετατρέπει τις κρίσεις σε ευκαιρίες και διαρκώς να αναβαθμίσει το οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό της ρόλο. Η ασφάλεια αλλά και η σταθερότητα της Κύπρου είναι η υπόθεση ολόκληρης της Ευρώπης. Έως σε ισχύ η καθολική απαγόρευση πώλησης προϊόντων κάναβης, εντατική έλεγχη στην αγορά. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ΕΟΦ ενημερώνει επιχειρήσεις αλλά και καταναλωτές ότι με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα προϊόντα κάναβης τίθεται σε ισχύ η καθολική απαγόρευση της λιανικής πώλησης, διακίνησης και διάθεσης ξύρου άνθους κάναβης στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως πυρεκτικότητας ή καναβοειδή. Η απαγόρευση αφορά προϊόντα που προέρχονται από συγκεκριμένες ποικιλίες κάναβες, είτε σε επεξεργασμένη είτε σε ακατέργαστη μορφή, ενώ ο ΕΟΦ καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμορφωθούν άμεσα με την νομοθεσία, προειδοποιώντας παράλληλα για εντατικούς ελέγχους στην αγορά από τις αρμόδιες αρχές. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931.
2: Nova 931.

Ήλθαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας οι πρώην υπουργοί Κώστας Χιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι έχουν κληθεί με την ιδιότητα του υπόπτου στο πλαίσιο της έρευνας για τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Και οι δύο αρνήθηκαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη, δηλώντας εμπιστοσύνη στους θεσμούς αλλά και τη δικαιοσύνη. Ο Νότης Μηταράκης συγκεκριμένα εμφανίστηκε χωρίς να ζητήσει προθεσμία για τις εξηγήσεις του, τονίζοντας ότι είναι έτοιμος να αντικρούσει όλα τα ζητήματα που θέτουν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, προσερχόμενος χωρίς να ζητήσει προθεσμία. Ο Κώστας Χιάρας επέλεξε επίσης να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως, σημειώντας ότι το υπόμνημά του θα αποδείξει ότι δεν υπάρχει καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Προσερχόμενος αυτοπροσώπως, γιατί πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημά μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί, έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσιάρας. Μάλιστα, αυτά σχετικά με τον ΠΚΠ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Τσιάρας και Μηταράκης αρνούνται κάθε παράνομη πράξη και μηδενική ζημιά, λέει ο συνήγορος. Πλησιάζουμε ως τη μία ακριβώς, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ακολουθεί μουσική αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, ενώ σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Στο σημείο αυτό να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον μαζί μας στην παρέα μας τα Ακρεοπολία και Λαντικά Καραχασάν. Καταστήματα θα βρείτε στα Κυμαίρια αλλά και στη Λευκόπετρα Ξάνθης. Για το κατάστημα της Λευκόπετρας καλείτε στο 2541-032-151 και επίσης στα Κυμαίρια θα βρείτε ένα κατάστημα με τεράστια γκάμα προϊόντων και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα. Στόχος ένας και μοναδικός, άμεση και καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση για όλους.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931.
2: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
3: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλήλως.
2: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
2: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
3: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
2: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
8: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
8: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
15: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για τη Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
0: Νόβα 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, συντονισμένοι στο Nova 91, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω, βλέποντας περισσότερα θέματα της Ελλάδας και του κόσμου. Για σήμερα, στο Nova Magazine, που θα είμαστε μαζί παρέως στις 2 ακριβώς. Είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Να ρίξουμε μια ματιά στο ορτολόγιο της ημέρας. Γιορτάζει ο Εμίλιος και η Εμιλία. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και στο σημείο αυτό να πούμε πως είναι και Παγκόσμια ημέρα πίτσας με bitcoin, όπως επίσης Παγκόσμια ημέρα βιοπικιλιότητας και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Αυτά όσον αφορά την ταυτότητα της ημέρας, έτσι για να θυμηθούμε και λίγο να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. 2541-083-330, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπου και αν είστε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε με περισσότερα θέματα που αφορούν την οικονομία της χώρας. Εδώ στο Nova 31.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να προχωρήσουμε τις τελευταίες πινελιές στο πολυνομοσχέδιο με την δέσμη των μέτρων στήριξη των ευάλωτων οικονομικών πολιτών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ βάζουν στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πριν αυτό τεθεί σε διαβούλευση, πρόκειται για έκτακτες αλλά μόνιμες παρεμβάσεις, προτεραιότητα στα νοικοκυριά, στους συνταξιούχους, στις οικογένειες, τους αγρότες αλλά και τους οφειλέτες του δημοσίου, οι περισσότερες εκ των οποίων θα τεθούν σε εφαρμογή τον μήνα Ιούνιο. Μάλιστα, για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων, το πολυνομοσχέδιο θα συνοδεύει και συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωράνε οι εργαζομένοι σε επιστημό τουρισμό στις 24 Ιουνίου με ομόφωνη απόφαση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επιστημό τουρισμό ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου. Ανακαινίζω μέχρι 36.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικιών. Τα εισοδηματικά κριτήρια. Πάμε να μάθουμε λεπτομέρειες για το πρόγραμμα Ανακαινίζω αλλά και το πρόγραμμα Κοινωνική Κατοικία. Μίλησε σε συνέντευξη με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Κωνσταντίνος Γλούμης Τσακλής, Γενικός Γραμματέας Δημοσιογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Όπως επισημαίνεται στο δημοσιογραφικό, αναφορά ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος συμπολιτών μας που θα υπάρχουν αρκετά αυξημένα εισόδηματα κριτήρια, τα οποία θα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, τα οποία θα ανακοινωθούν και θα έχουμε δύο ουσιαστικά εισοδηματικές κατηγορίες, οι οποίες θα ανακοινωθούν αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Στα νέα της ημέρας, όσον αφορά το πετρέλαιο, κυρίες και κύριοι, σταθεροποίηση τιμών εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Ύστερα από 7 διοδικές αυξήσεις, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυτης έσπασε και το φράγμα των 2,12 ευρώ το λίτρο, προσεγγίζοντας το ιστορικό υψηλό του 2022. Τιμές ακόμη και άνω των 2,3 το ευρώ καταγράφονται στις νησιωτικές περιοχές λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της θερινής περιόδου. Η τιμή των συμβολέων μελλοντικής συμπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent σταθεροποιείται πάνω όμως από τα 105 δολάρια το βαρέλι, σε πολύ υψηλά επίπεδα σε σχέση με τα επίπεδα που ήταν πριν από την κρίση στη Μέση Ανατολή.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Κοινωνικός τουρισμός 2026 και κατασκηνώσεις. Τι ώρα ανακοινώνονται σήμερα τα οριστικά αποτελέσματα για τους 30.000, για τους 300.000 δικαιούχους. Συγκεκριμένα στις 6 ώρα το απόγευμα αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ. Με περισσότερους από 300.000 δικαιούχους να κλειδώνουν τις φετινές επιδοτούμενες διακοπές τους, ενώ παράλληλα τρέχουν και οι αιτήσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Μάλιστα, η διοικητρία της ΔΥΠΑ, κυρία Χορμόβα, μιλώντας στη συνέντευξή της, ανέφερε πως η διαδικασία των ενστάσεων έχει ολοκληρωθεί και ήδη πάρα πολλοί ωφελούμενοι βλέπουν στην προσωπική τους καρτέλα αν είναι δικαιούχοι, επισημαίνοντας ότι τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν το απόγευμα στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

έτοιμοι να περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν φτάσουμε εκεί όμως, να περάσουμε σε διαφημιστική αναφορά. Καλό μεσημέρι πάντοτε με τα Ακροπολία και Λαδικά Καραχασάν στην παρέα μας εδώ στο Nova 31. Στα Ακροπολία και Λαδικά Καραχασάν ξεχωρίζουν τα παραδοσιακά εδέσματα τα οποία μπορείτε να απολαύσετε καθημερινά. Όλα γνωστά για την ποιότητα αλλά και τη γεύση, όπως επίσης και την αυθεντικότητά τους. Όλα τα προϊόντα παρασκευάζονται με φροντίδα, αγνά υλικά σε ιδανικές τιμές για κάθε καθημερινό ή επίσημο τραπέζι. Ακροπολία και Λαδικά Καραχασάν στην Παναγή Τσαρδάρη 58 στο κέντρο της πόλης, όπως επίσης και στο τηλεφωνικό κέντρο 2541 075 250.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Μια καλή μέρα ξεκινάει με Prestige.
2: Prestige Cafe Bar. Απολαυστικός καφές και μοναδικά ροφήματα σε ένα όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον με προτάσεις έξω από τα συνηθισμένα.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
2: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
3: Νόβα 931.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη. 2541-55-2353.
6: Και Κομωτινή 2531-306-200.
7: Και στο www.epavlametafores.gr.
8: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
11: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
10: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
12: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
13: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
12: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
13: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
12: Sneakers για κάθε μέρα.
13: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
12: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
13: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
12: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα για την Ξάνθη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.
6: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, όπου και αν είστε. Επιστροφή στην ενημέρωση. Εδώ είμαστε στο Nova 31, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Στο σημείο αυτό της εκπομπής θα ασχοληθούμε με τη διεθνή επικαιρότητα λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Διεθνή ενημέρωση, παρακολουθούμε τα νέα και τις εξελίξεις. Μείνετε συντονισμένοι και στο www.novaradio.gr, όπου μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά και έχετε δυνατότητα να κατεβάσετε και την εφαρμογή μας. 2541-083-330 για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα του κόσμου, κυρίες και κύριοι, πρωτοφανής ζέστη για τον μήνα Μάιο στη Βρετανία. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Βρετανία, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για το θερμότερο ίσως ανοιξιάτικο τριήμερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η μετρολογική υπηρεσία προβλέπει θερμοκρασίες έως και 35 βαθμούς Κελσίου στην Νότια Αγγλία αλλά και τα Midlands, τιμές που ενδέχεται να ξεπεράσουν το ιστορικό ρεκόρ των 32,8 βαθμών που καταγράφηκε τον Μάιο του 1940. Για πρώτη φορά πριν από την επίσημη έναρξη της θερινής περίοδου, η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για τη ζέστη, η οποία θα παραμείνει σε ισχύ έως την Τετάρτη. Διπλή πίεση για τη Βρετανία στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, η Ιβέτ Κούπερ, συμμετέχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Σουηδία με τη Βρετανική κυβέρνηση να βρίσκεται αντιμέτωπη με πιέσεις σε δύο μέτωπα. Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εκφράζουν δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση εφαρμογής νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν μεγαλύτερη στρατιωτική στήριξη από τα μέλη του ΝΑΤΟ στην κρίση με το Ιράν. Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέπληξε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, υποσχόμενος να στείλει 5.000 επιπλέον στρατιώτες στην Πολωνία. Μερικές μόνο ώρες πριν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συναντηθεί σήμερα στη Σουηδία με τους υπουργούς των συμμάχων εν μέσω βαθιών διαιρέσεων σχετικά με το πόλεμο στο Ιράν. Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, επικαλέστηκε την σχέση του με τον συντηρητικό εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναυρότσκι, ως λόγο για την απόφασή του να στείλει επιπλέον στρατεύματα. Από τη γείτονα χώρα, κυρίες και κύριοι, Τουρκία, ο Ερντογάν διέταξε το κλείσιμο του φιλελεύθερου πανεπιστημίου Μπίλτζι στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διέταξε την Παρασκευή το κλείσιμο κορυφαίου ανεξάρτητου πανεπιστημίου Μπίλτζι στην Κωνσταντινούπολη, εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με επίσημα διατάγματα. Το διάταγμα του Ερντογάν, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ανακαλεί ουσιαστικά την άδεια λειτουργίας του Μπίλτζι, η οποία αριθμεί περισσότερους από 20.000 φοιτητές, τόσο από την Τουρκία όσο και από το εξωτερικό. Ενώ ορισμένοι από τους ερευνητές του είναι διακεκριμένοι στους αντίστοιχους κλάδους του. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί περισσότερη ενημέρωση.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1. Nova Radio News Today.
0: Στα 42 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Παρέα μας στα ακροπολία κελαντικά Καραχασάν, ντόπια κρέατα κελαντικά που θα βρείτε στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58. Μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας υπενθυμίσω πως τα περισσότερα γεύματα της οικογένειας Καραχασάν θα τα βρείτε και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.

0: καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Στο σημείο αυτό της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Πάμε να δούμε κύμα αστάθειας. Κορυφώνεται το Σαββατοκύριακο με έντονες βροχές και καταιγίδες. Τα χειρότερα, ωστόσο, έρχονται τις επόμενες ώρες. Οι μετρολόγοι κρούν το κόδωνα του κινδύνου, έτσι λοιπόν. Πολύ μεγάλη προσοχή σε όλο το οδικό δίκτυο. Συγκεκριμένα για αύριο Σάββατο θα καρυφωθεί κύμα αστάθειας με έντονες βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της υπηρετικής Ελλάδας και των νησιών. Τα καιρικά φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Αιγαίο και επεκτείνονται στο εσωτερικό της χώρας με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και ισχυρών ηλεκτρικών φαινομένων. Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Κυριακή, κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής και εσωτερικό της χώρας, με περιορισμό των φαινομένων από το βράδυ. Τη Δευτέρα, ωστόσο, κυρίες και κύριοι, η αστάθεια θα είναι περιορισμένη κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Ενώ το άστατο μοτίβο γενικότερα μπορεί να διαρκέσει και τις πρώτες ημέρες του μήνα Ιουνίου. Τώρα, λίγο πιο συγκεκριμένα, να δούμε για σήμερα Παρασκευή όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στην Ξάνθη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του νομού μας. Κυρίες και κύριοι, γενικά ο καιρός άστατος θα παρουσιαστεί και σήμερα και αύριο σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Μέχρι και αργά το βράδυ αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Από το μεσημέρι συγκεκριμένα της Παρασκευής ως και το βράδυ αναμένονται βροχές και καταιγίδες που θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Λίγο πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τις θερμοκρασίες, στην Ξάνθη αυτήν την ώρα έχουμε 19 βαθμούς, Καβάλα Θάσο 21, Κομοτηνή, Σάπες Αλεξανδρούπολη 24 και 20 αντίστοιχα, Σοφλή Μεταξάδες σε βροχή αυτή την ώρα και 21 βαθμοί Κελσίου, Παρανέ στη Δράμα, ελάχιστη ηλιοφάνεια στη Δράμα και 20 βαθμοί, Κεραυνέ και Αστραπές αυτή την ώρα στη Δράμα και 18 βαθμοί Κελσίου. Και έτσι ολοκληρώνουμε την πρόγνωση του καιρού στο Nova 931.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, κυρίες και κύριοι, ο Nova 31, καθημερινά μαζί σας για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Nova Magazine, μεσημέρι Παρασκευής 22 Μαΐου.

0: Λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει δύο, συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μαζί σας για αυτές τις δύο ώρες η Αλεξάνδρα Κουσίδου, καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας. Να σας ενημερώσω πως αμέσως μετά ακολουθεί σύνδεση με Sky, Σπύρος Μάλης, ενώ στις 3 ο Γιώργος Κουτζουρλής με το Nova Report. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, ακόμη πιο όμορφο δημιουργικό Σάββατο Κύριακο, να περάσετε εξαιρετικά ό,τι αποφασίσετε να κάνετε. Δίνουμε ραντεβού για την Δευτέρα στις 12 ακριβώς με πολλά περισσότερα νέα της Ελλάδας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ποιος είναι?
2: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
1: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
2: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25410-22752. Για την Κομωτινή, 25310-33576.
1: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια,

0: φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
1: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
0: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
6: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κύριλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
10: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 2.
11: Νόβα 931.
12: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
13: Sky 100,3.
14: Οργάνωσης παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκησή του.
15: Είναι σε σύγκριση με αντιμετώπιση άλλων κρατουμένων και αμετακλήτως καταδικασθέντων, είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει.
16: Δεν πάβει να είναι ένας συνειδητός τρομοκράτης. Ο τρομοκράτης δεν μετανιώνει ποτέ. Ήταν συνειδητές οι πράξεις του, δεν έχει σημασία το γεγονός ότι ουδέποτε ομολόγησε και παραδέχτηκε. Έτσι κάνουν οι τρομοκράτες, αυτό είναι το προφίλ των τρομοκρατών.
14: Και έχει ξεσπάσει από χθες πολιτική φιέλα στην Τουρκία μετά την δικαστική απόφαση. Ουσιαστικά αυτή η δικαστική απόφαση οδηγεί ένα βήμα πριν τη διάλυσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ερντογάν. Τι καταλογίζουν στον Τούρκο πρόεδρο.
17: Δικαστήριο της Τουρκίας, εφετείο, αποφάσισε να καθαιρέσει όλη την ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, δηλαδή του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.
18: Ο Ερντογάν κάνει ό,τι θέλει. Όποιον θεωρεί ότι είναι αντίπαλος επικίνδυνος, τον βγάζει εκτός.
14: Πριν περάσουμε, Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντοτε αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη μου.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή μεσημέρι, τα λέμε κάθε Παρασκευή άλλωστε. Νωρίς-νωρίς αρχίζει να αυξάνει η κυκλοφορία, κυρίως στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας. Από την περιοχή του Ρέντι και σήμερα λοιπόν αρχίζουν οι δυσκολίες και είναι αρκετές μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της γέφυρας της Αχαρνών, στην Νέα Χαλκιδόνα. Εναλλακτικές προς το παρόν υπάρχουν και λειτουργούν και η Πειραιώς είναι αρκετά καλή και η Θηβών ακόμα καλύτερη. Πολύ λίγη κίνηση έχει στο Αιγάλιο και το Περιστέρι η άνοδος της λεωφόρου Θηβών. Ενώ όσοι θέλουν να πάνε προς τα βόρεια μέσω της λεωφόρου Κηφισίας και αυτό μπορούν να το πράξουν μόνο στο ύψος του Ψυχικού θα βρουν κίνηση επί της ουσίας. Στο ρεύμα εξόδου της έτερης εθνικής οδού, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή, στο Σκαραμαγκά υπάρχει μεμβραδιπορία, αλλά είναι μικρή. Όσοι θέλετε να φύγετε προς τα εκεί, προλαβαίνετε, το προσεχές τουλάχιστον τέταρτο, θα καθυστερήσετε 5-6 λεπτά. Αυτό είναι όλο και όλο. Αντιθέτως, έχουμε προβλήματα στην Πειραιώς προς τον Πειραιά, μετά το Μοσχάτο και πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, προς το σημείο συνάντησής τους, είναι εξαιρετικά δύσκολες, Σπύρο.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Έχουμε από το πρωί, κυρίες και κύριοι, μια σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή στη συζήτηση επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι εδώ και αρκετές ημέρες. Χθες, μάλιστα, σε μια άλλη συζήτηση περί προανακριτικής είχαν φανεί οι διαθέσεις. Ωστόσο, σήμερα ήρθε η έκρηξη. Με πειρά από την αντιπολίτευση κατά της κυβέρνησης για συγκάλυψη και της κυβέρνησης για αντιθεσμική στάση της αντιπολίτευσης και τοξικότητα. Ο Μάκης Βορύδης, που έχει αναλάβει το βάρος από την κυβερνητική πλειοψηφία, είπε ότι απαιτεί πλειοψηφία 151 βουλευτών για να περάσει η πρόταση και όχι 120 όπως ζητάει η αντιπολίτευση. Κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος έχουν αποχωρήσει από τη Βουλή. Δεν είναι στο Κοινοβούλιο οι κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Ένα μικρό δείγμα της έντασης, ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βορύδης.
20: Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη.
21: Για να συσταθεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή δεν αρκεί η μειοψηφία, το δικαίωμα μειοψηφίας, αλλά απαιτείται πλειοψηφία.
14: Και συνεχίζονται οι τοποθετήσεις βουλευτών από τα κόμματα που έχουν μείνει στο Κοινοβούλιο βεβαίως. Γι' αυτό θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο με την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια να μας πει τις εξελίξεις. Προς το παρόν ερχόμαστε στο θέμα της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου, του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, του θεωρητικού, του ανθρώπου που κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε ως ηθικός αυτούργος σχεδόν, νομίζω, σε όλες τις ενέργειες, τα χτυπήματα, τις δολοφονίες της τρομοκρατικής οργάνωσης. που εξαθρώθηκε όταν έσκασε, όταν εξεράγει η βόμβα στα χέρια του Σάβα Ξηρού στον Πειραιά τον Ιούνιο του 2002. Τότε άρχισε να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ της τρομοκρατίας στην Ελλάδα. Μετά από λίγους μήνες η αστυνομία και μετά τις συλλήψεις που είχαν προηγηθεί βασικών στελεχών του επιχειρησιακού βραχίωνα έφτασε στον καθοδηγητή. Φώτης Νασιάκος τότε ήταν αρχηγός της αστυνομίας. Λευτέρης Οικονόμου τότε ήταν εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας.
1: Ελαφρότερες ο κύριος.
11: Από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της. Ο άντρας αυτός που έφερε το κωδικό όνομα Λάμπρος έπρεπε να ήταν 55-60 ετών με άσπρα μαλλιά. Αποτυπώματα του ατόμου που προσήχθη, όπως προανέφερα, στάλθηκαν στα εργαστήρια της αστυνομίας και ήδη διαπιστώθηκε ότι ταυτίζονται με αποτυπώματα που βρέθηκαν στο κρυσφύγετο της 17 Νοέμβρη επί της οδού Πάτμου 84.
22: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
14: Όλα αυτά που ακούσατε σχεδόν 20-24 χρόνια πριν, για την ακρίβεια, το μακρινό 2002. Ακολούθησαν δικαστήρια σε πρώτο, δεύτερο βαθμό, καταδίκες και σήμερα μάθαμε ότι το Συμβούλιο Εφετών αποφάσισε την αποφυλάκησή του και ζητήσαμε τη βοήθεια της δικαστικής συντάκτριας της τηλεόρασης του Sky. Τη βλέπουμε να κάνει τις αναλύσεις στις τηλεοπτικές εκπομπές του Sky, με μεγάλη εμπειρία βεβαίως στο ρεπορτάζ, να δούμε πώς κατέληξε, πώς αλλιώς να το πω, Άννα Κανδύλη, καλό μεσημέρι, πώς κατέληξε το Συμβούλιο Εφετών σε αυτή την απόφαση.
23: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κοίταξε να δεις, είναι μια απόφαση η οποία έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Ήδη έχουμε παρέμβαση του Αριοπάγου που θα εξετάσει αν μπορεί να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Όσον αφορά στις τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή όσον αφορά τη συμπεριφορά του κρατούμενου, ο Γιωτόπουλος πληρεί τις προϋποθέσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια και καλή διαγωγή μέσα στη φυλακή και δεν έχει τελέσει πειθαρχικό αδίκημα και έχει κάνει σπουδές και η ηλικία του βεβαίως παίζει ρόλο, είναι άνω των 80 ετών. Το Συμβούλιο τώρα τι μπορεί να έλαβε υπόψη του, mm-hmm. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές φαίνεται να πήγε με τον προηγούμενο νόμο, τον ευμενέστερο, που λέει ότι κάποιος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολλές φορές ισόβια μπορεί να βγει με υφόρον απόλυση εφόσον έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικά όμως χωρίς ευεργετικό υπολογισμό, δηλαδή ηλικία, σπουδές, μεροκάματο, 19 χρόνια στη φυλακή. Τα υπόλοιπα 6 μπορεί να είναι με ευεργετικό υπολογισμό, γιατί στις πολλές φορές ισόβια μετράει το 25. Δεν υπάρχουν πραγματικά ισόβια στην Ελλάδα, έτσι, όπως και σε πολλές δυτικές χώρες. Ο νόμος όμως άλλαξε το 21. Άλλαξε το 21 και τι λέει? Λέει 25 χρόνια πραγματικά μέσα στη φυλακή, για να μπορέσει κάποιος να βγει με υφόρον. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα 25 χρόνια είναι του χρόνου, όχι τώρα. Και ενδεχομένως, Σπύρο, ενδεχομένως, αν ασκηθεί ανέρεση, μόνο εκεί μπορεί να πατήσει, από ό,τι λένε δικαστικές πηγές. Στην εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή στην υφόρον απόλυση, λένε, υποστηρίζουν κάποιοι νομικοί, ότι δεν πάμε με τον ευμενέστερο, τη βασική αρχή δικαίου, τον ευμενέστερο νόμο, αλλά πάμε με τον ισχύοντα νόμο. Μένει να το δούμε, βεβαίως. Αν σε περίπτωση πάντως ασκηθεί ανέρεση, πρέπει να περάσει και από τον Άριο Πάγο, που έχει τον τελευταίο λόγο, που αν την αναιρέσει, ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή για λίγους μήνες.
14: Ναι. Μέτρησαν, όπως παρακολουθούσα το ρεπορτάζ στην τηλεόραση, μέτρησαν και η συμπεριφορά του, δηλαδή
23: βεβαίως
14: δεν είχε μπλοκή σε διάφορα έτσι παρατράγουδα.
23: Όχι, όχι, τίποτα. Πηγές της φυλακής λένε υπόδειγμα κρατούμενο.
14: Ναι, ναι. Και επίσης το γεγονός ότι, ή μάλλον να σου κάνω πρώτα ένα ερώτημα, γιατί
23: ναι,
14: τριγυρίζει στο μυαλό μου όση ώρα σε άκουγα να λες το ρεπορτάζ για τα ισόβια και μετά θα σε ρωτήσω κάτι ακόμα για τον Γιωτόπουλο.
23: Mm-hmm.
14: Αυτή όλη η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, δηλαδή τι θέλω να πω, ότι στα 25 χρόνια, με το που συμπληρώσει κάποιος 25 πραγματικά χρόνια, του ανοίγουν το κελί και φεύγει.
23: Ναι, προβλέπεται. Αυτό προβλέπεται.
14: Δεν υπάρχει κάποιοι δικαστές που συνεδριάζουν και λένε, ωραία, 25 χρόνια. Τώρα θεμελίωσες το δικαίωμα να υποβάλεις το αίτημα. Έλα να το εξετάσουμε.
23: Όχι.
14: Γιατί αν είναι έτσι, θα έχουμε και αποφυλάκηση και ο Κουφοντίνα και των υπολείπων.
23: Βέβαια
14: που είναι.
23: Και του Σάβα Ξηρού, βεβαίως, που έχουν μείνει. Και δεν λέω για τον Χριστόδουλο, επειδή είχε στην διάρκεια που ήταν στην φυλακή, είχε μια απόδραση, είχε μια εμπλοκή σε μια άλλη, σε μια άλλη υπόθεση. Ναι, βεβαίως. Ναι. Ναι, ή για τους άλλους που παραμένουν
14: μάλιστα
23: στη φυλακή.
14: Τώρα, και επικαλούμε και πάλι την εμπειρία σου, για να κάνει κάτι τέτοιο ο Άριος Πάγος, δεν ξύπνησαν ένα πρωί οι ανώτατοι δικαστές και είπαν τι να κάνουμε, ας μελετήσουμε την απόφαση του εφετείου. Αυτό δείχνει ότι ο Άριος Πάγος έχει αντιρρήσεις. Θεωρεί πως δεν έπρεπε να λάβει αυτή την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών.
23: Κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω την απόφαση του Αριστάκου.
14: Σίγουρα, όχι, τι θέλω να πω, ότι εάν συμφωνούσε, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία, φέρτε μας την απόφαση.
23: Προφανώς, γι' αυτό είχε ζητήσει και το βούλευμα του Συμβουλίου, για να το δει, γιατί μιλάμε και για μια πολύ φορτισμένη περίπτωση, μην το ξεχνάμε αυτό, Σπύρο.
14: Βέβαια, βέβαια.
23: Πολύ φορτισμένη περίπτωση όσον αφορά στη 17 Νοέμβρη με τους νεκρούς που έχει αφήσει πίσω της, τους τραυματίες, τον πόνο, το φόβο. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Yeah. Είναι φορτισμένη. Και μην ξεχνάμε βεβαίως ότι ο Γιωτόπουλος είναι και ένας άνθρωπος. Σίγουρα από την πρώτη στιγμή έχει αρνηθεί. Δεν έχει πει ότι εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Αλλά δεν έχει καταδικάσει και ποτέ αυτές τις πράξεις.
14: Yeah.
23: Είναι όπως και να το κάνουμε φορτισμένη η υπόθεση.
14: Αυτή όλη η διαδικασία είναι καθυστερή, δηλαδή θα πάρει μέρες η εξέταση της?
23: Όχι, θα είναι πολύ σύντομα. Τουλάχιστον από την εικόνα που έχω εγώ, στις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποφασίσει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έχει αναλάβει να δει το βούλευμα και στη συνέχεια τον τελευταίο λόγο που τον έχει ο Άριος Πάγος στο ποινικό τμήμα εν συμβουλίου του Αρείου Πάγου και αυτό πολύ σύντομα θα αποφασίσει.
14: Έχει εκτελεστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών? Είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή ο
23: Ιωτόπουλος? Ναι, από χτες. Από χτες.
14: Μάλιστα.
23: Ναι, είναι.
14: Άννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες σου.
23: Να είστε καλά.
14: Θυμίσεις σου. Η Άννα Κανδύλη, δημοσιογράφος της τηλεόρασης του Sky, που μας βοήθησε εδώ πέρα λιγάκι να αποκωδικοποιήσουμε κάποια πράγματα. Ο κύριος Φώτης Νασιάκος τον ακούσαμε από το μακρινό 2002. Ο κύριος Νασιάκος, μια εμβληματική μορφή στους κόλπους της αστυνομίας, με πολύ μεγάλες επιτυχίες, και κυρίως σήκωσε στην πλάτη την εξάθρωση της 17 Νοέμβρη των τρομοκρατών, μαζί βεβαίως με τον εισαγγελέα, τον αείμνηστο Διώτη. Μίλησε και στον ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τη 17 Νοέμβρη, 24 χρόνια μετά. Είπε για τον Γιωτόπουλο:
0: ζητάω από τον υπαστυνόμο τον αριθμό της ταυτότητας του οικονόμου, το κύριο Μιχάλη. Μου το δίνει και το δίνω αυτόματα δίπλα μου σε ένα αξιωματικό ή αν το χτυπήσει το κομπιούτερ. Σε 3 λεφτά μου απάντησε. Ο αριθμός ταυτότητας ανήκει σε γυναίκα. Σκύβω δίπλα στο Στέλιο το Σύρο και του λέω: Στέλιο, έχουμε αρχηγό.
14: Ο Στέλιος ο Σύρος, έτσι για να θυμόμαστε κάποια πράγματα που ανέφερε ο κύριος Νασιάκος, ήταν ο τότε αρχηγός της αντιτρομοκρατικής της αστυνομίας. Και όλο αυτό που περιγράφει ο κύριος Νασιάκος έχει διαδραματιστεί στους Λειψούς, εκεί όπου έγινε η σύλληψη Γιωτόπουλου. Η σύλληψη Γιωτόπουλου που τον έφερε αντιμέτωπο με είτε ηθική αυτουργία είτε άμεση συνέργεια σε όλες τις ενέργειες της 17 Νοέμβρη. Τις δολοφονίες Μοφεράτου, Μποδοσάκη, του Παύλου Μπακογιάννη, τις εκρήξεις σε λεωφορεία των ΜΑΤ, τις εκρήξεις σε λεωφορεία που μετέφεραν Αμερικανούς στη Βούλα, στην δολοφονία του Αμερικανού Νορτίν. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί εμπλέκεται εδώ το θέμα της δολοφονίας Αμερικανών από τη 17 Νοέμβρη, και της δολοφονίας βεβαίως του Θάνου Αξαρλιάν, τότε στην απόπειρα δολοφονίας του Ιωάννη Παλαιοκρασά, και εκεί έχει καταδικαστεί για ηθική αυτουργία. Τον έκαψαν και τα ευρήματα, το Γιωτόπουλο, και οι καταθέσεις συλληφθέντων. Όταν άρχισαν να πιάνουν τα μέλη της 17 Νοέμβρη, ένας-ένας έδειχνε το Γιωτόπουλο ως καθοδηγητή. είπε ο Χριστόδουλος Ξηρός τότε στην πρώτη του κατάθεση, εγώ προσωπικά δεν είχα δει στην ομάδα πρόσωπο ανώτερο στην ιεραρχία από τον Λάμπρο. Ο Λάμπρος ήταν ο κωδικός του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ίσως γι' αυτό, και θα ακούσουμε τώρα τη φωνή του ίδιου του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στην ΕΡΤ, είχε μιλήσει το 2005, ίσως επειδή τον έδειξαν πολλοί συλληφθέντες 17 Νοέμβρη ότι είναι αυτός ο αρχηγός, αυτή είναι η αιτία ίσως που τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε πει:
2: ορισμένοι από τους κατηγορούμενους συνεργάστηκαν ανοιχτά με τις αρχές με σκοπό να αποφυλακιστούν.
14: Λέει ότι πολλοί τα είπαν αυτά, ακόμα και για μένα, επειδή είχαν στόχο να αποφυλακιστούν. Γι' αυτό ουσιαστικά με έδωσαν. Και οι απόψεις τώρα νομικών, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Action 24, και η κυρία Βόζεμπεργκ, δικηγόρος, είναι ευρωβουλευτής βεβαίως, αλλά τότε στη δίκη της 17 Νοέμβρη ήταν και στην υπεράσπιση οικογενειών θυμάτων από τη 17 Νοέμβρη. Στον Αντένα, κυρία Βόζεμπεργκ.
15: Κινήθηκε πράγματι η απόφαση, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου στο γράμμα του νόμου. Είναι μια απόφαση του Συμβουλίου Εφετών που ξενίζει. Η άσκηση αναιρέσεως, ας πάρουμε το ενδεχόμενο ότι τελικά η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ασκεί αναιρέσεως. Δεν αναστέλει.
3: Δεν θα επιστρέψει. Δεν θα επιστρέψει.
15: Όχι. Θα διατυπώσει την πρόταση του εισαγγελέας και θα κριθεί
3: στο
15: Συμβούλιο Δικαστικό του Αρείου Πάγου.
23: Η αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, ναι, δεν ήταν κεραυνός εν ετρία. Ναι. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να εξαντλήσει στη φυλακή όσο επιτρέπει η νομοθεσία. Όσο ελπιϊκής και να είναι ένας άνθρωπος, τον τρομοκράτη δεν τον συγχωρεί.
14: Αυτά είπε και η κυρία Βόζεμπεργκ, που επαναλαμβάνω τώρα αν είναι ευρωβουλευτής, αλλά έχει ζήσει από κοντά την όλη υπόθεση και ως δικηγόρος οικογενειών θυμάτων. Σας είπα πριν ότι στα εγκλήματα που έκανε ο Γιωτόπουλος συγκαταλέγονται και πολλά εις βάρος Αμερικανών πολιτών. Μιχάλης Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Μια πληροφορία που έχουμε για την υπόθεση του Γιωτόπουλου, ναι, η Αμερικανική κυβέρνηση θα εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για την αποφυλάκηση. Ο λόγος είναι γνωστός σε εμάς. Ναι. Ήταν ο αρχηγός της νομοκρατικής οργάνωσης που δολοφόνησε και Αμερικανούς, όχι μόνο Έλληνες. Και σημαντικά στελέχη της CIA, όπως ξέρετε, στρατιωτικούς, ανώτερους ναυτικούς.
14: Αυτά είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου. Θα έλεγα να σταθούμε ιδιαιτέρως στο στοιχείο αυτό που προσέθεσε στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Ιγνατίου, ότι οι Αμερικανοί αναμένεται να ξεσηκωθούν όταν ακούσουν, και ήδη πρέπει να έχει γίνει, ότι ο Γιωτόπουλος είναι πια ελεύθερος. Ας το κρατήσουμε αυτό. Να αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε έτσι όπως αρχίσαμε, με τη σφοδρή σύγκρουση που έχουμε στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ σήμερα, η συζήτηση είναι επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, μύριζε μπαρούτι η ατμόσφαιρα και έγινε η έκρηξη σήμερα. Είχαμε οξείες τοποθετήσεις, αντιπαραθέσεις και από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και από την πλευρά στελεχών της κυβέρνησης, με τον Μάκη Βορύδη να το παίρνει περισσότερο στην πλάτη του το θέμα. Στην Άτζη Κούκη, την κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Γεια σου, Άτζη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες και εσύ, είναι ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα μέσα στην Ολομέλεια, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη η συνεδρίαση για την σύσταση Εξεταστική Επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι τόνοι ανέβηκαν κατευθείαν με την κατάθεση του αιτήματος της πλειοψηφίας για 151 ψήφους, καθώς επικαλέστηκαν λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας. Να θυμίσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει το αίτημα με το δικαίωμα της μειοψηφίας, κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνταν 120 ψήφοι κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα παρέμεινε οξυμένο, ειδικά και μετά την αποδοχή του αιτήματος της πλειοψηφίας, με έναν τους πολιτικούς αρχηγούς να ανεβαίνουν στο βήμα, να ασκούν δρυμία κριτική απέναντι στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη, για επιχείρηση συγκάλυψης, αλλά και για κοινοβουλευτικό πρακτικόπημα, και στη συνέχεια να αποχωρούν μαζί με τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες. Αυτή τη στιγμή η συνεδρίαση διεξάγεται με την παρουσία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και της Πλεύσης Ελευθερίας. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Υπήρχε η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος άσκησε μια κριτική και εκείνος προς την κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά αλλά και για τις υποκλοπές, με την απάντηση να έρχεται διαστόματος Μάκη Βορύδη, ο οποίος έκανε μια αναφορά στα πετραγμένα της κυβέρνησης σε αυτούς τους τομείς τους 7 χρόνια διακυβέρνησης, αλλά αναφέρθηκε κιόλας και στα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας που δείχνουν ότι προηγείται κατά πολύ από το δεύτερο κόμμα.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άτσι. Οπότε σε λίγη ώρα η ψηφοφορία, δεν αναμένονται εκπλήξεις εκεί. Ήδη έχουν αποχωρήσει και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα. Λίγο πριν αποχωρήσουν όμως, τοποθετήθηκαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Φαντάζομαι θα αναγνωρίσετε τις φωνές τους, είναι οικίες. Θα ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, μικρές τοποθετήσεις, αποσπάσματα. Ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Κουτσούμπας, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου και η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμάρα.
6: Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε συγκάλυψη σήμερα και παραβίαση του Συντάγματος. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο αρχιερέας των σκανδάλων. Σας ρίχνω το ανάθεμα λοιπόν και αποδείξτε τι είστε. Εκβιαζόμενοι και ολίγοι ή διαπλεκόμενοι. Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
7: Έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσυστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι' αυτό δεν θέλετε εξεταστική επιτροπή. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε.
8: Εμείς μιλάμε για δημοκρατική τιμωρία των υπευθύνων των υποκλοπών.
9: Οι περισσότεροι εδώ μέσα είστε όμοιροι. Κύριε Βορύδη, σας απήγαγε ο Πρωθυπουργός, σας έχει όμοιρο με τις υποκλοπές. Δηλαδή, ξέρω ότι με υπέκλειψε τη συνομιλία κάποιος και δεν κάνω μια μήνυση να μάθω γιατί. Εκτός αν είναι πράκτορας των Τούρκων ο Βορύδης. Είστε, κύριε Βορύδη. Εθνική ασφάλεια επικαλείστε.
24: Εμείς στην πλεύση ελευθερίας δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε από τη συζήτηση. Θα είμαστε εδώ για να ακούγεται η αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή.
25: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διάκοψαν τον ύπνο του. Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά 4 ιδιώτες και μόνο, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας, σοβαρολογείται. Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα.
14: Άκουσαμε και τον κύριο Σαμαρά, σημειωτέων τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Βορύδη από την πλευρά της κυβέρνησης. Τους ακούσαμε λίγο πριν για να μην δημιουργούν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Τώρα ακούσαμε τους υπόλοιπους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Ανδρουλάκης ακούσαμε το απόσπασμα που λέει ότι κατήγγειλε τη διαδικασία και κάλεσε την κοινοβουλευτική του ομάδα να αποχωρήσει. Και τον κύριο Βορύδη, έτσι όπως τεκμηρίωνε την άποψή του τέλος πάντων, επιχειρηματολογούσε για το ότι πρέπει 151 να είναι ψήφοι και όχι 120 για να περάσει η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
26: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
27: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
26: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
27: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
26: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
28: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια.
29: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
30: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
31: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ
1: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
13: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
16: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
17: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
16: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
17: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
18: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
19: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
20: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
21: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
30: Phone Masters.
21: Δεν κρατάει μπαταρία.
30: Phone Masters.
21: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
30: Phone Masters.
21: Τι ακριβώς κάνουν?
30: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
21: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνεται?
30: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
21: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
30: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
31: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
32: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
31: αλλά και περιποιημένος κύριος?
32: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
31: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
32: Για ό,τι ντύνεστε,
31: σκεπάζεστε,
32: αλλά και πατάτε.
31: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
32: Το τέλειο.
31: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
32: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
31: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
18: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
33: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
34: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
33: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
34: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
33: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
34: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
0: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
34: Είπαμε! Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν Dictel Xanthis. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Xanthi για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτοστιμούδια, μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Xanthi. Δεύτερο χιλιόμετρο Xanthis Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi. Μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
3: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931.
5: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
6: Sky 100,3.
14: Υπάρχουν άλλα έτσι πρόσωπα που συγκεντρώνονται γύρω από τον κύριο Τσίπρα?
7: Υπάρχουν πολλά πρόσωπα και αρκετά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έτσι ακαδημαϊκοί όπως η κυρία Λαλιώτου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είναι η κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου που έχει αναλάβει συντονίστρια στις δημόσιες σχέσεις στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας. Δεν ξέρω αν θα τους δούμε την Τρίτη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί νομίζω ότι θα είναι μια εντελώς μια εκδήλωση η οποία θα επικεντρωθεί πάνω στον πρώην Πρωθυπουργό, ναι, που θα ανακοινώνει το νέο κόμμα.
14: Θα είναι τσιπροκεντρική, ναι, ας μου επιτραπεί, ναι,
7: χωρίς να υπάρχει να μας έχουν δώσει κάποιο έτσι, ναι, ναι, ναι, σχεδιάγραμμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς σχεδιάζουν.
14: Άρα ούτε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι?
7: Κοίτα, η γενική γραμμή με όσους μιλάμε είναι ότι δεν θέλουν να πάνε, θα ήθελα να πάνε, αλλά βλέπουν ότι δεν είναι σωστό να πάνε, γιατί δεν είναι άλλη μια εκδήλωση αυτή, είναι η ημέρα ίδρυσης του νέου κόμματος. Και το να είσαι σε ένα κόμμα
14: και την ίδια στιγμή να την ίδρυση ενός άλλου, ναι,
7: θα προκαλέσει περισσότερες αναταράξεις στη στιγμή που τα δύο όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη εβδομάδα από την ίδρυση του κόμματος Αλέξη Τσίπρα, 4 και 6 Ιουνίου, θα συνεδριάσουν και έχουν πολλά να πούνε εκεί πέρα. Ναι. Άρα λοιπόν δεν θα βάλουν λάδι στη φωτιά. Βεβαίως υπήρξε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι η γενική γραμμή, έτσι, το ότι θα δούμε κάποια μεμονωμένα στελέχη, θα τα δούμε. Νομίζω ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής Αχαΐας, δήλωσε
14: ότι θα πάει.
7: Ότι θα πάει.
14: Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον, όπως ενδιαφέρον θα έχουν και εξελίξεις Σαββατοκύριακο, πάλι σε άκουγα στον Παύλο Τσίμα, στην Νέα Αριστερά. Νομίζω μέσα Σαββατοκύριακο έχουν...
7: Έχουν κεντρική επιτροπή αύριο.
14: Ναι.
7: Να δούμε, γιατί έκανε την αρχή την περασμένη Παρασκευή ο κύριος Οσγιούρ, ο βουλευτής Ροδόπης, ο οποίος εδώ και καιρό ακολουθούσε τις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και είναι η λεγόμενη ομάδα Χαρίτση. Ο κύριος Χαρίτση, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος.
14: Που δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα του κύριου Σαγκελαρίδη.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
14: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Αντώνης Ατζολέτος. Θα επιστρέψουμε λιγάκι στα σχόλια. Ακούσαμε τον κύριο Ηλιόπουλο που εξέφρασε την πρόθεσή του να συμμετέχει στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Τσίπρα. Σχολιάστηκε όμως και η χθεσινή συγκέντρωση και ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Και μάλιστα εκ των έσω, από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μετά την παρέτηση της κυρίας Καριστιανού, που δέχτηκε πιέσεις βέβαια από τα υπόλοιπα μέλη να την εξώθησαν σε παρέτηση, ανέλαβε ο κύριος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, μίλησε στο FM 100.
0: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Από προσανατολισμός. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι συγγενείς. Εμείς τώρα έχουμε την άλλη εβδομάδα δικαστήριο. Έχουμε ξανά δικαστήριο για τους ελεκτές. Έχουμε τον Καραμαλή, τρέχουμε για τον Τριαντόπουλο. Για την 7-17 έχουμε τόσα δικαστήρια. Πρέπει να δώσουμε μάχες. Οι μάχες είναι έξω, δεν είναι μέσα.
14: Και ευθύς αμέσως στην Κωνσταντινούπολη, στο Μανώλη Κωστίδη, έχει ξεσπάσει πολιτική θύελλα στην Τουρκία μετά από δικαστική απόφαση που αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Άκουγα δικαστήρια σε εσάς, λέω τι έγινε.
14: Ναι, τι έγινε, εξαπλώθηκε εδώ, το πράγμα.
1: Ακούμε δικαστήρια στην Τουρκία. Μιλούσα πριν από λίγο με έναν συνάδελφό μου πριν βγούμε στον αέρα και μου έλεγε με αυτά που συμβαίνει στην Τουρκία, άμα μου πούν ότι ένα νερό φλέγεται. Θα πω ότι φλέγεται πια, λέει, γιατί δεν μπορώ να τα πιστέψω αυτά που εξηγούσε. Δηλαδή, πραγματικά.
14: Ακραία πράγματα.
1: Είναι ακραία, γιατί τώρα, κοιτάξτε τι έχει συμβεί. Με δικαστήριο το εφετείο αποφάσισε την καθαίρεση του αρχηγού, όλη τη ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, φυσικά και του ηγέτη του, του Σγιουροζέλ. Και στη θέση του ορίζει ως πρόεδρο τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, τον πρώην πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί ακυρώνει το συνέδριο του 2023. Τρία χρόνια πριν είχε γίνει ένα συνέδριο, εκεί είχε χάσει ο Κιλιστάρογλου, επειδή υπήρξαν κάποιες ενστάσεις βουλευτών κτλ. Σήμερα αποφάσισε να καθαρίσει ο Γιουροζέλ. Δηλαδή έχουμε έναν καθαρεμένο πρόεδρο, έναν υποψήφιο του ίδιου κόμματος για την προεδρία, τον Εκρέμη Μάμογλου, στη φυλακή. Άλλους 18 δημάρχους και αυτοί στη φυλακή, πάλι από την αντιπολίτευση, 18 μεγάλων πόλεων και άλλοι τόσοι μικρών περιοχών, σε αυτά τα πλαίσια προχωράει η Τουρκία.
14: Άρα είναι ένα κόμμα απέναντι στον Ερντογάν, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται, εντάξει δεν θα πω υποδιάλυση, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι διάλυση, δηλαδή αυτή τη στιγμή διαλύεται, διότι ας σκεφτούμε ότι αν πάει ο Ερντογάν σήμερα σε εκλογές, εθνιδιαστικές εκλογές, πρόωρες, ποιον θα έχει αντίπαλο, κανέναν. Τον Κεμάλ, όχι, θεωρητικά τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, τον οποίο τον έχει κερδίσει άπειρες φορές. Δηλαδή είναι, αυτό έχει, γι' αυτό προειδοποιώ και λέω ότι στην Τουρκία μπορεί να υπάρχουν και πρόωρες εκλογές. Οι φίλοι μου με θεωρούν εδώ λίγο υπερβολικό, μπορεί. Αλλά αν ήμουν Ερντογάν, υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως να το έχει σκεφτεί ο Ερντογάν, θα το λέω έτσι, είναι τώρα η ευκαιρία του να ξανακερδίσει εκλογές, δεν θα έχει κανέναν αντίπαλο.
14: Ναι.
1: Δεν υπάρχει. Αντίπαλο δεν υπάρχει.
14: Ναι. Και ίσως οι κινήσεις αυτές που βλέπουμε να γίνονται να συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση, να είναι μια προεργασία, αν μου πει.
1: Και επειδή έχει ίσως σχέση αυτό, ας το κρατήσουμε.
14: Ναι.
1: Η κυβέρνηση σχεδίαζε να φέρει και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας τον Ιούνιο, με την ελπίδα ότι θα έχει και μια απόλυτη πλειοψηφία, μεγάλη πλειοψηφία από όλα τα κόμματα, γιατί και το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα και οι Κούρδοι και τα λοιπά θα το ψήφιζαν, γιατί ήταν ένα νομοσχέδιο κοινής αποδοχής. Με αυτό το κλίμα κοινή αποδοχή στο κοινοβούλιο τον Ιούνιο, εγώ δεν τη βλέπω.
14: Ναι. Υπάρχει και μία άλλη είδηση, Μανώλη, που βέβαια δεν αφορά την πολιτική σκηνή ή δεν ξέρω πόσο την αφορά την πολιτική σκηνή, για συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία, αθρώες συλλήψεις πολλών ανθρώπων στην Τουρκία που είναι επώνυμοι, που είναι πολύ γνωστοί, προβεβλημένοι.
1: Ηθοποιοί, μοντέλα, influencers. Δηλαδή διάβαζα η Σερενάη Σαρέι Καγιά, ένα πολύ γνωστό μοντέλο και ηθοποιός. Είναι αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο όνομα στην Τουρκία. Και αυτή υπάρχει ένταλμα σύλληψης, είναι στο εξωτερικό η κοπέλα, μαζί με άλλους 24, όπου το όνομά τους περιλαμβάνεται στα άτομα που κατηγορούνται για χρήση ναρκωτικών κτλ. Τώρα όλα μαζί όταν έρχονται τα νέα, είναι λίγο κάπως περίεργα, γιατί και αυτά τα άτομα τα περισσότερα, ξέρετε, δέζουν την ιδανική ζωή για την κατανάλωση της σημερινής κυβέρνησης. Και επιπλέον, την ίδια μέρα, με εντολή Ερντογάν, που δημοσιοποιήθηκε στην εφημερίδα κυβερνήσεως, κλείνει το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί με τουλάχιστον 20.000 φοιτητές, που είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, από τα ιστορικότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια το οποίο τον τελευταίο χρόνο είχε περάσει στα χέρια του κρατικού επιτρόπου μεν, αλλά θα μπορούσε να βρεθεί μια φόρμουλα να λειτουργήσει. Και κλείνει τώρα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες πριν κλείσει το ακαδημαϊκό έτος, όπου κάποιοι θα πάρουν και τα πτυχία τους, αν τα πάρουν πια, είναι πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει κανείς. Ναι. Τουλάχιστον θα μπορούσαν να περιμένουν να κλείσει το ακαδημαϊκό έτος τώρα, σε τρεις εβδομάδες. Ούτε αυτό δεν περίμεναν, άρα κάτι γίνεται. Ας το έχουμε υπόψη στην Τουρκία.
14: Πάντως, μία εικόνα που να μου πεις τι μπορεί να σηματοδοτήσει. Και όμως, κατά τη γνώμη μου, από μία εικόνα μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα για την ισχύ και την επιρροή, αυτό που λέμε Ερντογάν στην Τουρκία, είναι αυτή που σχολίασες το πρωί στην τηλεόραση του Sky, που ένας βουλευτής περνάει ο Ερντογάν μπροστά του και σκύβει και του φυλάει το χέρι.
1: Και είναι αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
14: Α, μάλιστα. Έχει και αρχηγό
1: τέτοιο. Ναι. Αυτό δείχνει, δηλαδή, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος που φίλησε το χέρι του Ερντογάν να αντιπολιτευτεί μέσα στον κόμμα και να του πει: Πρόεδρε, δεν πάει καλά η οικονομία. Πρόεδρε, να κάνουμε κάτι. Δεν γίνονται αυτά. Ο Τούρκος πρόεδρος κυριαρχεί απόλυτα στο κόμμα του, αλλά και στη χώρα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι η καταγγελία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είπε ότι είχαμε πάει στους ακόμα και στους δικαστές. Μας έλεγαν ότι η απόφαση που περιμένουμε θα ίσως βγει μετά τις γιορτές, ίσως και μετά από μήνες. Ξαφνικά, την Τετάρτη το πρωί, πείσανε τον Ερντογάν, λέει, και οι δικαστές, ενώ μας δεν συνεδριάζουμε, μέσα σε δύο ώρες έβγαλαν την απόφαση για την καθαίρεση. Για να καταλάβουμε πόσο ελέγχει την κατάσταση ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με την καταγγελία της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν ισχύει αυτό, υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ότι η απόφαση είναι απόλυτα δημοκρατική.
14: Ναι. Και όλα αυτά που μας λες νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμα για να μπορούμε να διαβάζουμε και τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία διατυπώνει ή τέλος πάντων προβάλλει κάποιες αξιώσεις σε άλλα πεδία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν μου επιτρέπεις, αυτό που κάνει, που συμβαίνει ή τουλάχιστον αυτό που κάνει η δικαιοσύνη στην Τουρκία φαίνεται τον Κιλιτσιντάρογλου. Ο κ. Ντάρογλου είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα κάθε φορά και να είσαι έναν αντίπαλό σου. Ναι. Εγώ είμαι εξής, λέω ένα παράδειγμα τώρα, και να επιλέγει τον αντίπαλό σου που έχει κερδίσει άλλες 10-13 φορές.
14: Ναι.
1: Νομίζω αυτό κάνει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
14: Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ο Μανώλης Κωστίδης για όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Τα σχολίασε ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
8: Η δημοκρατία στην Τουρκία διολυσθένει με σταθερό ρυθμό. Δεν διανοείται κανείς λοιπόν στο δυτικό κόσμο, στον ευρωπαϊκό κόσμο, ότι μπορεί μια δικαστική απόφαση να είναι η επαρχή για να κλείσει οποιοδήποτε κόμμα, πώς μάλλον όταν μιλάμε για αξιωματική αντιπολίτευση. Θα δείτε βέβαια ότι η δικαστική απόφαση εργαλειοποιεί δίθεν καταγγελίες του κόμματος Τζέχεπε, της αντιπολίτευσης δηλαδή, με βάση τις οποίες κλείνει το ίδιο το κόμμα. Άρα λοιπόν εκεί καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά σχεδιασμένα. Εκτιμώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει θέση γι' αυτό, όπως επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης.
14: Μετά τις διαφήμισης επιστρέφουμε για τα της οικονομίας με Νίκο Φελιππίδη.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλά. Απλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
15: Βρε, αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
16: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
22: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
23: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
24: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Και επιστρέψαμε, Νίκο Φιλιππίδη, όπως προαναγγείλαμε. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
26: Γεια σου, Σπύρο, καλό μεσημέρι.
25: Τι, για να μην ξεκινήσω εγώ και παραβλέψω κάτι που μπορεί να έχει σκάσει τις τελευταίες ώρες, όπως συνήθως γίνεται, και εσύ με διορθώνεις, έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να προβάλλουμε. Για να περάσω εγώ στα άλλα μετά.
26: Νομίζω όχι. Νομίζω η επικαιρότητα σήμερα η οικονομική έχει το ECOFIN και Eurogroup, το οποίο γίνεται στη Λευκοσία. Σήμερα και αύριο. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί για πρώτη φορά συζητάνε για θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη. Δηλαδή, συζητούν ποιες είναι οι δημοσιονομικές αντοχές των ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να δουν αναλόγως και τις έκτασεις της κρίσης τι μέτρα μπορούν να πάρουν επιπλέον. Γιατί πλέον υπάρχουν αιτήματα από αρκετές χώρες, με πρώτη την Ιταλία, σιωπηρά θα έλεγα, και η Ελλάδα βάζει τέτοιο είδους θέμα. Το δεύτερο είναι το στεγαστικό, όπου η κατάσταση εκεί έχει ξεφύγει παντού στην Ευρώπη, ειδικά τις πόλεις οι οποίες αναπτύσσονται, τις μεγαλούπολεις, οι οποίες είναι και ο βασικός χώρος εργασίας των Ευρωπαίων. Εκεί τα σπίτια πραγματικά είναι ανάρπαστα. Το ζούμε τα τελευταία χρόνια και στην Αθήνα, το ζούμε γενικά στις ελληνικές μεγάλες πόλεις, αλλά στην Ευρώπη το ζούνε περισσότερα χρόνια και το πρόβλημα εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο, πρέπει να πούμε. Και συζητάνε και το ενεργειακό, το οποίο επίσης είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, υπό την έννοια ότι αναζητούνται τρόπους απομόνωσης.
25: Και εδώ αυτό το κομμάτι το ενεργειακό είναι που και εσύ με την αρθρογραφία σου έχεις ασκήσει κριτική, γιατί θεωρείς ότι δεν λαμβάνονται μέτρα τέτοια που να, πώς να το πω, έχουν ένα αποτέλεσμα, έχουν ένα αποτύπωμα ισχυρό.
26: Κοίτα, στο θέμα που έχει να κάνει με το πετρέλαιο μπορούμε να κάνει λίγα η Ευρώπη. Αυτό μπορεί να κάνει να συνεχίσει την αποθρακοποίηση. Η Ελλάδα βρίσκεται πιο εκτεθειμένη από άλλες χώρες και το πληρώνουμε αυτό με υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς το 75% της οικονομίας μας κινείται ακόμα με το πετρέλαιο, έναντι 55% που, είναι, που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά στο θέμα, για παράδειγμα, της διαμόρφωσης της τιμής του ρεύματος και των τιμών του φυσικού αερίου, εδώ η Ευρώπη έχει πραγματικά αποτύχει. Έχει μείνει σε μια συνταγή διαμόρφωσης της τιμής και δημιουργίας αγορών, οι οποίες δημιουργούν πολύ πολύ υψηλές τιμές και υψηλό κίνδυνο άνευ λόγου, θα έλεγα, υπό την έννοια ότι και πολύ φυσικό αέριο υπάρχει πλέον στην αγορά και βρίσκει οι περιοχές πλανήτη όπως η Ευρώπη, αλλά και έχουμε και πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μηδενικές τιμές για τους παραγωγούς, οι οποίες δεν περνούν στο επίπεδο που θα έπρεπε την κατανάλωση.
25: Και επειδή έρχεται και καλοκαίρι με υψηλή κατανάλωση, air condition, όλα αυτά κλιματιστικά και πολύ τουρισμό, είναι κάτι που θα το βρούμε μπροστά μας. Με έφαγε σήμερα η Βουλή, θα με συγχωρέσεις?
26: Κανένα πρόβλημα απολύτως.
25: Σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, Νίκο μου. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Ναι, επιτροχάδιν όλα σήμερα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle. Εδώ Deutsche Welle από τη

0: της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Δικαστήριο στην Άγκυρα αποφάσισε την αποφυλάκηση του δημοσιογράφου της Deutsche Welle, Αλιτζάνου Λουντά, μέχρι τη συνέχιση της δίκης του. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Ο Λουντά είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο με τις κατηγορίες της προσβολής του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της δυσφήμισης κρατικών θεσμών μέσω αναρτήσεων του στα social media. Ο ίδιος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι έκανε απλώς τη δουλειά του ως αντικειμενικός δημοσιογράφος. Την ίδια ώρα, δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε τις εκλογές ηγεσίας του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023, επαναφέροντας τον Κεμάλ Κιλιντζάρογλου στην ηγεσία του. Το κόμμα καταγγέλει πολιτικό πραξικόπημα, ενώ η εξέλιξη θεωρείται σοβαρό πλήγμα για την τουρκική αντιπολίτευση εν ώψη των επόμενων εκλογών. Την αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Πενταγώνου να παγώσει την προγραμματισμένη ανάπτυξη αμερικανικής ταξιαρχίας στη χώρα.
1: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky με Δημήτρη Βάλσαμο εδώ. Εντάξει. Σήμερα ξεχωρίζει Final Four.
2: Προφανώς, μεγάλη μέρα για τον μπάσκετ, για τους φίλους του Ολυμπιακού ιδίως και του Παναθηναϊκού κατ' επέκταση, καθότι το Final Four γίνεται στην έδρα τους και φαντάζομαι δεν θέλουν να το κατακτήσει ο Ολυμπιακός μέσα στο ΆΚΑ, στο Telecom Center. Όπως και να έχει αμφίδρομο το ενδιαφέρον, 6 ώρα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, κόντρα στην περσινή κάτοχο της EuroLeague Ολυμπιακός, στην ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Πηγαίνει ως φαβορή, νομίζω, στην διοργάνωση, πηγαίνει με το μεγάλο πρέπει. Γιατί είναι το πέμπτο διαδοχικό Final Four και κάθε φορά μια ακόμα αποτυχία βαραίνει ακόμα περισσότερο πλάτες. Έχει το πρέπει ο Ολυμπιακός, έχει την πίεση του κόσμου, έχει όμως και το know-how πλέον μετά από τόσα χρόνια και τόσες παρουσίες σε Final Four διαδοχικές. 6 ώρα το τζάμπολ, χωρίς απουσίες ο Ολυμπιακός, χωρίς απουσίες και η Φενέρμπαχτσε. Και υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα που φαντάζομαι έχετε αναφερθεί και νωρίτερα με τα εισιτήρια, όλο αυτό ο χαμός που έχει γίνει, που πολλοί έχουν προμηθευτεί αλλά δεν τα έχουν πάρει ακόμα στα χέρια τους. Ελπίζουμε μέχρι τελευταία στιγμή όλοι να πάρουν τα εισιτήρια που έχουν χρήσιμο πληρώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, είναι όλα,
2: και να μην
1: και
2: έχουμε θέματα.
1: Σε 9 είναι ο επόμενος.
2: Και σε 9 είναι το Real Valencia, ο δεύτερος ημιτελικός, ο ισπανικός εμφύλιος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Βάλσαμος. Ευχαριστούμε και εσάς. Ούτως ή άλλως εδώ στο Sky και στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές θα σας ενημερώνουμε σχετικά με το κυκλοφοριακό, με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχεις, μετακινήσεις ή ακόμη και στις αλλαγές που έχουμε σε σταθμούς του ηλεκτρικού. Λόγω του Final Four, οπότε μένετε εδώ και για το χρηστικό κομμάτι όλου αυτού του πράγματος και βεβαίως την κάλυψη όλου της προετοιμασίας για τους αγώνες. Μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, μετά το δελτίο ειδήσεων. Εγώ να ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας και να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα!
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
7: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο.
12: Έρχονται στο Nova 931.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
4: Νόβα 9.31.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
7: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
8: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
9: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
10: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
9: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
10: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
11: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Σέκη.
12: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
13: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
12: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
13: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
12: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
15: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
14: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
16: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε.
1: Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25 74 790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία! Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
9: Στο Nova 931 News Today.
1: Χορηγός της εκπομπής
9: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254 10 729 29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουρλής. Θα τα λέμε μέχρι και τις 5 ακριβώς εδώ στο Nova Radio 9.31. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Ήρθε και η Παρασκευή μας λοιπόν, η αγαπημένη μέρα, που εδώ θα τα πούμε όλα. Ανασκόπηση της εβδομάδας και τα νέα τα οποία έρχονται και θα τα βρούμε μπροστά μας. Εδώ είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 5. Μας ακούς εσύ και στο www.novaradio.gr, Facebook, Instagram και TikTok Nova Radio 9.31. Γιατί μας ακολουθείς και μας παρακολουθείς και έρχονται πολλοί διαγωνισμοί και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα πάρα πολλά νέα και θέλω να σημειώσω από την αρχή της εκπομπής ότι μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα θα έχω κοντά μου τον κύριο Ζανίση Δέρη, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων, και είχαμε αφήσει πριν το Πάσχα έτσι τις επιχειρήσεις λίγο απ' έξω και ήρθε η στιγμή να τις βάλουμε καλά-καλά μέσα στο παιχνίδι, γιατί πολύ καλά γνωρίζουμε ότι οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, οι δυσκολίες της αγοράς και οι δυνατότητες ρύθμισης και στήριξης των επαγγελματιών που θα πρέπει να συζητηθούν, όλα αυτά μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Γι' αυτό θέλω να παραμείνετε εδώ συντονισμένοι. Σας έχουμε πολλές εκπλήξεις και πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, επίσης θα σας πω σε πολύ λίγο. Και όχι, θέλω να ξεκινήσω με αυτή την είδηση και με αυτήν την πέρα από τον καιρό, που βλέπουμε ο καιρός λένε λίγο και ανάστατος και λίγο καλός, από όλα έχει που λέμε ο Μπαχτσές, γιατί όχι, μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο και μετά Δευτέρα. Αλλά τα μπουρίνια δεν θα λείψουν και στην περιοχή την δικιά μας εδώ στην Ξάνθη. Θέλω να ξεκινήσω με μια είδηση η οποία είναι ιδιαίτερα χρηστική και θα λέγαμε ότι θα πρέπει αυτές να τις λέμε και να τις ξαναλέμε, παιδιά. Ανταποκρινόμενοι λοιπόν άμεσα στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας, θα λέγαμε ότι υπάρχουν γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης για υποψηφίους των Πανελλαδικών από το νοσοκομείο Ξάνθης, κάτι το οποίο θα πρέπει να το σημειώσουμε και να το πούμε, και γι' αυτό λοιπόν τηλεφωνικά υπάρχουν γραμμές ψυχολογικής υποστήριξης για την περίοδο αυτή. Συγκεκριμένα, ψυχολόγοι του ψυχιατρικού τμήματος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Κέντρου Ψυχικής Ιατρικής Αποκατάστασης διατίθενται να υποστηρίξουν μαθητές και μαθήτρες της τρίτης λυκείου που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές και ιδιαίτερα βέβαια αυτή την περίοδο που λέγαμε των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και να ενισχύσουν τις οικογένειες των υποψηφίων στο υποστηρικτικό τους ρόλο. Οι γραμμές λοιπόν υποστήριξης θα λειτουργούν καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες από 5η 21 Μαΐου έως και 5η 25 Ιουνίου. Από τις 8 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι θα μπορείτε να επικοινωνείτε στο 25413-51202 Δευτέρα και Τετάρτη στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και 25413-55300 Τρίτη και Πέμπτη και 25413-52112 την Παρασκευή. Θα σας τα ξαναπώ βέβαια, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πάρα πολλοί γονείς είναι αυτοί οι οποίοι μας ακούν, αλλά και υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων δεν θα, που λέμε, φοβάστε για να πάρετε ένα τηλέφωνο να ζητήσετε ψυχολογική υποστήριξη. Γιατί καταλαβαίνετε, μετά από όλα αυτά τα γεγονότα που έχουν γίνει ανά την Ελλάδα, να τώρα λοιπόν που το Υπουργείο, αρμόδιο Υπουργείο Υγείας έχει βγάλει αυτή την ανακοίνωση για κατατόπους νοσοκομεία. Λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι, θα σας ξαναπώ αυτή την είδηση, εννοείται το ξέρω πολύ καλό ότι θέλετε να το ξανακούσετε. Εδώ στον ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται ένα.

Πάμε τώρα να πούμε για την παρέμβαση στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη της παλιάς πόλης Ξάνθης που πραγματοποίησε ο Σύλλογος για την προστασία και αναβίωση της παλιάς Ξάνθης. Αναλυτικά υπομνήματα προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που το είχαμε φιλοξενήσει και εδώ στην εκπομπή μας πριν λίγο καιρό, θέτει κέρια ερωτήματα για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στον περιορισμό των αδειών κυκλοφορίας των κατοίκων και καταθέτει βέβαια δέσμη ρεαλιστικών προτάσεων. Πιο συγκεκριμένα τώρα, η προτινόμενη κυκλοφοριακή μελέτη και η τεχνική έκθεση εφαρμογή ρυθμιστικού σχεδίου παλιάς πόλης Ξάνθης έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Ο Σύλλογος επισημαίνει, έχοντας καταγράψει τις ανησυχίες του των μόνιμων κατοίκων, ξεκαθαρίζει ότι ο παραδοσιακός οικισμός δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια αποκομμένη μουσιακή ζώνη, αλλά ως ένας ζωντανός οργανισμός. Τώρα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα τεχνικά χαρακτηριστικά της προβλεπόμενης όδευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ορφέους. Η μελέτη προβλέπει την διατήρηση του υφιστάμενου γρανιταίου κυβόληθου για τα οχήματα και την διαφοροποίηση υλικών στα πλευρικά τμήματα για τα αμαξίδια. Βέβαια, ο ίδιος ο Σύλλογος ζητά άμεσες διευκρινήσεις για τη συνύπαρξη πεζών οχημάτων και τραπεζοκαθισμάτων. Πάρα πολλά κέρια ερωτήματα θέτουν προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, η πρώτη της ομάδας μελέτης να χορηγείται αυστηρά μία μόνο άδεια αναπάσω για αυτοκίνητο ανά νοικοκυριό, βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους τους κατοίκους. Όπως τονίζεται μάλιστα, η ρύθμιση αυτή αγνοεί τη σύγχρονη πραγματικότητα όπου και οι δύο σύζυγοι ή τα ενήλικα τέκνα εργάζονται σε διαφορετικά ωράρια. Κέρια ζητήματα, ερωτήματα που κατά διαστήματα τα θέτουν μονομερώς, αλλά τώρα ήρθε η στιγμή ως συλλογικό όργανο, ο σύλλογος αυτός θέτει όλες αυτές τις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης, προτάσεις πάρα πολλές για την προστασία της φυσιογνωμίας της παλιάς Ξάνθης. Ο Σύλλογος καταθέτει συγκεκριμένες τεχνικές προτάσεις, μονοδρομήσεις, σήμανση αδιεξόδου, υψομετρικές μπάρες, προειδοποιητική σήμανση, πάρα πολλά. Αποκατάσταση δημοτικού φωτισμού, ενημερωτική ξύλινη πινακίδα που θέλουν, προστατευτική περίφραξη σε συγκεκριμένα εγκατελειμμένα κτίρια, σήμανση σχολικής ζώνης. Πάρα πολλά ζητήματα τα οποία βέβαια θα λάβουν απάντηση από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Κέρια ζητήματα όμως που θα έλεγα και εγώ που τα συζητήσαμε εδώ στην εκπομπή που ήρθαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Προστασίας της Παλιάς Ξάνθης που ουσιαστικά ζητούν εδώ πάρα πολύ καιρό συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λυθούν άμεσα. Τώρα το τι μέλη γενέστη θα το δούμε και το τι αποφάσεις θα παρθούν από μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Παραμένετε συντονισμένοι στο Nova Radio 931 και στο Nova Report μέχρι και τις 5.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

0: Τι κάνεις.
1: Εδώ είναι λοιπόν η νέα επιτυχία του Νίνου και Τζόζεφιν. Τι κάνεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio, γιατί θα έχω στην παρέα μου τον κύριο Ζανίση Ιδέρη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων, και θα μιλήσουμε για την αγορά η οποία πιέζεται, οι επιχειρήσεις που παλεύουν καθημερινά να επιβιώσουν και τα χρέη συνεχίζουν να αυξάνονται. Ποια είναι τώρα λοιπόν η πραγματική εικόνα σήμερα, θα μας πει ο κύριος Σιδέρης. Θα μιλήσουμε ανοιχτά για τα προβλήματα των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, αλλά και για τις λύσεις που ζητά η αγορά καθημερινά. Θα δούμε λοιπόν το τι υφίσταται και για την δική μας περιοχή με τα στατιστικά τα οποία υπάρχουν, αλλά και όλη αυτή την κατάσταση όσον αφορά για τους επιχειρηματίες που καθημερινά παλεύουν να επιβιώσουν, όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο δηλαδή, αλλά και για την επιχείρησή τους η οποία τους δίνει το καθημερινό που λέμε ψωμί. Οπότε παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Nova Report και ο κύριος Ζανής θα μας πει όλα όσα χρειαζόμαστε. Παραμένετε στο Nova Radio, www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί.
2: Nova 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
3: Νόβα 9.31.
4: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
5: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
6: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στην πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
5: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
9: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει. Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου, Μεράκι Πριβέ. Και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
10: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
11: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
10: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
11: Μα έχουν υδραυλικό.
10: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
11: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
10: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: Οι Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη. 2541-552353.
10: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
11: Και στο www.epavlametafores.gr.
0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
3: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
14: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
15: 50 χρόνια. Είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
16: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
15: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
16: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
15: Sneakers για κάθε μέρα.
16: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
15: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
16: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
15: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
17: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3
4: στο Nova 931 News Today.

0: Επανήλθαμε λοιπόν μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Μέχρι και τις 5 ο Γιώργος Κουτσουρλής θα βρίσκεται παρέα σας για να κάνουμε την ανασκόπηση αλλά και να θέσουμε πολλά ερωτήματα. Πάμε τώρα ευθύς αμέσως στον σημερινό μας καλεσμένο που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά στην εκπομπή μας. Έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε πολίτες και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μαζί μας είναι ο κύριος Ζανής Σιδέρης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών και Επιχειρήσεων. Θα συζητήσουμε σήμερα για τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, τις πιέσεις που δέχονται σήμερα οι επαγγελματίες, αλλά και τις οφειλές προς τράπεζες, εφορία, funds, αλλά και τις λύσεις που μπορούν να δώσουν ανάσα στην αγορά. Κύριε Σιδέρη, νομίζω ότι πολλά ερωτήματα θα θέσουμε ήδη. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσουρλή. Ευχαριστώ και πάλι για την σημερινή σας πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, νομίζω ότι θα θέλαμε πάρα πολύ και όλος ο κόσμος, είτε φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρηματίες, να θέτουν πολλά ερωτήματα προς εσάς, γιατί καταλαβαίνετε ότι η οικονομική δυσκολία και δυσχέρεια και πλήττεται καθημερινά ο κόσμος και καταλαβαίνετε πολύ καλά που το ζείτε και εσείς εκ μέρους του Συλλόγου.
1: Λοιπόν. Σαφέστατα. Με πολύ χαρά να τις απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις, γιατί πράγματι οι επιχειρήσεις είναι ένα κομμάτι, να το πούμε, αδικημένο, γιατί ασχολούμαστε περισσότερο ασχολούμαστε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακόμα με τα φυσικά πρόσωπα και τις κατοικίες και δεν βλέπει κανένας το κομμάτι των επιχειρήσεων, το οποίο ταλαιπωρείται από πολλές μεριές. Πάρα πολλές μεριές, τις οποίες και θα αναλύσουμε.
0: Πείτε μου λίγο, κύριε Σιδέρη, για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε το κουβάρι των επιχειρήσεων, την υπερχρέωσή τους και όχι μόνο. Ποια είναι η σημερινή πραγματικότητα όσον αφορά των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των επιχειρήσεων, όπως και το φυσικό προσώπο αντίστοιχα, είναι... Έχει ένα δανεισμό ο οποίος έχει ξεκινήσει προκρίσεις και ο οποίος συνεχίζεται μέχρι σήμερα, τον οποίο τον εξυπηρετεί, είτε έχει κάνει κάποια ρύθμιση, είτε έχει υπαχθεί σε κάποιο νόμο και πληρώνει τις υποχρεώσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η επιχείρηση έχει να ανταπεξέλθει στην εξυπηρέτηση ενός δανείου, έτσι, και να πληρώνει μία δόση.
0: Το λιγότερο.
1: Το οποίο έχει να κάνει με ένα... Ναι, το λιγότερο μία δόση, έτσι, γιατί μια επιχείρηση μπορεί να έχει πολλά μέτωπα. Μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες κινούνταν μέσα από τις χρηματοδοτήσεις. Για να μην ακούσετε λίγο περίεργο αυτό, δεν λέμε ότι έπαιρναν χρήματα τα οποία... μάλλον κινούνταν με δανεικά χρήματα. Ήταν επιχειρήσεις που ο τρόπος λειτουργίας τους ήταν μέσω πιστώσεων. Για να χρηματοδοτήσουμε προμηθευτές, κάποια εμπορεύματα, τη λειτουργία τους, κάποια επέκταση. Γιατί ειδικά προ του 2010 πολλές επιχειρήσεις κινούνταν μέσω επιταγών. Οι οποίες επιταγές, εισέπραταν επιταγές δηλαδή, οι οποίες επιταγές δεν ήταν πληρωτές την ίδια μέρα, ήταν μετέπειτα. Οπότε σου λέω ότι εγώ δανείζομαι ένα ποσό τώρα και θα το πληρώσω σε 2 μήνες που θα λάβω την επιταγή.
0: Εδώ να ανοίξω λίγο μια παρένθεση και να πω...
1: Γι' αυτό και πολλές αποπληρωμές επαγγελματικών δανείων ήταν 6 μήνες. Δεν ήταν μηνιαίες.
0: Σε αυτό το σημείο λίγο να ανοίξω λίγο μια παρένθεση και να σημειώσω και νομίζω θα συμφωνήσετε και μαζί μου ότι πολλές νέες επιχειρήσεις μπαίνανε σε προγράμματα του ΟΑΕΔ που ήταν για 2 χρόνια οπωσδήποτε να κρατήσουν ανοιχτή την επιχείρηση και μετά βλέπαν ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να συνεχίσουν γιατί δεν υπάρχει κάποια επιδότηση, χρηματοδότηση και βάζανε λουκέτο άμεσα.
1: Υπήρξε και αυτό βέβαια. Δεν αναφέρομαι εκεί.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, απλά το σημειώνω.
1: Δανεισμό, υγιή δανεισμό.
0: Ναι. Τώρα, λίγο θέλω να μου πείτε, ποιες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται, δηλαδή οι μικρές οικογενειακές, οι μεγαλύτερες εταιρείες λόγω της οικονομικής δυσκολίας που καθημερινά υπάρχει.
1: Θα σας πω λοιπόν, πλήττεται η μικρομεσαία επιχείρηση. Η επιχείρηση που λέμε συνοικιακή, η οποία ολοένα και κλείπει. Βλέπουμε ολοένα και παραπάνω τα μαγαζιά να κλείνουν τα συνοικιακά. Το παλιό συνοικιακό μαγαζί που πουλάγε υποδήματα, που πουλάγε ρούχα, ο φούρνος, έτσι κλείνουν. Το οποίο κλείνει για ποιους λόγους? Γιατί είπα πριν ότι βάλε τη μικρομεσαία επιχείρηση από πολλούς παράγοντες. Πλήττεται από τον δανεισμό που έχει, τον οποίο αυτή τη στιγμή καλείται να εξυπηρετήσει, και πλέον, όπως προανέφερα, δεν έχει να κάνει με την τράπεζα, έχει να κάνει με το fund. Θα μου πείτε ποια είναι η διαφορά. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Το fund είναι πολύ πιο επιθετικό και σε κανένα σημείο δεν έχει τον ίδιο βαθμό συνεννόηση με την τράπεζα. Παλιά, όποιοι μ' ακούνε το καταλαβαίνουν αυτό, είχαμε την τράπεζα, είχαμε το κατάστημα της τράπεζας που κάθε επιχειρηματίας ήξερε το διευθυντή και θα μπορούσε να πάει να κάνει μια ρύθμιση, μια διευκόλυνση κτλ. Όλα αυτά με, το funds, με τα funds έχουν χαθεί. Άρα και η συνεννόηση ακόμα δεν υπάρχει και τα funds είναι πολύ πιο επιθετικά και σε επουδενή δεν κάνουν τις ίδιες διευκολύνσεις που έκανε η τράπεζα παλιά. Άρα λοιπόν έχει ένα μέτωπο αυτό. Έχει ένα μέτωπο άλλο να αντιμετωπίσει, που για μένα είναι εξίσου σημαντικό, την εκτόξευση των ενοικίων. Mm-hmm. Παρότι η εκτόξευση των ενοικίων παρατηρείται κυρίως στα σπίτια, όμως αυτό το γενικότερο κύμα που έχει δημιουργηθεί λόγω της εκτόξευσης των ακινήτων στα σπίτια έχει συμπαρασύρει σε άνοδο όλα τα ενοίκια. Άρα έχουν ανέβει τα ενοίκια και των μαγαζιών. Παρατηρούμε λοιπόν ιδιοκτήτες καταστημάτων να ζητούν υπέρογκα ενοίκια κάποιες φορές, τα οποία δεν τα παίρνουν κιόλας κάποιες φορές. Δηλαδή τι εννοώ, ότι μπορεί και να είναι κατάστημα να ξενικιάζεται, γιατί πλέον ο ιδιοκτήτης επιχείρησης δεν μπορεί να τα απεξέλθει στο ενοίκιο που του ζητά πλέον ο ιδιοκτήτης για να ανανεώσει την μίσθωση, και το κατάστημα να παραμένει ξενίκια στο τη σειρά ετών μάλιστα, γιατί οι ιδιοκτήτες πλέον ζητούν υπέρογκα ενοίκια. Είναι η τάση της εποχής. Και ένα τρίτο μέτωπο που έχει αντιμετωπίσει η επιχείρηση είναι αυτή η υπέρμετρη φορολογία που υπάρχει. Μιλάμε για επιχειρήσεις που φορολογούνται πλέον από το πρώτο ευρώ. Έχει πλέον διαδοθεί ευρέως η χρήση της κάρτας. Δυστυχώς ο κόσμος, και πραγματικά το λέω δυστυχώς, και για ένα μπουκάλι νερό ακόμα χρησιμοποιεί κάρτα. Το οποίο, ναι, θα μου πει κάποιος, ναι, γιατί να κόβουν αποδείξεις κτλ. Ναι, αλλά από την άλλη γονατίζει μια επιχείρηση η οποία πέρα από το κόστος το φορολογικό, γιατί απόδειξη κόβει ο κάθε καταστηματάκης και μετρητά να λάβει τα χρήματα. Δεν σημαίνει όλοι λαμβάνουν χρήματα μαύρα, αλλά με τη χρήση κάρτας επιβαρύνεται και με την προμήθεια της τράπεζας.
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιχείρηση η οποία έχει να εξυπηρετεί το οργανισμό της απέναντι σε μια εταιρεία, το fund, το οποίο είναι άκρως επιθετικό και ελάχιστα συνεννοήσιμο, έχει να εξυπηρετήσει ενοίκια τα οποία συνεχώς ανεβαίνουν σε βαθμό, αν με ρωτάτε, παράλογο, και έχει να εξυπηρετήσει και μια υπέρμετρη φορολογία. Αν αφήσουμε σε αυτά ότι κάθε επιχείρηση έχει τα κόστη λειτουργικά της, τις πρώτες ύλες, το προσωπικό της, ό,τι έχει ο καθένας, αναλογιστείτε αυτή τη στιγμή το να έχει επιχείρηση στην Ελλάδα, τι δύσκολο που είναι.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θέλω λίγο να μείνω, μιας και σε αυτά τα τρία τα σημεία, ξεκινώντας από τα funds που λέτε, που είναι τα πιο επιθετικά πλέον. Υπάρχει, οι πολίτες, τι είναι αυτό που σας, οι καταναλωτές, οι ίδιοι επιχειρηματίες, τι σας λένε ουσιαστικά, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα funds? Γιατί αν είναι πιο σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποιούν, καταλαβαίνετε ότι και οι ίδιοι επιχειρηματίες γονατίζουν ακόμα περισσότερο.
1: Σωστό, σωστό. Η αντιμετώπιση αυτή τη στιγμή είναι μία. Έτσι, γιατί οι επιχειρήσεις και παλαιότερα, όχι όλες, εντάξει, περισσότερες δεν υπάγονται από τον νόμο Κατσέλη που υπήρχε. Αυτή τη στιγμή η λύση για τις επιχειρήσεις είναι μία. Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, είτε μέσω του εισοδικαστικού μηχανισμού, είτε με απευθείας διαπραγματεύσεις. Πρέπει άμεσα να κινούνται σε ρύθμιση των οφειλών τους, πάντα με τη συνδρομή δικηγόρου, όχι μόνοι τους, γιατί πολλές φορές μπορεί άλλα να συμφωνήσουν και άλλα να υπογράψουν, και καλώς ή κακώς πλέον τα funds δεν διαπραγματεύονται αν δεν υπάρχει δικηγόρος, δεν αντιμετωπίζονται, αυτό θέλω να πω. Άρα η λύση είναι άμεση ρύθμιση των οφειλών τους, γιατί πλέον οι πληστηριασμοί πέφτουν βροχή. Ακόμα και για επιχειρήσεις, οι κατασχέσεις λογαριασμών πέφτουν βροχή. Έχω πλέον πάρα πολλές τετώσεις επιχειρήσεων που τους κάνουν κατάθεση λογαριασμού. Γιατί μπορεί να πει κάποιος, η επιχείρηση μπορεί να μην έχει κάποιο ακίνητο ιδιοκτήτης, ναι, αλλά μπορεί να του κατάσχουν το λογαριασμό. Το οποίο τι σημαίνει, ότι οτιδήποτε πληρωμή γίνεται μέσω POS, σε λογαριασμό ο οποίος δεν μπορεί να είναι ακατάσχετος, μπορεί βασικά για ένα ποσό μέχρι 1500 ευρώ, άρα οτιδήποτε παραπάνω του κατάσχεται. Το οποίο σε τι θα οδηγήσει, να γονατίσει να κλείσει μια επιχείρηση, όταν τη σήμερα ημέρα τουλάχιστον το 80% των πληρωμών γίνεται μέσω κάρτας. Άρα θέλει άμεση ρύθμιση των οφειλών, να μην επαναπάγονται
0: λέτε,
1: οι επιχειρηματίες.
0: Λέτε για ρύθμιση, αλλά θεωρώ, όπως λένε οι περισσότεροι επιχειρηματίες, τα funds δεν είναι προς όφελος των ίδιων των επιχειρηματιών. Έτσι δεν είναι? Πώς μπορεί όταν ο επιχειρηματίας να ταπεξέλθει σε μια πρόταση η οποία γίνεται από τα funds, έτσι, η οποία δεν μπορεί να ταπεξέλθει σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης και το επιβάλλουν με έναν επιτακτικό τρόπο. Άρα πάμε σε, όταν απορρίπτεται μια πρόταση, πάνε σε μια άλλη, αλλά η άλλη θα είναι κοντά σε εκείνο που θέλουν τα funds, έτσι δεν είναι? Άρα να δάγει μετά.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο που μου λέτε και μου δίνει μια πολύ καλή πάσα, γιατί πράγματι πολλές φορές οι προτάσεις των funds είναι δυσβάστατες. Πράγματι, τώρα και τώρα μπορεί να μας ακούει κάποιος ακροατής και να λέει, μα τι λέγω, πήγα και μου είπαν τόσο.
0: Μα ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο να πούμε ρυθμίσεις, αλλά αυτό που είπα, οι ρυθμίσεις είναι πολύ ωραία λέξη, αλλά τελικά δεν γίνεται καμιά ρύθμιση, γιατί τα funds θέλουν προς όφελος τον δικό τους.
1: Κοιτάξτε, ρυθμίσεις γίνονται. Έτσι. Απλά επειδή η ερώτησή σας ήταν πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα funds, μόνο με ρύθμιση. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος για να τακτοποιήσει τις οφειλές του, μόνο με ρύθμιση. Δυστυχώς. Θα έπρεπε και αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα πλαίσιο δικαστικό, όπως ήταν ο νόμος Κατσέλη. Θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Η ρύθμιση λοιπόν είναι μονόδρομος και επειδή όπως είπα μπορεί αυτή τη στιγμή να μας ακούει κάποιος ακροατής σας και να λέει αυτό που είπα και πριν, μα τι μας λέει, είχα πάει και μου ζήτησαν μεγάλη προκαταβολή ή τεράστια δόση παραπάνω από όσα βγάζω κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, πράγματι. Ισχύει αυτό. Αλλά θα πρέπει να ξέρουν όσοι έρχονται σε μια διαδικασία ρύθμισης ότι θα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή. Δηλαδή, μια διαδικασία διαπραγμάτευσης, γιατί για διαπραγμάτευση μιλάμε για να γίνει μια ρύθμιση, δεν είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει σήμερα και σε 10 μήνες έχουμε τελειώσει. Δεν λειτουργεί στο τι θέλετε, αυτά εντάξει συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε. Είναι μια διαδικασία όπως όλες οι διαπραγματεύσεις, όλα τα πράγματα έτσι, στην κοινωνία, που θα πάει και θα έρθει να το πω έτσι λαϊκά, μήνες. Έχουμε περιπτώσεις διαπραγματεύσεων που μπορεί να κρατήσουν και 1-2 χρόνια. Και θα πρέπει να γίνεται αυτό γιατί πίεση στην πίεση, επιδιώκουμε πού αυτή η δυσβάσταχτη πρόταση, επιδιώκουμε τι μάλλον, αυτή η δυσβάσταχτη πρόταση που μόλις αναφέρατε, να γίνει χρυσή τομή ανάμεσα στους δυο μας και να έρθει αυτή η περιβόητη ρύθμιση. Επίσης, είναι βασικό να φαίνεται η επιχείρηση ότι είναι σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Γιατί εκεί, αν κάνει μια κίνηση το φαν σε βάρος της, μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα. Να αντιμετωπιστεί και να αντικρουστεί ως καταχρηστική. Ότι ενώ εμείς συζητάμε και οι άλλοι κινήθηκαν σε βάρος της. Δεν είναι καλό να φαίνεται μια επιχείρηση ότι είναι σε αδράνεια. Καλώς ή κακώς αυτό το εργαλείο τις έχουν αφήσει αυτή τη στιγμή τις επιχείρησεις, όχι μόνο τις επιχείρησεις και του απλού πολίτη, και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Πιστέψτε με, και εμένα σαν δικηγόρος που εξειδικεύομαι στο κομμάτι αυτό, έχει γίνει εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολο. Το λέω και στον αέρα, δεν είναι κάτι να πούμε, είναι πάρα πολύ απλά, ρυθμίζονται όλα πολύ εύκολα. Ελάτε και σε μένα να σπαθιάσω, δεν το λέω για να γίνει διαφήμιση, το αντίθετο αυτή τη στιγμή. Αντιεπιχειρηματικό είναι αυτό που λέω. Οι ρυθμίσεις έχουν γίνει εξαιρετικά δύσκολες. Να το ξέρει αυτό ο κόσμος όταν ξεκινά. Γι' αυτό θέλει να τρέχουν με τους κατάλληλους ανθρώπους και ο κόσμος να είναι οπλισμένος με υπομονή. Γιατί υπάρχει πολύ παραπληροφόρηση, ειδικά στο ίντερνετ, ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι εύκολες και του λες
0: Υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες και όταν μπαίνεις σε αυτόν τον κύκλο επικοινωνίας και κάποιας εύρεσης λύσης, τελικά, όπως σας είπα, ναυάγιο. Πείτε μου λίγο, είναι όμως και μία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων, τώρα που μου λέτε, που δεν μπορούν να βρουν κάποια λύση, με την, κάποια χρυσή τομή, είτε με τα funds, είτε με το οτιδήποτε άλλο, για να ρυθμιστούν τα χρέη τους, ουσιαστικά καταλήγουν να δηλώσουν πτώχευση της επιχείρησης της εταιρείας τους. Για να σωθούν τουλάχιστον από όλο αυτό.
1: Η διαδικασία της πτώχευσης είναι πολύ δημοφιλής.
0: Ναι.
1: Τη σήμερα ημέρα.
0: Γι' αυτό το λέω. Πάρα πολλές εταιρείες και επιχειρήσεις φτάνουν σε αυτό το σημείο.
1: Κοιτάξτε, σε κάποιες περιπτώσεις να πούμε ότι συμφέρει. Τι θέλω να πω. Αν είναι μια επιχείρηση η οποία δεν πηγαίνει καλά, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Ναι. Γιατί αν πηγαίνει καλά και έχει μια ρευστότητα, θέλει να διατηρήσει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Όταν όμως βλέπω ότι η επιχείρηση δεν πηγαίνει, να το πούμε καλά, δεν βγαίνει,
0: ναι,
1: έτσι, και βλέπω ότι αυτά που καλείται να πληρώσει για τις υποχρεώσεις της είναι παραπάνω, και σε ένα βάθος χρόνου που ελληνικές είναι παραπάνω από αυτά που θα έχει ως κέρδη στην επιχείρηση, ναι, εκεί τη συμφέρει να προχωρήσει σε πτώχευση. Να απαλλαγεί από τα χρέη της πλήρως, και να μπορέσει αύριο να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Σαφώς βέβαια αυτή η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία που βγαίνουμε αλόβητοι, γιατί θα τα ακούει τώρα κάποιος και θα λέει τόσο απλό είναι. Καταρχάς αυτό και σαν διαδικασία έχει μια προϋπόθεση και μόνο για να προχωρήσει. Να φαίνεται ότι είμαστε αδυναμία πληρωμών. Ότι πραγματικά δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Αλλά είναι μια διαδικασία που όσο απλή είναι, έχει όμως και ένα σοβαρό τίμημα. Ποιο είναι αυτό? Ρευστοποίηση περιουσίας. Αν μιλάμε για ατομική επιχείρηση, θα ρευστοποιηθεί η προσωπική περιουσία του επιχειρηματία. Αν έχει. Ποιο είναι αυτό? Ρευστοποίηση περιουσίας. Αν μιλάμε για ατομική επιχείρηση, θα ρευστοποιηθεί η προσωπική περιουσία του επιχειρηματία.

0: να τα χάσω, γιατί mm-hmm. αυτή η περιουσία έχει να κόψει, λέω εγώ, μια αξία 100.000.
1: Σωστά, σωστά.
0: Και αυτά που να πληρώσω είναι 500.000. Άρα αξίζει να τη θυσιάσω. Εκεί πράγματι το συμφέρει να προχωρήσει μια διαδικασία εκτόχευσης. Επίσης, να ξέρει ο κόσμος ναι, ναι. ότι πλέον ακόμα και να μην έχει περιουσία, mm-hmm. δηλαδή είναι μια επιχείρηση η οποία είναι ένα γραφιάκι. Δεν έχει μέσα κάποιο εξοπλισμό, κάτι. Ούτε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει κάποια περιουσία. Και αυτός μπορεί να πτωχεύσει. Και μέσα σε 3 χρόνια να απαλλαγεί πλήρως από τα χρέη του. Και ήταν κάτι που δεν ίσχυε παλιά. Παλιά, όποιος δεν είχε περιουσία να εκτίθει, δεν απαλλασσόταν από τα χρέη του. Λέω, ακόμα και αυτός που δεν έχει τίποτα στο όνομά του, μπορεί να απαλλαγεί από τα χρέη του εντός τριετίας, να μην χρωστάει μισό ευρώ και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα πλέον καθαρός.
1: Μάλιστα. Θέλω να σας κρατήσω, γιατί σε λίγο θα πάμε στο επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θέλω να σας κρατήσω και λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, να έχετε κι εσείς λίγο χρόνο, γιατί νομίζω είναι πολλά τα ερωτήματα και που έρχονται και στο ραδιόφωνο. Θέλω λίγο να, όσον αφορά λίγο, να ολοκληρώσουμε για τις τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν την διάθεση πλέον να βοηθήσουν, είναι και εκείνες με δεμένα τα χέρια πλέον προς οφειλέτες?
0: Εννοείται να δώσουν κάποιο δάνειο?
1: Όχι να δώσουν κάποιο δάνειο, να μπορέσουν να βρουν κάποιες λύσεις και εκείνες σε ρυθμίσεις είτε σε πρόταση, κάπως να οδηγήσουν τον οφειλέτη σε ένα πιο εύκολο μονοπάτι και όχι σε αδιέξοδο.
0: Κοιτάξτε, πλέον δυστυχώς οι τράπεζες έχουν φύγει από το παιχνίδι, να το πω, με την έννοια mm-hmm. ότι σχεδόν όλα τα δάνεια ναι. έχουν περάσει τα χέρια των funds.
1: Μάλιστα.
0: Άρα, τι αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες ως επιτοπλίστων, και όποιος με ακούει θα με θυμηθεί τώρα, πηγαίνουν στις τράπεζες και λέει δεν έχουμε καμία σχέση εμείς πλέον. Είναι ναι. το φαν. Ή ακούνε την άλλη ατάκα ότι δεν κοστά, δεν μας κοστάται τίποτα. Στο φαν. Οι τράπεζες δυστυχώς δεν είναι πλέον στο παιχνίδι. Βέβαια, και να πούμε και την αλήθεια, mm-hmm. και οι τράπεζες σαν τράπεζες, η λειτουργία τους δεν είναι αυτή που είναι. Βλέπουμε μειωμένα καταστήματα, υποστελεχωμένα καταστήματα.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτό συμβαίνει.
0: Είναι χειρότερες από το δημόσιο αυτή τη στιγμή οι τράπεζες στην λειτουργία τους. Οπότε και να ήθελα, δεν μπορούν να βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούν ούτως ή άλλως, γιατί δεν είναι πλέον οι δικαιούχοι των δανείων.
1: Και από την πλευρά τους οι τράπεζες, μιας και είπατε πριν για τα δάνεια, για να πιστωθεί ένα δάνειο, νέο δάνειο σε επιχειρηματία, βλέπετε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο? Υπάρχουν. Οι προβλέψεις πιο σκληρές, πιο...
0: Σαφέστατα, αναμφίβολα mm-hmm. πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά και δίνονται δάνεια. Mm-hmm. Όπως και στους πολίτες, mm-hmm. έτσι για αγορά σπιτιών και τα λοιπά, τρέχουν και αυτά τα προγράμματα του σπίτι μου. Ναι. Αλλά και οι επιχειρηματίες έχουν ξεκινήσει πάλι δειλά-δειλά τα τελευταία χρόνια και δίνονται δάνεια, γιατί είχαν κοπεί εντός της κρίσης. Αλλά σαφώς δίνονται ιδιαίτερως φιδωλά. Τα κριτήρια έχουν αυστηροποιηθεί, δεν είναι η κατάσταση που υπήρχε προκρίσεις που δίνονταν αφιδώς.
1: Σωστά.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως λανθασμένα να δίνονταν. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια. Βέβαια, μια επιχείρηση, αν τα οικονομικά της είναι επαρκούν, γιατί πάντα για να πάρουμε ένα δάνειο, είναι τι δάνειο ζητάμε και αν η οικονομική μας κατάσταση επαρκεί το συγκεκριμένο δάνειο. Γιατί δάνειο με δάνειο έχει διαφορά. Άλλο να ζητάμε 20.000 και άλλο να ζητάμε 200.000. Αν λοιπόν μια επιχείρηση καλύπτει το δάνειο που ζητά, mm-hmm. οι οικονομικές καταστάσεις δηλαδή δείχνουν ότι το καλύπτουν, θα το πάρει, θα το λάβει. Έχουν αυστηροποιηθεί τα κριτήρια μένα, αλλά δίνονται δάνεια αυτή τη στιγμή. Και ειδικά σε νέες επιχειρήσεις που είναι υγιείς, δεν οφείλουν. Mm-hmm. Αυτές που οφείλουν, δυστυχώς είναι λίγο δύσκολο να δοθεί ένα νέο mm-hmm. δάνειο.
1: Θα λέγαμε δηλαδή ότι η στάση των τραπεζών απέναντι στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι λακωνική, αν μπορούμε να πούμε. Πολύ...
0: Ναι, είναι σφιχτές. Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σφιχτές.
0: Σας είπα, σε περιπτώσεις που έχουν ήδη κάποιο δανεισμό, ακόμα και ρυθμισμένοι να είναι, mm-hmm. επειδή το βλέπουν αυτό και βλέπουν αυτή την υπηρεσία, ναι. συνήθως, mm-hmm. επειδή μιλάμε για ένα πολύ μικρό ποσό, είτε πολύ μικρό ποσό να οφείλουν, είτε πολύ μικρό ποσό θέλουν να λάβουν τώρα, mm-hmm. εκεί προχωρά. Αλλά εκτός των περιπτώσεων αυτών, συνήθως δεν δίνουν νέο δάνειο.
1: Που οι τράπεζες ήταν υποστηρικτικές παλιότερα σε δάνεια, έτσι.
0: Καθαρές.
1: Σε επιχειρήματα. Που παλιότερα οι τράπεζες ήταν υποστηρικτικές, θα λέγαμε, σε επιχειρηματίες για να μπορέσουν να εξελιχθούν.

0: Κάτι
1: καμία
0: το οποίο...
1: σχέση.
0: Ναι, ναι, καμία σχέση. Καμία.
1: Όπως... Κάποτε πήγαινε ναι. με ένα απλό μισθωτήριο, μίσθωσα ένα ακίνητο να το κάνω τάδε επιχείρηση mm-hmm. και έπαιρνε δάνειο.
0: Και έπαιρνε δάνειο.
1: Απλά δυστυχώς έχουμε πάει τώρα από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Βέβαια.
1: Πλέον μια εξωτική να βγάλει και έχει πάρει και καταθέσει και δεν σου βγάζουν.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε λίγο ξεφύγει να δει. Εντάξει. Δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται τώρα.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Θέλω να πάμε να περάσουμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα σιγά σιγά, κύριε Σιδέρη, και θέλω να όταν έρθουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα λίγο να πούμε και για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί και εκεί γίνεται πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, φασαρία από πλευράς επιχειρήσεων και που προσπαθούν και εκείνοι να ρυθμίσουν μαζί με την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, να βγάλει κάποιες ρυθμίσεις που στο τέλος πάλι και εκεί πολλές φορές να βαγούν, έτσι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Παραμένετε.
1: Γιατί αυτό είναι ακόμα χειρότερο το κομμάτι του δημοσίου σχέση με τα πάντα. Και θα σου αναλύσω μετέπειτα.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας διαφημιστικό διάλειμμα και ο κύριος Σιδέρης αναμένει στη γραμμή του για να μας δώσει τις πληροφορίες και μακάρι και λύσεις όποιος επιχειρηματίας ακούει και γιατί όχι σε όλα αυτά τα ζητήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μας.
2: Nova 9:31. Η ώρα είναι 4.
3: Nova 9:31.
2: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
5: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
5: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
6: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
7: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
6: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
7: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
6: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
5: Στο Nova 931 News Today.
3: Χορηγός της εκπομπής
5: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδού Σμύρνης 35 στη Ξάνθη, στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και μετά από το διαφημιστικό μας διάλειμμα στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας με τον κύριο Σιδέρη και αφήσαμε κάποια βασικά ερωτήματα, κύριε Σιδέρη, έτσι, πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και θέλω τώρα να επικεντρωθούμε για το πρόβλημα που υπάρχει τώρα με τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία από την πλευρά των επιχειρήσεων, έτσι.
1: Είναι μείζον το θέμα και αυτό, mm-hmm. γιατί εκεί είναι στενά τα περιθώρια ρύθμισης. Δεν είναι πολλές οι επιλογές του κόσμου. Τι θέλω να πω με αυτό. Mm-hmm. Τα ταμεία, το ταμείο πλέον ΕΦΚΑ είναι και το ελληνικό δημόσιο, εφορία που λέει και ο κόσμος, δεν διαπραγματεύονται, δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευση για τα χρέη. Οι λύσεις είναι δύο. Η κλασική ρύθμιση που υπάρχει, 12-24 δόσεις που να την κάνει ο καθένας μέσω του λογιστή του, ή ο εξοδικαστικός μηχανισμός που παρέχει μια δυνατότητα ρύθμισης των αφιλών αυτών έως 20 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ο εξοδικαστικός δουλεύει καλά για τα χρέη προς δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Είναι μια διαδικασία που αποδίδει. Και αν δεν υπάρχει άνθρωπος σε πολύ μεγάλη ηλικία, οφειλέτης σε μεγάλη ηλικία, μπορούμε να επιτύχουμε και τη μέγιστη διάρκεια τα 21.
0: Μάλιστα. Κάποιο κούρεμα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει στα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι, για την προς όφελος των επιχειρήσεων, αν προβούν σε κάποιο. Ωραία. Υπάρχει, μάλιστα.
1: Κούρεμα σαφέστατα και υπάρχει στο mm-hmm. δημόσιο και στα ταμεία. Αλλά για να μην πούμε κάτι και παρεξηγηθεί από τον κόσμο, το κούρεμα είναι πάντα επιδιωκόμενο, δεν είναι δεδομένο. Δηλαδή, σε κάθε υπόθεση μπορεί να υπάρχει ένα κούρεμα από 0% του τέστην καθόλου κούρεμα, mm-hmm. μέχρι και 90% που λέει ο λόγος. Αυτό τι το καθορίζει? Το καθορίζει είναι ένα καρέ πραγμάτων που το καθορίζει. Το οποίο ποιο είναι? Είναι το ύψος του χρέους σαφέστατα, το εισόδημα του εκάστοτε οφειλέτη, mm-hmm. η ηλικία του και τέταρτο και σημαντικότερο, η αξία της περιουσίας. Δηλαδή βλέπει και το δημόσιο και ο ΕΦΚΑ που πατάει το χρέος μας. Είναι στον αέρα, δεν έχει περιουσία ο οφειλέτης. Ή έχει, αλλά δεν είναι επαρκής. Εκεί σαφώς μεγαλώνουν τα περιθώρια κουρέματος. Επίσης, είναι και το ύψος του χρέους. Άλλο να χρωστάμε 15.000, άλλο να χρωστάμε 200. Γιατί καταλαβαίνει ο κόσμος ότι όσο μεγαλύτερο είναι το χρέος, μεγαλώνουν, εντάξει, αυτόματα και τα περιθώρια κουρέματος σε σχέση με ένα χρέος μικρό. Και σαφέστατα μετράει και η ηλικία και το εισόδημα του οφειλέτη. Αλλά ο βασικός παράγοντας είναι η αναλογία χρέους και αξίας περιουσίας. Αυτός ο συσχετισμός που μόλις σας είπα είναι το βασικό κριτήριο για όλες τις ρυθμίσεις. Και με τα φαντ, με το δημόσιο και τα ταμεία. Αυτό είναι που εξετάζεται. Κατά πόσο η περιουσία μας καλύπτει το χρέος μας. Αν το χρέος υπολείπεται της περιουσίας, του τέστην, το χρέος μας είναι χαμηλότερο σε σχέση με την αξία της περιουσίας μας, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί σου λέει ότι καλυπτόμαστε, άρα γιατί να σας κάνουμε και πολύ μεγάλες διευκολύνσεις. Αν δεν μας τελειώσετε, θα πάμε σε ένα πληστηριασμό και θα λάβουμε τα χρήματά μας. Αν όμως το χρέος είναι υψηλότερο από την αξία της περιουσίας, mm-hmm. άρα σου λέει ότι εδώ πέρα δεν καλυπτόμαστε, εκεί ανοίγει ο δρόμος για να υπάρξει κάποια σοβαρή διευκόλυνση και κάποια περικοπή, έως και γενναία περικοπή των οφειλών.
0: Υπάρχουν από την πλευρά του συλλόγου σας, μιας και τον εκπροσωπείτε, έτσι ώστε κάποιες προτάσεις προς την κυβέρνηση για να υπάρχουν πιο ευνοϊκές ρυθμίσεις ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και εφορία? Γιατί ο κόσμος... Να πείτε μου.
1: Πείτε μου παρακαλώ, θέλετε να μου πείτε.
0: Γιατί λέω, θεωρώ ότι κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να προβεί σε αυτή τη ρύθμιση των 21 δόσεων, γιατί μπορεί να είναι πολύ μεγάλη η δόση και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να δοθεί από την επιχείρηση, πάλι τη χάνει την ρύθμιση αυτή.
1: Σαφώς.
0: Άρα λοιπόν κάποιες προτάσεις από την πλευρά.
1: Έχουμε κάνει και εμείς και σαν πρόταση, ναι. και σε απευθείας συζητήσεις μας με το ΚΕΒΙΣ Αττικής, είναι και αυτό που λέτε σαφώς, αλλά ακόμα και ο εξοδικαστικός μηχανισμός να λειτουργήσει καλύτερα, να μην μπαίνουν αχρίαστα εμπόδια. Τι θέλω να πω. Τυχαίνει κόσμο να έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με τα κόπο και βασάνου, και ενώ έχουν ρυθμισμένη οφειλή, έχουμε συμφωνία δηλαδή, να ανατρέπεται εν συνεχεία το δημόσιο, γιατί ένα πιστοποιητικό είχε λήξει 10 μέρες.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή, όσο και να ακούγεται τρελό, παράλογο, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το, σπίτια χάνονται, λογαριασμοί κατάσχονται, γιατί ένας οφειλέτης ρύθμισε τις οφειλές του, ρύθμισε, συμφώνησε. Ήθελε να ξεκινήσει να πληρώνει. Και του ακύρωσαν τη ρύθμιση, δεν την ακύρωσε, του την ακύρωσαν, γιατί ένα πιστοποιητικό είχε λήξει για 10 ημέρες. Άρα και ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ένας πάρα πολύ καλός μηχανισμός, ειδικά για το δημόσιο και τα ταμεία. Αλλά έχει βάλει το δημόσιο αυτή τη στιγμή αχρίαστα εμπόδια, το οποίο οδηγεί εν τέλει στο αντί να κάνουμε τη ζωή του οφειλέτη πιο εύκολη, να κάνουμε πιο δύσκολη. Και να φαίνονται άνθρωποι ως αυτή τη στιγμή κακοπληρωτές, οι οποίοι έτσι πράγματι δεν είναι.
0: Χαρακτηρίζονται κακοπληρωτές γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις απαιτήσεις της πολιτείας.
1: Δεν είναι αυτές... ότι δεν μπορούν, αλλά μπορούν
0: ναι.
1: Και δω, χάνονται ρυθμίσεις για ένα πιστοποιητικό.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ειδικά ο εξωδικαστικός μηχανισμός, επειδή είναι μια πλατφόρμα, λειτουργεί λίγο απρόσωπα σαν διαδικασία, δεν είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο συνομιλούμε, γεννιούνται συνέχεια τέτοιου είδους ζητήματα. Μου έρχεται και προσωπικά σε προσωπική μου υπόθεση ρύθμιση με συνολικό χρέος άνω του μισού εκατομμυρίου, όχι μόνο στο δημόσιο, σε πολλά μέτωπα, σε φαν, στο δημόσιο κτλ. Να την ακυρώσει όλη στο σύνολό της το δημόσιο για ένα χρέος 2.000 ευρώ, αν δεν απατώμε, γιατί ένα πιστοποιητικό έλειξε. Ήρθε λοιπόν το δημόσιο και στην ουσία έβγαλε ένα οφειλέτη στη σέντρα, ενώ χρώστηκε στον ίδιο 2.000, στο ίδιο, στο δημόσιο 2.000, τον έβαλε στη σέντρα για μισό εκατομμύριο, και όταν λέω σέντρα, είναι κυριολεκτικά σέντρα, την περιουσία του,
0: μάλιστα, κατάλαβα.
1: Για ένα πιστοποιητικό που έλειξε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Αντιληφθείτε λοιπόν το παράλογο του πράγματος. Και εμένα και δεις να κοφεύει και να λέει εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, τα παραπονά στη διοίκηση. Αυτά λοιπόν που πρέπει να δει ο εξωδικαστικός μηχανισμός, σαν ιδέα, μια χαρά είναι. Αυτά όμως πρέπει να δει. Μπορεί να κρίνονται περιουσίες και ζωές από ένα ρομπότ.
0: Μάλιστα. Παρατηρείτε, κύριε Σιδέρη, ακόμα και εκεί στον Σύλλογο τώρα, ότι πάρα πολλοί επιχειρηματίες μετά από όλο αυτόν τον γολγοθά που μπορεί να αντιμετωπίσουν, γιατί δεν μπορούν να ρυθμιστούν τα χρέη τους, γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στις ρυθμίσεις, να πούν τα παρατάω και ας γίνει ό,τι είναι να γίνει. Γιατί κουράστηκαν ψυχολογικά, γιατί αρρώστησαν, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και δεν είναι όλα ρόδινα, να λέμε την αλήθεια, έτσι. Ο κόσμος, ο επιχειρηματικός κόσμος, αδυνατεί να ζήσει την επιχείρησή του και το σπίτι του.
1: Συχνότατο. Το φαινόμενο που μου αναφέρατε. Συχνότατο. Να μου λένε δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, γιατί όπως σας είπα, ο επιχειρηματίας, γιατί κουράστηκε. Γιατί όλοι έχουμε στο μυαλό μας την επιχείρηση που βγάζει πολλά λεφτά και δεν τα δηλώνει κτλ. Καταρχάς να πούμε ότι τη σήμερα ημέρα οι περισσότεροι επιχειρηματίες, σχεδόν στο σύνολό τους, γιατί δεν μπορούν, θα πω εγώ, δεν φοροδιαφεύγουν και είναι απόλυτα σωστοί στις φορολογικές του υποχρεώσεις. Δεν μπορούν λοιπόν να τα κατασχέδουν και λένε τα παρατά όλα γιατί. Έχει ένα φαντ λοιπόν το οποίο είναι άκρως επιθετικό και καθόλου συνεννοήσιμο. Έχει απ' την άλλη έναν ιδιοκτήτη, αν δεν έχει την τύχη να εδρεύει η επιχείρηση ιδιόκτητο ακίνητο, να ζητάει όλο ένα και υψηλότερα ενίκια. Μία φορολογία η οποία ανεβαίνει συνεχώς και ένα κόσμο, γιατί καλώς ή κακώς πρέπει και μεταξύ μας ο κόσμος να βοηθηθεί, να στηρίξει ένα τον άλλον. Να αγοράζει με μια κάρτα ακόμα και ένα μπουκάλι νερό χωρίς να καταλαβαίνει ότι κάνει κακό στην επιχείρηση αυτή. Και το λέω αυτή τη στιγμή χωρίς να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μια επιχείρηση λιανικού εμπορίου, έτσι. Δεν είναι ότι πλήττομαι εγώ και το λέω. Αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει πόσο κακά λειτουργεί.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Αυτό το βλέπουμε.
1: Που σε λίγο δεν θα υπάρχει καθόλου. Όπως και ήδη το βλέπουμε, δεν υπάρχει. Το μαγαζί που ξέραμε, το συνοικιακό, όλο ένα και κλείπει. Εντάξει, είναι και άλλοι παράγοντες βέβαια, δεν είναι μόνο.
0: Πάρα πολλοί παράγοντες βέβαια. Συμφωνώ.
1: Έχει ανταγωνιστεί και γίγαντες πλέον το συνοικιακό επιχείρηση. Συνοικιακή επιχείρηση δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά είναι και αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι. Πείτε μου λίγο καταλήγοντας, τι είναι αυτό το οποίο εσείς θα λέγατε στους ίδιους τους επιχειρηματίες οι οποίοι αναζητούν καθημερινά λύσεις και κάποια, που λέμε, κάποια διέξοδο, έτσι ώστε να μπορούν να ανακουφιστούν έστω και σε ένα μικρό ποσοστό, μιας και τα χρέη και οι οφειλές από μισθωτήρια, από προμηθευτές, από η λίστα είναι μεγάλη. Τι θα λέγατε εσείς, έτσι ώστε να βρεθεί μία μικρή λύση τουλάχιστον και για funds και για μικρό...
1: Κάθε επιχείρηση πρέπει να κάτσει μαζί με τον δικηγόρο της, με τον νομικό της σύμβουλο, με τον λογιστή της, να κάνει ένα σοβαρό οικονομικό σχεδιασμό. Mm-hmm. Σχετικά και με ενδεχομένους
0: και βέβαια, συγγνώμη που σας διακόπτω, και οι δικηγόρους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τέτοιες περιπτώσεις, έτσι, γιατί προφανώς είναι εξειδικευμένοι δικηγόροι σε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι?
1: Δεν το συζητάμε. Αυτό έτσι είναι το πιο σοβαρό αντικείμενο αυτή τη στιγμή. Μετά το κακούργημα, mm-hmm, το οποίο αν δεν κάνεις κάτι δουλειά σου θα βρεθεί ο κατηγορούμενος στη φυλακή, το επόμενο σοβαρότερο αντικείμενο είναι το δικό μας. Γιατί? Έτσι. Γιατί έχει να κάνει με την περιουσία, με τη ζωή του άλλου. Έχει να κάνει με το σπίτι που στεγάζει την οικογένειά του.
0: Πολύ
1: άρα
0: σωστά.
1: Εννοείται και θα πρέπει να αφήνει σε εξειδικευμένους δικηγόρους. Το λέμε γιατί. Επειδή δυστυχώς και στη δουλειά μας υπάρχουν κακό κείμενα, στη δουλειά μας, στη δικηγορία,
0: στη
1: δικηγόρο. Mm-hmm. Επειδή δεν έχουμε κάποιο επίσημη ειδικότητα όπως είναι οι γιατροί, είναι ο καρδιολόγος, είναι ο παθολόγος. Δυστυχώς υπάρχουν και κακό κείμενα ανθρώπων που λένε ότι εξειδικεύονται, αλλά δεν εξειδικεύονται κτλ. Και έχουμε τα διάφορα εστράπαλα που ζούμε κατά καιρούς. Μη αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα των υποθέσεων. Ή ακόμα παρατηρούμε και ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν δικηγόρο, αλλά δεν είναι. Και εκμεταλλεύονται την αγωνία και την όλη την κατάσταση που βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να επιβιώσουν.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν πρέπει να κάτσει να κάνει ένα σοβαρό οικονομικό σχεδιασμό με το δικηγόρο του, το νομικό του σύμβουλο αν έχει και το λογιστή, και από εκεί και πέρα να μπει σε μία διαδικασία ρύθμισης των οφειλών του, είτε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, είτε με απευθεία διαπραγμάτευση. Η μία διαδικασία να πούμε ότι δεν αναιρεί την άλλη. Αν κάνεις μία διαπραγμάτευση απευθείας και δεν ευοδώσει, εννοείται και μπορείς να προσφύγεις τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ή και το ανάποδο, να είναι οπλισμένη με υπομονή για όλο αυτό και πίστη σε όλο ότι θα πάνε καλά.
0: Έτσι.
1: Αλλά πάντα θα πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν μπορώ να πω στο τέλος θα πάνε όλα καλά, γιατί ναι, μπορεί να μην πάνε. Μπορεί κάποια στιγμή
0: βέβαια,
1: υπάρχει μια επιχείρηση η οποία θα βρεθεί κάπου και θα πει ότι τα εξαντλήσαμε όλα τα μέσα, δεν βρέθηκε η χρήση του. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση θα πρέπει να εξετάσει, όπως είπαμε, τον επόμενο της πτώχευσης. Mm-hmm. Μπορεί να τη συμφέρει.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί η περιουσία της να μην αξίζει. Η περιουσία που έχει ο διοκτήτης επιχείρησης να μην αξίζει τα ποσά που του ζητούν να δώσει στο γυναικείο. Ή και η επιχείρηση να μην αξίζει μια τέτοιου τύπου επένδυση. Αλλά εντάξει, για να μην τα λέμε δυσίωνα, αυτό είναι το έσχατο σενάριο.
0: Νομίζω...
1: Μας παρέχονται αυτή τη στιγμή τα εργαλεία σε ρύθμιση
0: ναι.
1: Και οφείλουν να εξαντλούνται.
0: Αυτό είναι το κυριότερο μήνυμα. Εξάντληση των εργαλείων που υπάρχουν και να εμπιστευτούμε τον δικηγόρο, ο οποίος μπορεί να μας βοηθήσει και να μας βγάλει, να μας φέρει κάποιες λύσεις προς όφελος επιχείρησης και του ταμείου μας. Αυτό είναι το κυριότερο μήνυμα, κύριε Σιδέρ, και νομίζω.
1: Να είναι οπλισμένο ο κόσμο με υπομονή.
0: Υπομονή.
1: Να ξέρει ότι αυτά τα πράγματα.
0: Χάθηκε αυτή η υπομονή, κύριε Σιδέρ, και είναι λογικό. Είναι λογικό.
1: Ξέρω, δεν είναι και τα άδικο, αλλά ξέρω ότι αυτές οι διαδικασίες είναι σαν να έχουμε έναν άνθρωπο άρρωστο.
0: Έτσι,
1: που ταλαιπωρείται χρόνια στα νοσοκομεία. Mm-hmm. Είναι κάτι ακριβώς αντίστοιχο. Δεν είναι υποθέσεις που λύνονται στην εβδομάδα και στις 10 μέρες. Μην διαβάζουμε ό,τι ακούν στο ίντερνετ που παραπληροφορείται πολλές φορές. Είναι για λόγους μαρκετίστικους. Θέλουν υπομονή.
0: Είναι η συζήτηση αυτή, νομίζω ότι δεν μπορεί να καταλήξει, γιατί όσες ώρες να σας έχουμε εδώ στην εκπομπή μας, θα μας βρίσκετε λύσεις και προτάσεις οι οποίες λίγο θα ανακουφίζουν. Θα ανακουφίζουν λίγο το αυτή και το μυαλό των επιχειρηματιών και των φυσικών προσώπων σε όλα αυτά που λέμε. Θέλω εγώ να σας ευχαριστήσω από την πλευρά μου για ακόμη μια φορά ήσασταν εδώ στο Nova Radio και στο Nova Report.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Το επόμενο διάστημα, κάποια στιγμή πάλι θα τα ξαναπούμε, γιατί ο κόσμος ήδη έχει το ενδιαφέρον και τα ερωτήματά του για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι η καθημερινότητά τους πλέον. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη και να είστε δίπλα σε όλους τους επιχειρηματίες και όχι μόνο εκπροσωπώντας τον σύλλογο.
1: Είμαστε δίπλα σε όλο τον κόσμο.
0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Πιστεύετε νυχθημερών.
0: Καλή δύναμη. Εύχομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
4: Eco Green Energy.
3: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
4: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
4: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
3: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
3: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στον νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κιρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοντεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
1: Νόβα 931.
8: Νόβα Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσες τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Νόβα Report, κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
3: Στο Νόβα 931 News Today.

Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό, η νέα της επιτυχία είναι εδώ στο Nova Radio 931. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και να σας πω για μια έρευνα όσον αφορά το σχολικό άγχος και την άρνηση φοίτησης που έφερε η πανδημία του COVID. Μπορεί λοιπόν να τελείωσε η πανδημία, όμως οι ψυχολογικές συνέπειες της παραμένουν έντονες μέσα στις σχολικές αίθουσες. Η σχολική φοβία ή πιο σωστά η σχολική άρνηση λόγω άγχους δεν είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί με ελαφρότητα, λένε οι επιστήμονες. Η νέα γενιά στην Ελλάδα μετά τον COVID και τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών εμφανίζει αυξημένα επίπεδα άγχους που συνδέονται με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Το φαινόμενο ωστόσο δεν περιορίζεται στη χώρα μας, αντίθετα μάλιστα καταγράφεται πλέον σε αυξανόμενη ένταση σε ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα της UNICEF, η οποία πραγματοποιήθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, το φαινόμενο ωστόσο όσον αφορά για την ψυχολογική κρίση είναι υπαρκτό και μετά την πανδημία, λένε οι ειδικοί, και έχει λάβει διαστάσεις διεθνούς ψυχολογικής κρίσης. Τώρα, σύμφωνα με την έρευνα, στην Αγγλία το ποσοστό σχολικών απουσιών κατά το σχολικό έτος 2002-2003, 2022-2023 συγγνώμη, έφτασε στο 7,5% έναντι περίπου 5% πριν από την πανδημία, ενώ η παρατεταμένη απουσία σχεδόν διπλασιάστηκε. Ανάμεσα στους κυριότερους παράγοντες αναφέρονται το άγχος και η κατάθλιψη. Τώρα, ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας είναι και ο σχολικός εκφοβισμός και η λεκτική ή σωματική βία μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Άλλο και αυτό το φαινόμενο τώρα. Ωστόσο, πολλά παιδιά δυσκολεύονται να μιλήσουν στους γονείς ή στους εκπαιδευτικούς για όσα βιώνουν, γεγονός που καθιστά το πρόβλημα ακόμη πιο δύσκολο να καταγραφεί. Πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και στην Ελλάδα, έτσι. Πολλά έχουν συμβεί και στην δικιά μας την περιοχή. Τώρα, όσον αφορά για την ψυχολογική υποστήριξη, θέλω να θυμίσω τώρα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων που έχει βγει μια ανακοίνωση από το νοσοκομείο της Ξάνθης και για τους γονείς αλλά και τους ίδιους υποψηφίους. Οι ψυχολόγοι του ψυχιατρικού τμήματος του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής διατίθενται να υποστηρίξουν μαθητές αλλά και μαθήτριες της τρίτης λυκείου και από φοίτους κατά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς και να ενισχύσουν τις οικογένειες των υποψηφίων στον υποστηρικτικό τους ρόλο. Τώρα, οι γραμμές υποστήριξης θα λειτουργούν καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες ήδη από την 5η 21 Μαΐου έως και την 5η 25 Ιουνίου από τις 8 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι. Τώρα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο 2541-351-202 Δευτέρα έως Τετάρτη, στο 2541-355-300 Τρίτη και Πέμπτη και στο 2541-352-112 την Παρασκευή. Οπότε, γονείς και παιδιά, παρακαλώ, μπορείτε για κάποια ψυχολογική υποστήριξη, κάποιες απορίες, γενικότερα ό,τι αισθανόμαστε να το λέμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό ήθελα να το επισημάνω και πάλι να πω αυτήν την χρηστική πολύ πληροφορία, γιατί βλέπουμε πολλά φαινόμενα δυστυχώς από τους ίδιους τους εφήβους να κάνουν πολλές φορές όχι και τόσο καλά πράγματα στον εαυτό τους. Λοιπόν, www.novaradio.gr, μας ακούς και εκεί νυχθημερών θα λέγαμε, εκεί όλες οι συνεντεύξεις, όλες οι εκπομπές βρίσκονται εκεί στην ιστοσελίδα μας. Facebook, Instagram και TikTok στα social media Nova Radio 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται ένα.

0: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουρλή. Μία εβδομάδα γεμάτη σκέψεις, ειδήσεις και στιγμές καταλήγει εδώ. Άνοιξε το ραδιόφωνο, χαλάρωσε και έλα στην παρέα μας. Γιατί οι καλύτερες κουβέντες γίνονται πάντα στον αέρα. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
1: Στο Nova 931 News Today.

0: Εσείς ξέρετε τι θα κάνετε για τις φορολογικές σας δηλώσεις και όχι μόνο ό,τι αφορά τα φορολογικά σας. Πάντοτε απευθύνεστε στο αγαπημένο μας λογιστικό γραφείο Γκάμπρας Γαλανόπουλος, εκεί Σμύρνης 3-5, όπου τους βρίσκεται καθημερινά και δει τώρα σε παλμό φορολογικών δηλώσεων που σιγά σιγά ολοκληρώνεται και διαδικασία, οπότε θέλω να σπεύσετε και να κάνετε τη φορολογική σας δήλωση ασχέτως που έχουν ολοκληρωθεί νομίζω και οι εκπτώσεις που τότε έλεγε και η κυβέρνηση. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας, το 25410 729 29, τους βρίσκεται και εκεί καθημερινά, πρωί και απόγευμα, ειδικά τώρα για τις φορολογικές δηλώσεις, για να σας δώσουν και πάρα πολλές λύσεις και για την επιχείρησή σας, για να πάτε παραπάνω και όχι ποτέ παρακάτω. Σμύρνης 3-5, λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Τώρα όμως έχω να σας πω ότι και ήδη οι διακοπές θα είναι φέτος για λίγους. Κάθε χρόνο και χειρότερα από ό,τι βλέπω, άσχετα που πάνε πολλοί διακοπές. Αλλά φέτος λοιπόν θα είναι ακόμα πιο δύσκολο λόγω της κρίσης στο πετρέλαιο κίνησης και στα ακτοπλοϊκά αλλά και στα αεροπορικά θα σημειωθούν πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις για τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουν προαναγγέλει και οι αεροπορικές εταιρείες αλλά και τα πλοία. Οπότε θα λέγαμε ότι για λίγους θα είναι και πάλι οι διακοπές στην Ελλάδα. Από και προς εξωτερικό, όπως θέλετε. Μπορεί να έχετε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, δεν ξέρω αν έχετε κάτι κανονίσει, αλλά νομίζω ότι μία ανάσα θα πάρουμε όλο αυτό το επόμενο τριήμερο. Και γιατί όχι να πάμε σε κοντινούς προορισμούς. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να πάμε και πολύ μακριά. Εμείς εδώ θα είμαστε στο Nova Radio 931 για να έχουμε. Να σας ενημερώσουμε αλλά και να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, πέρα από όλες αυτές τις ανατιμήσεις, εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε έτσι και καλές ειδήσεις. Γιατί όχι, έτσι δεν είναι? Όχι μόνο αυξήσεις αλλά και λύσεις. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε βέβαια και την σημερινή μας εκπομπή εδώ στο Nova Radio και Nova Report.
1: Να ξεχάσω, ήταν τέλεια. Ήσουν έρωτας, ήσουν θάλασσα. Ήσουν ήλιος, γέλια μου πες άρεσα. Πώς μπορεί να, έτσι απλά να ξεχάσω, ήταν τέλεια. Τόσο ανέμελα, τόσο αυθόρμητα. Γίναμε παιδιά ξανά μόνο στα όνειρα. Ψάχνω να σε βρω
2: και εδώ,
1: θέλω να σε δω. Έτσι απλά να τελειώσει αυτό. Δεν θα το ήθελα, δεν θα τα άφηνα. Πώς να τα άφηνα,

0: σε βρω, ναι.
1: Πρώτη νύχτα έφτασε και το ξέρα πως θα με βρεις, ναι.
2: Πρώτη νύχτα και σε πάρα
0: έφτασε και το ξέρα πως θα σε βρω, ναι.

Καλώς βρεθήκαμε και για σήμερα. Καλώς φεύγουμε από εδώ και πέρα. Εύχομαι ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι, εννοείται την Κυριακή, αλλά και την Παρασκευή που μας έρχεται. Γεια σας και χαρά σας, φίλοι μου. Καλά να περάσετε.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25 410 20 360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
3: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
3: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκλητος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα, πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη, 25 410 22 752. Για την Κομωτινή, 25 310 33 576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
4: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
4: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
4: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
4: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
4: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
4: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410 24 351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
8: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5.
9: Νόβα 931.
10: Είναι ατέριαστη, κι όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
11: Sky 100,3.
12: Ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Προσχέδιο πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με διαμεσολάβηση του Πακιστάν αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Al Arabiya. Ενώπιον του δικαστηρίου θα βρεθούν η 41 ετών Γαλλίδα και ο 55χρονος σύντροφός της, που θεωρούνται ύποπτοι για την εγκατάλειψη των δύο παιδιών της γυναίκας σε δρόμο της Πορτογαλίας. Μετά την ακρόαση, ο δικαστής θα αποφασίσει ενδεχομένως την προσωρινή τους κράτηση. Τα δύο αγοράκια 4 και 5 ετών τοποθετήθηκαν σε οικογένεια υποδοχής εν ώψη του επαναπατρισμού του στη Γαλλία. Στα αθλητικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Πράσινους μέχρι το 2029. Την αποχώρησή του από τη Manchester City επισημοποίησε ο Pep Guardiola μετά από 10 χρόνια και συνολικά 20 τίτλους. Ωστόσο, θα παραμείνει συνεργάτης του City Group, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ομάδα του Manchester. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική αύριο Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
16: Durostik για κάθε χρήση,
15: Durostik
16: υπάρχει λύση.
15: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Πολύ καλό σας απόγευμα.
1: Τι καλό μας απόγευμα. Άρχισε τα καλά απογεύματα.
0: Είναι Παρασκευή.
1: Πού το είδες?
0: Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή, έχει μια πάρα πολύ ωραία μέρα με λίγη συννεφιά. Δεν ξέρω αν θα βρέξει. Γιατί θα βρέξει. Και μου λέει και η Σόζη το πρωί στην τηλεόραση, λέει δεν θα έχει χαλάσει κτλ. Να πριν μια ώρα χαλάζει τη Ρόδο.
1: Στεναχωρηθούμε, στο λέω.
0: Δεν υπάρχει καμία στεναχώρια. Αλλά... είναι Παρασκευή σήμερα, είναι καλά. Θα συμβούν πράγματα, φαντάζομαι, μέσα στις επόμενες 2-3 ώρες.
1: Ναι.
0: Τι θα συμβούν. Αλλά, θα έχουμε τον πρώτο και το δεύτερο ημιτελικό στο Final Four της Αθήνας. Η Αθήνα κινείται σε ρυθμούς Final Four.
1: Ναι.
0: Έχουν έρθει οι οπαδοί των υπόλοιπων ομάδων. Προφανώς και οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ανέβει στο ΟΑΚΑ. Και περιμένουμε τον πρώτο
1: πολιτικό σήμερα.
0: Τώρα θα τα πω όλα, ναι, βέβαια.
1: Ναι, να τα αφήσουμε καλύτερα τα αθλητικά.
0: Όχι, δεν θα τα αφήσουμε τα αθλητικά, διότι είναι το γεγονός των ωρών αυτών. Δηλαδή, ξέρεις πόσο θέλει τώρα. 50 λεπτά. Σε 50 λεπτά ξεκινάει. Να απολαύσουμε μπάσκετ. Μπάσκετ. Όποιος βάνει τα πιο πολλά κερδάει. Έτσι είναι στο μπάσκετ. Και στο ποδόσφαιρο, όποιος βάλει τα πιο πολλά γκολ είναι.
1: Σε ποιο άθλημα δεν είναι όποιος βάλει τα πιο πολλά?
0: Δεν ξέρω, υπάρχει.
1: Τι να σου πω, ξέρω κι εγώ.
0: Α, δηλαδή, μια
1: τέτοια κάποιο άθλημα, ναι, το οποίο να βάζεις λιγότερα γκολ, λιγότερα καλάθια, λιγότερους πόντους και να κερδίζεις.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Εσύ νομίζεις ότι γίνεται στο τάβλι. Που παίρνεις λιγότερα παιχνίδια και λες κέρδισα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Το τάβλι κερδίζω.
1: Βέβαια, δεν είναι αυτό.
0: Κάτι δική μου λέω, και αυτό δεν με βολεύει.
1: Τι κερδίζεις εσύ?
0: Αυτό δεν με βολεύει να κερδίζω.
1: Αυτό, ναι. Το ίδιο λέει και ο άλλος. Κέρδισα.
0: Αυτό άλλο, θα λέω ότι κερδίζω.
1: Άσε τι γράφει το σκορ. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα να είστε όλες και όλοι καλά. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Είναι η 22η μέρα του Μαΐου. Σωτήριον έτος 2026. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γιώργο, τι γίνεται, ε? Φανταστικά.
0: Ούτε Μάρβελ ούτε τίποτα σήμερα.
1: Τι είσαι, Ολυμπιακός, ε? Είσαι Ολυμπιακός, ε?
0: Yeah, παιδί,
1: ωραία. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Ακούς καβουρά. Στο 210-48-0-170-174 είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Σας περιμένει υπομονετικά να σας πει, να της πείτε δηλαδή εσείς αν έχετε προβλήματα και εκείνη να σας πει πολύ ωραίες και χαμογελαστές καλησπέρες. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και η κυρία Σοφία Καλαβρού, η οποία διατείνεται ότι είναι Παναθηναϊκός, είναι στην αρχισυνταξία αυτή. Είσαι?
0: Ναι, είναι.
1: Είσαι Ολυμπιακός?
0: Παναθηναϊκός είναι.
1: Όχι. Σήμερα ποιον υποστηρίζεις? Τους Τουρκούς. Α, τον Ολυμπιακό, ε. Ολυμπιακό μας σήμερα. Αυτό. Τι ήταν αυτό? Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρά 10 θα είναι ο Γιάννης Οντσούνος. Τι υποστηρίζεις, Γιάννη, σήμερα?
0: Το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ.
0: Το άθλημα.
1: Το οποίο τι σημαίνει ακριβώς, ρε παιδί μου?
0: Ρε παιδί μου, θέλω να δω πολύ ωραίο μπάσκετ.
1: Ναι, ωραία. Παρακάτω.
0: Θέλω να δω κυρίως μια ομάδα να αμήνεται.
1: Ναι.
0: Και να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στα τρίποτα, για παράδειγμα, τη άλλη ομάδα.
1: Ποια είναι η άλλη ομάδα που θα βάζει τα τρίποτα?
0: Μία θα είναι Ολυμπιακό, μία θα είναι Φενέρ.
1: Εσύ με ποια ομάδα είσαι?
0: Ποιο
1: θέλει να κερδίσει? Ποιο θέλει να κερδίσει?
0: Το μπάσκετ, το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ, αλλά κάποια κρυμμάτα θα κερδίσει.
0: Κάποια από τι δύο κερδίσει.
1: Ποια?
0: Δεν ξέρω, τι χρώματα είναι εκεί.
1: Κίτρινο μαύρο Φενέρ.
0: Ωραίο χρώμα το μαύρο. Ναι.
1: Κίτρινο μαύρο είπα.
0: Κίτρινο μαύρο παραπέμπει στην ΑΕΚ που δεν είμαι.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι.
0: Ναι, το άλλο.
1: Κόκκινο άσπρο.
0: Κόκκινο άσπρο πότε.
1: Άρα είσαι με τη Φενέρ.
0: Είμαι με τον μπάσκετ.
1: Δεν
0: σε
1: υπάρχει.
0: Παρακαλώ, πάρα πολύ.
1: Θα πάρει θέση εδώ τώρα.
0: Τι θέση?
1: Με τη Φενέρ ή με τον Ολυμπιακό?
0: Θα σου πω προς το τέλος.
1: Όχι, δεν θα μου πεις προς το τέλος τώρα.
0: Πρέπει να δω, ρε παιδί.
1: Όχι, ούτε να δεις, ούτε με ποια ομάδα είσαι.
0: Τώρα μπορώ εγώ να είμαι?
1: Όχι. Πού να ξέρω εγώ. Πες, με ποια ομάδα είσαι?
0: Δεν μπορώ εγώ να είμαι με το κόκκινο. Δεν μου πάει.
1: Άρα είσαι με τη Φενέρ. Με τους Τούρκους δεν τρέπεσαι.
0: Ενά τα είδες τώρα, αρχίσαμε τις βλακίες. Άντε να χαθείς. Τι σου είπα, είμαι με τον μπάσκετ. Εσύ με ποια ομάδα είσαι?
1: Με τον Ολυμπιακό σήμερα.
0: Τι είσαι?
1: Με τον Ολυμπιακό. Γιατί με μουτζώνεις?
0: Δεν έκανα το. Τι μπορούσα να μουτζώνω? Παλαμάκια χτυπάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: χειροκροτάς δηλαδή.
0: Ωραία πράγματα.
1: Είμαι με την ελληνική ομάδα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι. Τι να κάνω. Απ' την άλλη, ναι, αν μου πεις ότι θα το πάρουν οι Ισπανοί στον τελικό. Το ξανασκέφτομαι.
0: Καλό, καλό, καλό.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε πει έτσι. Ναι. Ο αθλητισμός αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: τι
0: είναι.
1: Να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε τις συνδέσεις μας. Πριν όμως θέλω να σας πω σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στην κυκλοφορία των οχημάτων.
0: Α, και θα προσθέσει κι άλλο ο πρωτοψάλτης μαζί με τα μέτρα.
1: Τι?
0: Ο Γιώργος θα μας πει και τα μέτρα και την κίνηση.
1: Ναι,
0: και
1: ναι. Λοιπόν, εδώ στην παραλιακή προς Γλυφάδα κάτι έχει γκένεν. Και έχει γκένεν και γίνεται χαμός προς τη Γλυφάδα και η κίνηση λέει το χάρτη. Εσύ βλέπεις εδώ απ' έξω τι γίνεται?
0: Βλέπω μία ψιλοανάσχεση προς Πειραιά.
1: Ναι.
0: Όχι όμως ακινητοποιημένη.
1: Όχι προς Πειραιά, προς Γλυφάδα λέω.
0: Προς Γλυφάδα.
1: Για σήκω όρθιος να δεις.
0: Όπα, έχεις δίκιο. Ακινητοποιημένα.
1: Ακινητοποιημένα, ε.
0: Ναι, κάτι έχει γίνει, ναι. Λοιπόν. Ναι.
1: Προφανώς κάτι έχει γίνει. Ενημερώστε μας, παρακαλούμε πάρα πολύ, στο 210-48-00-170-174. Θα ταλαιπωρηθείς αρκετά, μάλλον, να ανέβεις στο σπιτάκι σου. Διότι φορτώνει η άνοδος του Κηφισού πολύ.
0: Τι φορτώνει, δεν είναι, φτάσανε στο γήπεδο.
1: Φτάσανε, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Πώς είναι εκεί, 20.000 φοράει. Και πήγανε και με το τρένο. Οι υπόλοιποι κυκλοφορούν εδώ, είναι 5 εκατομμύρια.
0: Και πώς θα το παρακολουθούμε ραδιοφωνικώς. Η Αττική Οδός,
1: προβλήματα από την Παλίνη μέχρι και το Γέρακα προς Λευσίνα.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκινάει από τη μεταμόρφωση, πριν τη μεταμόρφωση για την ακρίβεια. Βλέπω λίγο πριν τη μεταμόρφωση. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Αττική Οδός να φορτώνει. Η κάθοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα μόνο στη μεταμόρφωση αυτή τη στιγμή. Οπότε τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Καθίσουμε εδώ να το δούμε στο μπάσκετ στο τέλος.
0: Λοιπόν, έτσι όπως πάει.
1: Το κέντρο της Αθήνας έχει τα προβλήματά του σοβαρούτσικα. Κάθοδος του Καρέα προβλέμο μεγάλο.
0: Συγγνώμη, στο κέντρο της Αθήνας είπε σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει κίνηση, ρε παιδί μου, έτσι φαίνονται οι χάρτες, έτσι δείχνουν.
0: Για δεν θα δείτε τα.
1: Όχι, δεν θα δουν. Ο κόσμος ασχολείται και με άλλα πράγματα. Έχει δουλειές, μαγαζά,
0: ναι,
1: βόλτες.
0: Αλλά σήμερα ένα μεγάλο.
1: Δεν είναι κρόνη. Δεν είναι κρόνη.
0: Ναι, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου άλλαξε λίγο το πρόγραμμά του ώστε να μπορέσει να δει τα.
1: Ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που κινούμαστε γύρω σε εμάς. Όχι, δεν κινείται ο πλανήτης γύρω από εμάς. Πάμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη να μας πει μέτρα και τα σχετικά. Υπάρχει κινητοποίηση της ελληνικής
0: και
1: αστυνομίας.
0: Και υπήρχε από νωρίς, έτσι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Στα τρένα. Έλα, Γιώργη.
2: Καλησπέρα. Φαίνεται τουλάχιστον ότι σιγά-σιγά, βέβαια, ένα μεγάλο μέρος από αυτόν τον σχεδιασμό που αφορούσε τον πρώτο ημιτελικό ολοκληρώνεται, γιατί και εμείς βρισκόμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο, στον περιβάλλοντα χώρο. Ουσιαστικά στην τρίτη ζώνη βρισκόμαστε εμείς, το πρώτο κομμάτι ελέγχου που περνάνε οι οπαδοί που φτάνουν εδώ για το Final Four της Ευρωλίγας. Ολοκληρώνεται λοιπόν σταδιακά και οι τελευταίοι φαίνεται να περνάνε τα αρχικά σημεία ελέγχου οπαδοί του Ολυμπιακού και της Φενερμπαχτέ. Να τονίσουμε ότι υπήρχε ένας ειδικός σχεδιασμός με χιλιάδες αστυνομικούς και με διαφορετικά σημεία εισόδου στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτσι ώστε να μην υπάρχει συνάντηση τουλάχιστον όσον αφορά μεγάλο αριθμό οπαδών, γιατί από όλα τα σημεία εμείς είδαμε οπαδούς διαφορετικών ομάδων να εισέρχονται χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους ένταση, κάποια συνθήματα ανταλλάσσαν χωρίς να υπάρχουν εντάσεις και άλλα προβλήματα, με δημιουργίες να συνοδεύουν τους περισσότερους, το μεγαλύτερο όγκο των οπαδών από τους σταθμούς. Εμείς βρισκόμαστε στο σταθμό Ειρήνη του ΙΣΑΠ, από όπου ήταν το σημείο διέλευσης των οπαδών του Ολυμπιακού με αρχικό. Με αρχικό κομμάτι της διαδρομής τους από το Φάλιρο. Αντιστοίχως.
1: Το συναντήσαμε από εδώ.
2: Ακριβώς. Ναι. Είχε μεγάλη παρουσία και νωρίτερα. Λίγο μετά τις 2 ήταν το κομμάτι το χρονικό που συγκεντρώνονταν στο Φάλιρο για να μπορέσει να κυλήσει αυτή η διαδικασία. Αντίστοιχα από το Θησίο, η οπαδή της Φενέρ, για να μην υπάρχει συνάντηση με διαφορετικούς σειρμούς μέχρι την Ραντζιώτισσα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον δεύτερο ημιτελικό και τους Ισπανούς οπαδούς από το Καλλιμάρμαρο με λεωφορεία σε ένα διαφορετικό χώρο.
1: Οι Ισπανούς δεν είναι λίγοι αυτοί, άσχημα.
0: Ναι. Εδώ είναι τα σημαντικά. Το σημερινό το αριθμός,
2: αυτό ισχύει, είναι πολύ
1: εδώ τα προβλήματά μας τώρα στις 6. Εκεί είναι να κάνουν ό,τι θέλουν να κερδίζουν. Εκεί να κερδίζει τον μπάσκετ. Ναι. Έλα, Γιώργο, ναι, συνέχισε. Τι ομάδα είσαι, Γιώργο, να έχουμε καλό ερώτημα.
2: Εγώ είμαι ΑΕΚ.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Πάμε να βρούμε μια φίλη μας. Καιρό έχουμε να της μιλήσουμε.
0: Πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι. Μας έχει γράψει, αλλά
0: εντελώς.
1: Την αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Η κυρία Αφροδίτη Γραμμέλη είναι μαζί μας, η οποία είναι στην παραλιακή και αυτή και ταλαιπωριέται. Γεια σου, Αφροδιτάκη.
0: Καλησπέρα.
3: Σας αγαπημένοι μου, εσείς με έχετε καταλήψει, δεν σας έχω εγκαταλείψει.
1: Άσε τώρα.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Παλιά με καλούσατε να μιλήσουμε για κάποια τηλεοπτικά θέματα, τώρα έχετε ρίξει μαύρη πέτρα.
1: Τώρα είσαι δεσμευμένη.
3: Εγώ απέδειξα λοιπόν ότι εγώ σας αγαπώ και σας ακούω, διότι
1: και εμείς αγαπάμε και σε παρακολουθούμε.
3: Αγάπης μου, λοιπόν, βρίσκομαι στην παραλιακή. Έχω κάνει μία ώρα από τη λεωφόρο Πεντέλης μέχρι το Δέλτα Παλήρου, όπου.
1: Πόσο, μία ώρα.
3: Μία ώρα, ναι. Οι πινακίδες της περιφέρειας λοιπόν ενημερώνουν ότι υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις από το ύψος που είστε εσείς στο Sky, εκεί το υπέροχο αυτό δαχτυλιδάκι στο ΣΕΦ.
1: Ναι, ναι, φανταστικό.
3: Με το που βγαίνεις από εκεί προς τα τούνελ, υπάρχει μία σοβαρή καθυστέρηση. Και τώρα βρίσκομαι στο κομμάτι που βγαίνει από το Δέλτα, στο παλαιό Φάλιρο, δηλαδή στο ύψος του Τροκαντερού.
1: Ναι.
3: όπου συνεχίζεται αυτό και νομίζω ότι φτάνει μέχρι και την Καλαμακίου, όπου είναι και το όχημα που έχει προκαλέσει όλη αυτή τη συγχώρηση. Είναι έντονο το πρόβλημα.
1: Τι όχημα δηλαδή είναι αυτό, ας πούμε, που έχει κλείσει την παραλία εκεί και δεν το
3: έχει. Προφανώς έχει γίνει κάποια σύγκρουση. Και μέχρι να το τραβήξουν στην άκρη. Εδώ έχουν αρχίσει και πέφτει και κάτι μικρές σταγόνες. Φαντάζομαι τι θα γίνει σε λίγο. Το άλλο ρεύμα, ωστόσο, προς το Πειραιά, το βλέπω και κινείται με κανονικές ταχύτητες και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι μια χαρά.
1: Ναι, το άλλο φαίνεται και από τους χάρτες.
3: Επίσης, θέλω να πω ότι αν και Παναθηναϊκός, δηλαδή ανήκω στην πληγωμένη.
0: Μπράβο, Αφροδίτη.
3: Την πληγωμένη αυτή πλευρά του κόσμου, σε καμία περίπτωση δεν θα υποστηρίξω Φενέρ. Εύχομαι να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Κυρία, όπως πάντα. Κυρία, όπως πάντα.
3: Σήμερα Ολυμπιακός στη Φενέρ, διότι. Όχι και με τη Φενέρ, παιδιά.
1: Το παρακάνουμε κιόλας, είπαμε.
3: Όχι και με τη Φενέρ,
1: με
3: παιδιά.
1: Με τη Ρεάλ μετά το συζητάμε.
3: Θα τα λύσουμε τα προβλήματά μας, θα τα λύσει ο πρόεδρος, θα τα λύσει ο Βάδα. Okay, ναι, έχουμε φάει γιούχα, έχουμε φάει τρολάρισμα. Ωστόσο, σήμερα θεωρώ ότι λίγο να είμαστε ψύχρεμοι. Κατά βάθος, οι περισσότεροι θέλουμε να πάει καλά η ελληνική ομάδα.
1: Αφροδιτάκι μου, την αγάπη μας.
0: Να είσαι καλά, Αφροδίτη.
3: Και τη δική μου, σας λατρεύω. Γεια σας.
1: Κυρία Αφροδίτη Γραμμέλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης από το Λιξούρι, λέει: παιδιά, καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είναι και η Iron Maiden ένα μεγάλο γεγονός στο χώρο εκεί αυτές τις μέρες. Ο ΑΚ, όχι μόνο το Final Four, θα έρθει κόσμος από όλο τον κόσμο για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Πάνω από 70.000, όπως και στους Μετάλλικα. Η μουσική ενώνει, εκτονώνει, διασκεδάζει. Να είστε καλά. Και όπως λέει ο Ντσούνος, heavy metal.
0: Heavy metal έχει. Α, θα πάω. Άμα έχει heavy metal, θα πάω.
1: Όντως έχει. Πότε έχει Iron Maiden? Αύριο.
0: Αύριο, Σαββατιάτικο.
1: Που δεν θα έχει εισιτήριο, ε. Αυτούς θα θέλω να τους... Θα έχει.
0: Heavy metal, θα πάμε. Heavy.
1: Ωραίο θα ήτανε. Ρε τα νιάτα μας είναι αυτά. Και Μετάλλικα και Iron Maiden.
0: Ρε παιδί μου, να θυμηθούμε και
1: ο Ευάγγελος από τα Καλάβρητα έχει παραπάνω παλούν σήμερα. Ο Γιάννης, ή μου φαίνεται. Ναι, τον πήγα για περπάτημα.
0: Τι, ναι, βέβαια με πήγε. Ξεποδαριάστηκα. Και περπάτα και περπάτα και καλά να πάθεις και να.
1: Ο Δημήτρης ο Κυλάκος, γεια σου ρε Δημήτρη, στον Πολυβάρ δεξιά προς Γλυφάδα, κινητοποιημένο αστικό λεωφορείο, λόγω βλάβης, μποτιλιάρισμα από τον Ιάρχος προς Γλυφάδα, αγάπες μου. Δεν το είδα, βρε Δημήτρη, αλλά επειδή δεν το είδα, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με το Αφροδιτάκι. Καλό, όμορφο Σαββατοκύριακο, φιλιά πολλά. Τώρα έφτασα Γλυφάδα από Ασπρόπυργο. Ο Γιάννης Τσούνος μπαίνει σε διαφημιστικό περιβάλλον. Περιβάλλον Ιντου. Καλησπέρα στον Γιάννη τον Κολοκυθά που μας ακούει. Περιστέρι λίγο κολλάει.
0: Ναι.
1: Κατά
0: ναι,
1: τα λοιπά είναι εντάξει, λέει.
0: Α, βιάζεται να πάει.
1: Πού να πάει?
0: Δεν ξέρω, βιάζεται.
1: Δεν φαντάζομαι δεν θα πάει στο ΆΚΑ.
0: Θέλω να πιστεύω. Αν και. Κατάλαβες.
1: Εγώ θα πάω να το δω με τον Κάβουρα, αλλά δεν με αφήνει.
0: Ο Γιάννης δεν σε αφήνει.
1: Δεν με αφήνει ο Κάβουρας να πάω δίπλα του.
0: Πήγαινε και εσύ. Τι πήγε, ναι. Πήγε κάτσα απ' έξω και φώναζε.
1: Το σκέφτηκα.
0: Δηλαδή θα βάλεις εσύ το τηλέφωνο, θα βλέπεις και κάθε φορά που θα βλέπεις το τρίπο. Φώναζε.
1: Του Ολυμπιακού εννοείς.
0: Του ποιου?
1: Του Ολυμπιακού μας.
0: Του μπάσκετ. Να κερδίσει τον μπάσκετ. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όντως σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθεί στα δρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο Alba, ήδη έστειλε ο άλλος, .acq.edu. Και πάμε να συνεχίσουμε με τη Renault, γιατί το Renault E-Tech Tour είναι η ευκαιρία σου να οδηγήσεις τα καλύτερα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς. Από το απόλυτο γαλλικό best-seller Renault Clio μέχρι το ηλεκτρικό που συζητάνε όλοι, το Renault 5 E-Tech, και από το πολυτελές SUV Renault Austral μέχρι το αεριοθούμενο Renault Rafale των 300 νύπων, όλα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις στο ΕΚΑ αυτοκίνητα στο Γέρακα, το διήμερο 25-26 Μαΐου. Μπες τώρα στο Renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου, άκου Γιαννάκη, test drive.
1: Το ποιο?
0: Test drive.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό ήταν. Ο Νίκο Σταματέλο μετά.
0: Μετά το Σταματέλο.
1: Αυτό εντάξει, πάμε. Εγώ θα την κουπανίσω σιγά σιγά. Σα αγαπάω δηλαδή, αλλά καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι, γιατί έχει γίνει εδώ στον Άρχο.
1: Ναι, γιατί τώρα. Θα το δούμε στα αυτοκίνητα. Αμαρτία είναι από το Θεό. Όλη τη χρονιά βλέπουμε την Ευρωλίγκα δηλαδή. Έχω, εντωμεταξύ,
0: θα το ακούσουμε στα αυτοκίνητα.
1: Κάνει ζέστη, δηλαδή εγώ.
0: Έχουμε αγχωθεί.
1: Εκτό αν έχω. Από το άγχο μου.
0: Δεν είχε κανένα λάθο. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Κάνει και ζέστη. Έχω αγχωθεί κιόλα. Να τα λέω κι αυτά.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις, τίτλοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
7: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
8: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
6: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο...
10: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
11: Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
12: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
11: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
13: Αν ψάχνεις χώρο ειδικά διαμορφωμένο για να διοργανώσεις τη δική σου μοναδική εκδήλωση, τώρα υπάρχει Μεράκι Πριβέ. Για μοναδικά γενέθλια, πρωτόγνωρα bachelor, αξέχαστα παιδικά πάρτι, πρωτότυπα baby shower και ό,τι άλλα events φανταστείς. Θυμήσου Μεράκι Πριβέ και όλα θα γίνουν όπως θα έχεις ονειρευτεί, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και μοναδικές αναμνήσεις. Επικοινώνησε τώρα στο 699-4155-088 ή μέσω Instagram στο Μεράκι Ξάνθη. Βασιλέος Κωνσταντίνου 79, στην Ξάνθη.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
15: Ο σκύλος μου ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Ξάνθη για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου. Του λέω πού είσαι, τίποτα. Αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλο. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow. Έχασα το σκυλί μου, σου λέω. Από καλύτερη ζωή. Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου. Pet Hotel Ξάνθη, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Ξάνθη, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
16: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές.
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε.
0: χωρίς επιπλέον χρέος.
18: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
19: Ραπτόπουλος Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
18: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
19: 50 χρόνια Ραπτόπουλος Stores. Ρούχα με άποψη.
18: Σνίκερς για κάθε μέρα.
19: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
18: Ραπτόπουλος Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
19: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
18: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
20: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.30.
21: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
20: Νόβα 931.
22: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
23: Sky 100,3.
24: Ζώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
25: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: Αδερφέ μου, για να δεις τι κακοί άνθρωποι είναι εδώ αυτοί, λένε, πες τον Χρήστο να μας πει για την κίνηση τώρα και να μην έχει το νου του μόνο πώς θα φτάσει. Κατάλαβες? Do you remember? You work for me. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, θα τα δούμε σε λίγο, αλλά θα πάμε στον Νίκο Σταματέλο, θα πάμε στο ΟΑΚΑ, διότι χρειάζονται μόνο 28 λεπτά, 26 λεπτά για να ξεκινήσει ο ημιτελικός και καταλαβαίνετε ο Νίκος είναι η Πατμόν μέσα στο ρεπορτάζ, στην καρδιά του ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, δυσκολεύομαι να σας ακούσω.
0: Το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι σχεδόν γεμάτο το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Όλα αυτά που ξέραμε για τον κόσμο που θα έρθει επίσχυουν. Οι οπαδοί του Φενέρ πρέπει να είναι με το στάρι 600-700 και αυτοί διασκορπισμένοι. Αυτά που διαβάζαμε για 3.500-4.000 ακόμα και 5.000 δεν ισχύουν σε καμία περίπτωση. Και πρέπει να είναι πάνω από 12.000 φίλοι, 13.000 φίλοι του Ολυμπιακού αυτή την ώρα.
0: Α, μάλιστα. Αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα, έτσι, γιατί όντως Νίκο στην αρχή λέγαμε 2-3 χιλιάδες, 1500, τώρα λες ότι είναι λίγοι.
1: Είναι πολύ λίγοι και δυσκολεύομαι να σας ακούσω τώρα που περιμένουμε να κάνει την εμφάνισή η ομάδα του Ολυμπιακού και είναι ερυθρόλευκο το κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 25 λεπτά για να αρχίσει ο ημιτελικός, κατά πολλούς τελικός, ναι. Γιατί πιστεύουν ότι όποιος νικήσει θα είναι το μεγάλο φαβορί.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό. Και εγώ το πιστεύω, Νίκο. Εσύ?
1: Νομίζω πως ναι. Αν και δεν μπορείς, αν η Ρεάλ δεν είχε απουσίες, θα σου έλεγα ότι η Ρεάλ είναι υπολογίσιμη δύναμη στον μέγιστο βαθμό. Αλλά έχει δύο σημαντικές απουσίες και νομίζω ότι η ομάδα που θα περάσει απόψε τον ημιτελικό που θα αρχίσει σε 24 λεπτά θα έχει σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του τροπέου. Όσο και αν η Βαλένθια μπορεί να έχει κερδίσει πολλούς οπαδούς για τον μπάσκετ που έχει παίξει όλη τη χρονιά, νομίζω ότι τέτοιες βραδιές η αλεγκρία πάει περίπατο. Η πείρα χρειάζεται για να φτάσει στο στόχο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Νίκο, σε αποδεσμεύουμε. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλό αγώνα, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Είδα τώρα αυτό που είπε ο Νίκος Σταμάτελος και νομίζω ότι είναι αναμενόμενο, εφόσον δεν υπάρχει ο αριθμός αυτών των οπαδών της Φενερμπαχτσέ που είχαμε ακούσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, την τελευταία εβδομάδα δηλαδή, περί κάποιων λίγων χιλιάδων που θα ήταν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Ακούσατε ότι δεν είναι. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι φίλοι του Ολυμπιακού ξεπερνούν τις 10.000. Εκεί γύρω στις 10.000 υπολογίζαμε, αλλά ο Νίκος λέει ότι είναι σίγουρα 12 με 13.000. Λογικό είναι, στην Αθήνα γίνεται το Final Four, ελληνική ομάδα συμμετέχει. Είναι λογικό ότι το γήπεδο θα είναι σε επίπεδο εξέδρας, εννοώ, έτσι προφανώς υπέρ της ελληνικής ομάδας. Άλλωστε υπήρχαν πολλοί οπαδοί φίλαθλοι του Παναθηναϊκού που είχαν αγοράσει εισιτήρια και προφανώς αυτά τα εισιτήρια κάποιοι έχουν επιλέξει να μην πάνε να δουν το Final Four εφόσον δεν συμμετέχει ο Παναθηναϊκός, και αυτά τα εισιτήρια προφανώς δόθηκαν, γι' αυτό και αυτά τα νούμερα που ακούσαμε και από τον Νίκο. Λέει ο Μάκης, το άθλημα που αυτός που βάζει τα πιο λίγα κερδίζει είναι το γκολφ. Όχι ρε Μάκη, δεν είναι έτσι ακριβώς. Να, το συζητάγαμε και με τον Βραχνό πριν. Πρέπει να κάνεις λιγότερες προσπάθειες για να βάλεις. Αυτός που κάνει με τις λιγότερες προσπάθειες που πετυχαίνει το στόχο, την ντρούπα δηλαδή εκεί στο σύνολό του, αυτός είναι που κερδίζει. Όχι αυτός που βάζει τα λιγότερα. Αυτός που βάζει τα λιγότερα, μάλλον αυτός που βάζει, αλλά με τις λιγότερες προσπάθειες. Έτσι είναι το γκολφ. Παναγιώτη, ο αθλητισμός είναι για την καζούρα, για τίποτε άλλο. Έτσι, να είσαι καλά Παναγιώτη μου, καλό απόγευμα. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, πάντως η κυκλοφορία με τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας είναι εξαιρετική. Η κίνησή τους στις λεωφοριολωρίδες πάει σφαίρα, να τα δοκιμάσετε. Ο Μάριος μας λέει ότι το όχημα ήταν λεωφορείο. Εδώ μιλάμε για την κίνηση στην παραλιακή και μόλις το ρημούλγησαν, μας λέει ο Μάριος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Ανδρέας επίσης ακριβώς το ίδιο λεπτό μας έστειλε, και ο Μάριος και ο Ανδρέας, ότι το όχημα στην παραλιακή έχει φύγει, η κίνηση έχει αρχίσει σιγά σιγά να σπάει και αυτό. Λοιπόν, ο GBU57 λέει ότι καλησπέρα παιδιά, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά σήμερα θα υποστηρίξω τον Ολυμπιακό επειδή παίζει ενάντια σε τουρκική ομάδα. Να είστε καλά και εσύ, GBU, να είσαι καλά. Και συνεχίζει λέγοντας ότι υπάρχει. Η έκτακτο, λέει, Αμερικανικό Πεντάγωνο δημοσίευσε νέα αρχεία για τα UFO. Είναι το δεύτερο κύμα αρχείων. Λοιπόν, άκου, GBU57. Πρώτον, δεν είναι εδώ ο αδερφός μου, για να μπορέσετε να τα συζητήσετε κτλ. Δεύτερον, άστα να τα δούμε και αυτά, τα αρχεία, να δούμε και κανένα UFO, να δούμε πώς είναι, να το πιάσουμε, να το αγγίξουμε, να το αυτό, και μετά τα συζητάμε. Και ο Γιώργος Κανίδης, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Γιώργο μου. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής, εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acq.edu.gr. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα! Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
15: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Ναι, έλα Γιώργο.
18: Έλα, λέ.
17: Μ' ακούς?
18: Σ' ακούω.
17: Ο μικρός.
18: Τι?
17: Είπε την πρώτη του λέξη.
18: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
17: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
18: Τι?
17: Είπε μπα. Είπε
18: μπαμπά.
17: Όχι.
18: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
17: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
18: Μπάλα. Είπε μπάλα.
17: Είπε μπάλα.
18: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
19: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
20: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
21: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
20: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, η κίνηση στην παραλιακή, σιγά σιγά, μην το πάρετε τώρα αυτό, δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, σιγά σιγά έχει αρχίσει και ομαλοποιείται, αυτό μου μας έχετε στείλει κι εσείς, διότι έχουν απομακρυνθεί, έχει απομακρυνθεί το όχημα το οποίο ήταν, είχε σταματήσει, απομακρύνθηκε αυτό που είχε λοιπόν την δημιουργούσε το πρόβλημα, οπότε σιγά σιγά έχει αρχίσει να ομαλοποιείται. Όμως, όπως βλέπω εδώ στους υπερσύγχρονους, από τους χάρτες κτλ, η άνοδος του Κηφισού έχει θεματάκι στο Περιστέρι αρκετά σοβαρό από ό,τι βλέπω και έχει και παραπάνω λίγο, τώρα εκεί είναι Πατήσια Γιώργο μου, ναι κάπου εκεί όπως βλέπεις, μα μέχρι να φτάσουμε, όπα, γιατί μετά είμαστε στη Φιλαδελφία όπου εκεί, από εκεί και πέρα πιο καλά τα πράγματα. Λοιπόν, Αττική Οδός τα είπαμε, υπάρχει θεματάκι μέχρι το Δαχτυλίδι και στην κάθοδο του Κηφισού πάλι εκεί στο ίδιο σημείο, εκεί στο Περιστέρι υπάρχει μία μικρή, μικρότερη, πολύ μικρότερη ανάσχεση στην κάθοδο. Περισσότερο, πιο δύσκολη είναι η άνοδος. Και σωστά, δεν έχει να κάνει με το ΆΚΑ, δεν έχει να κάνει με το Final Four, διότι τώρα θέλουμε 12 λεπτά για να ξεκινήσει ο ημιτελικός. Επομένως, όσοι ήταν να πάνε με το αυτοκίνητο, έχουν ήδη πάει, έχουν ήδη φτάσει. Για να δούμε και πέριξ του ΆΚΑ. Καλά, προφανώς εκεί υπάρχουν και τα μέτρα ασφαλείας. Πού του ρε Γιώργη, καλά το πάω. Ναι, για κάτσε να δούμε λοιπόν και πέριξ του ΆΚΑ τι γίνεται. Ναι, λογικά θα υπάρχει εκεί. Ο, μάλιστα. Περίμενε. Εδώ, εδώ. Να το ανοίξω, ναι. Κάτσετε. Ναι. Εντάξει, και η Σπύρου Λούι, όπου εκεί υπάρχουν και τα μέτρα. Να το. Μεταμόρφωση. Μάλιστα. Να το. Λοιπόν, υπάρχει θέμα και στο, και στο ΆΚΑ. Καλά, ούτως ή άλλως, όποιος ήθελε να πάει με αυτοκίνητο, θα πήγαινε γύρω-γύρω από το ΆΚΑ. Δεν μπορεί να πας και πρέπει να πας και πολύ νωρίτερα. Λοιπόν. Άρα έχουμε σε 11 λεπτά από τώρα την έναρξη του πρώτου ημιτελικού. Είναι Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε. Ελπίζουμε να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, αντάξιο και των δύο ομάδων τώρα. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι η χώρα μας φιλοξενεί το Final Four και το αξίζουμε να το φιλοξενούμε. Άλλωστε έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες, κατά τη δική μου άποψη, της Ευρώπης διαχρονικά. Δεν κοιτάμε μόνο πέρσι, φέτος, πρόπερσι κτλ. Αν κοιτάξουμε την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, και οι δύο ομάδες όχι απλά πρωταγωνιστούν, έχουν πάρει και τις, έχουν πάρει και κούπες, έχουν πάρει και τις πρωτιές, έχουν πάρει τεράστιες νίκες. Μην το συζητάμε. Είμαστε σημείο αναφοράς για την Ευρώπη. Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι το Final Four γίνεται εδώ. Ελπίζω ότι και εντός γηπέδου προφανώς τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ ωραία και θα είναι όλοι κύριοι. Δεν χρειάζεται να δυσφημίσουμε τίποτα. Έτσι, ίσα ίσα που είναι ένα εξαιρετικό γήπεδο κορυφαίων προδιαγραφών και φαντάζομαι ότι οι φιλάθλοι θα συμπεριφερθούν, το γνωρίζουν πολύ καλύτερα, θα συμπεριφερθούν ανάλογα. Την Κυριακή θα είναι ο τελικός. Από τους δύο νικητές που θα προκύψουν σήμερα, από το ζευγάρι της Φενέρ με τον Ολυμπιακό και από το ζευγάρι της Ρεάλ με την Βαλένθια. Λοιπόν, μέχρι εδώ εμείς για σήμερα και για αυτήν την εβδομάδα. Να είστε όλος και όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Προσοχή λίγο με τον καιρό, θα είναι άστατος, από ό,τι μας έλεγε η Χριστίνα, και θα είναι άστατος και το Σαββατοκύριακο και αυτήν την επόμενη εβδομάδα. Καλό ταξίδι σε όσους ταξιδέψετε. Καλή παρακολούθηση αγώνα στους περισσότερους από εσάς και εμάς. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Ακολουθεί Άρης Γαλανόπουλος και αμέσως μετά Κατερίνα Δράκου. Γεια σας.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
5: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
4: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
5: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
6: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
10: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
13: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
14: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
13: Με Nofors
14: και Προσταζάν
13: από τη Vogel.
15: Vogel, υγιέργα και φυσικά.
14: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
16: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
17: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
18: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
19: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
20: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
19: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
21: Από το
20: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
19: Την Τρίτη, στις 9 το βράδυ, στο Sky.
22: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 3...
19: Στις 9 το βράδυ, στο Sky.
22: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για...

0: υπάρχει πρόβλημα ανεφοδιασμού. Έχουμε στο τηλέφωνο και τον ευχαριστούμε και πάλι τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Γιούση, και θα του δώσουμε το λόγο για να μας δώσει μια ευρύτερη ενημέρωση όπως πάντα. Κύριε Πρόεδρε, καλό σας απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε όλους μας και με ψυχραιμία.
0: Σωστά. Εσείς τι εικόνα έχετε? Ο πόλεμος ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου και δυστυχώς δεν μπήκε σφραγίδα τέλους έως και σήμερα. Πώς βλέπετε θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα και η ελληνική αγορά αλλά και γενικότερα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος βιώνουμε ακριβές τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ακριβή η τιμή και της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Δυστυχώς είναι πάνω από το μέσο όρο της αγοραστικής μας δύναμης. Το πετρέλαιο κίνησης έχει μέση τιμή 1,82. Σήμερα που μιλάμε και 2,10, πέρασε το 2,10 η αμόλυβδη. Να θυμίσω ότι για το πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μια οριζόντια επιδότηση της τάξης των 20 λεπτών. Φανταστείτε ότι αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση θα ήταν το πετρέλαιο κίνησης πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και μετά, επειδή το πετρέλαιο αφορά την πραγματική οικονομία, γιατί αν ένα προϊόν δεν παράγεται ή δεν μεταποιείται με τη χρήση του πετρελαίου, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε τις αυξήσεις όλα τα άλλα τα προϊόντα αν είχε το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ. Αποφάσισε έγκαιρα η κυβέρνηση για το μήνα Απρίλιο και για το μήνα Μάιο να δώσει μια οριζόντια μείωση της τάξης των 20 λεπτών. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί και για τον Ιούνιο, γιατί δεν βλέπουμε να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών διεθνώς. Δεν τη βλέπουμε. Πρέπει να συνεχιστεί και για τον Ιούνιο και πρέπει να επανεξετάσει τι θα γίνει με τη βενζίνη. Αυτό το fuel pass που δόθηκε 25 ευρώ για τον Απρίλιο, 25 για τον Μάιο που δόθηκε λίγο πριν το Πάσχα, έχει φύγει. Το έχει χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής, οι καταναλωτές πριν το Πάσχα. Αυτό αφορά 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Εμείς θεωρούμε ότι πιο κοινωνικά δίκαιο και για να βοηθήσει την πραγματική οικονομία πρέπει η βενζίνη να επιδοτηθεί όπως και το πετρέλαιο με οριζόντια μείωση. Από εκεί και μετά για τις διεθνείς τιμές δεν μπορεί κανένας να κάνει κάτι, όχι στην Ελλάδα ούτε καν στην Ευρώπη.
0: Ούτε στην Ευρώπη βεβαίως.
1: Δεν μπορεί να παρέμβει.
0: Και από ό,τι άκουσα,
1: μόνο σίγουρο είναι για την επάρκεια των αγαθών. Σίγουρα υπάρχει επάρκεια, τουλάχιστον στην ελληνική αγορά για τα καύσιμα κίνησης υπάρχει επάρκεια. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα ως προς την επάρκεια.
0: Αλλά θα βάλουμε βαθιά το χέρι στη ζέπη, έτσι.
1: Ναι, με πάνω από 2,10 η βενζίνη και με 1,82 το πετρέλαιο κίνησης και με καθημερινές αυξήσεις, να θυμίσω καθημερινές οι αυξήσεις, γιατί είχαμε μια αποκλιμάκωση των τιμών αμέσως μετά του Πάσχα, αλλά αυτό ήταν με την ανακοχή των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, αλλά αυτό πολύ γρήγορα από τη στιγμή που δεν βρέθηκε διέξοδος, πολύ γρήγορα έχει επανέλθει σε αυξητικές ροές στο διεθνώς το πετρέλαιο και κατ' επέκταση και στην ελληνική αγορά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω για κάτι. Να το πω πολύ απλά και πεζά λαϊκά. Ο τζίρος έχει μειωθεί σε εσάς?
2: Έρχονται στο Nova 931.
3: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός. Εργαλεία. Τέρμα Δημοκρίτου. Ξάνθη.
4: Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μια προσφορά.
2: Κούσεις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσεις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσεις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Νόβα 931.
4: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
1: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
4: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
3: αλλά και περιποιημένος κύριος?
4: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
3: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
4: Για ό,τι ντύνεστε,
3: σκεπάζεστε,
4: αλλά και πατάτε.
3: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
4: Το τέλειο.
3: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
4: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
3: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
7: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
6: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
7: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
8: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
9: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
11: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
15: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
16: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
15: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, Μανούλα.
16: Ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
15: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
17: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
19: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
18: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
19: Μα έχουν υδραυλικό!
18: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
19: Μα αυτή δεν είναι ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι ή τα πάντα όλα!
20: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
21: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
20: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
21: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
20: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
21: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353
20: και Κομοτηνή 2531-306-200
21: και στο www.ipavlametafores.gr.
22: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
23: Nova 931.
24: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στην τελειότερη και υποφυτότερη μέρα της εβδομάδας, την Παρασκευή, 22η μέρα του Μαΐου, και πάμε ουσιαστικά για το τελευταίο δεκαήμερό του. Να πούμε ότι στο τέλος το Μάιος είναι και ωραίος, γιατί έχουμε και ένα ωραίο τριήμερο, έχουμε και ένα ωραίο φεγγάρι στις 31 του μήνα. Οπότε όλα αυτά βεβαίως για τα φεγγάρια θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Εδώ σήμερα με τις πλανητικές έτσι επιρροές, όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή να καταπιανόμαστε, θα δούμε πόσο υπάρχουν κάποια ζώδια που μέσα στις τελευταίες μέρες του Μάη θα δουν τη ζωή τους να μεταμορφώνεται. Και όταν μιλάω για μεταμόρφωση, μιλάω σαφώς για καλύτερα πράγματα παντού. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Θα τα πούμε όλα, γιατί ο Μάιος κινείται με ενέργεια ανανέωσης και προόδου και ουσιαστικές εξελίξεις για κάποια ζώδια, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: ένα θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε για να μιλήσουμε για τα ζώδια τα οποία θα δουν μια πρόοδο στη ζωή τους μέσα σε αυτές τις ημέρες. Η αυθονία σε αυτή τη φάση δεν αφορά μόνο τα οικονομικά, συμβαίνεται, πρέπει να σας πω, και με την αίσθηση της πληρότητας, στις σχέσεις που εξελίσσονται κοντά στη ζωή που οι περισσότεροι θέλουν και ποθούν. Ωστόσο, ορισμένα ζώδια βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής που κυριαρχεί αυτές τις ημέρες στις πλανητικές επιρροές. Θα ξεκινήσω με τον Ταύρο, που είναι ένα από τα ζώδια το οποίο νομίζω ότι παίρνει πολύ από αυτή την εύνοια, πολύ από αυτή τη σταθεροποίηση και την επιβράβευση που αρχίζει να αποδίδει. Πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επιστρέφω για να τα πούμε πιο αναλυτικά για τους Ταύρους. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πώς ο Μάιος λειτουργεί ως μήνας σταθεροποίησης και επιβράβευσης για τους Ταύρους. Ό,τι έχετε αρχίσει μέσα σε αυτό το προηγούμενο διάστημα που πέρασε του Μαΐου, γιατί μιλάμε τώρα για το τελευταίο δεκαήμερο, αποδίδει σε επαγγελματικά και οικονομικά. Θα προκύψουν σχεδόν με έναν τρόπο απόλυτα φυσιολογικό, δεν θα κουραστείτε. Η πρόκληση είναι να εμπιστευτείτε την αξία σας και να μην φοβηθείτε να διεκδικήσετε περισσότερα. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος πολύ ικανή για να σας δώσει όλα αυτά που λόγω της απίστευτης σταθερότητας που έχετε ως άνθρωποι δεν ρισκάρετε και πολύ για να τα αποκτήσετε. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο οποιοδήποτε ρίσκο, όταν έχει να κάνει βέβαια και με την δυνατότητα της σταθερότητας του Ταύρου από πίσω, νομίζω ότι θα πάρει σάρκα και οστά και θα σας κάνει τη ζωή να αρχίσετε να τη βλέπετε με ένα διαφορετικό μάτι, πιο ουσιαστικό, πιο σταθερό και βεβαίως πιο ανθρώπινο και πιο χαρούμενο.
5: Νόβα 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
1: Nova 9:31.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα τρία βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
6: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
7: Nova 931.
6: Και πάμε τώρα στο δεύτερο ζώδιο που θα δει τη ζωή του μας στο τελευταίο δεκαήμερο του Μάη να πηγαίνει πολύ καλύτερα. Και αυτή δεν είναι άλλη από τους Λέοντες. Πρέπει να πω ότι η τύχη είναι στο προσκήνιο αυτή την περίοδο. Λειτουργεί ενισχυτικά σε κάθε σας κίνηση. Πρόκειται για επαγγελματικά βήματα, πρόκειται για προσωπικές αποφάσεις, πρόκειται για δυνατότητα προσέλκυσης ανθρώπων που είναι σε ανώτερες θέσεις. Το κλειδί είναι να παραμείνετε ανοιχτοί στις νέες προοπτικές και να μην φοβηθείτε καθόλου. Εσάς βεβαίως ποτέ δεν σας φοβούνται σε ό,τι έχει να κάνει οι άλλοι με το ρίσκο, σε αντίθεση με τους Σταύρους. Νομίζω ότι είσαστε έτοιμοι να δείτε όλα αυτά που σκέφτεστε μέσα στο μυαλό σας να πραγματώνονται μπροστά σας. Καλή επιτυχία θα πω μόνο στους Λέοντες, γιατί είναι μια περίοδος πολύ ευνοϊκή για
7: τους. Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Και πάμε τώρα στους Σκορπιούς, όπου νομίζω ότι επειδή σήμερα Παρασκευή, 22η μέρα του Μάη, εδώ στο Σου Έχω Νέα, μιλάμε για την εύνοια που θα φέρει ο τελευταίος, έτσι, το τελευταίο δεκαήμερο αυτού του μήνα σε μερικά ζώδια, όχι σε όλα. Έχουμε φτάσει στους Σταύρους. Η Μιελένη Μπαρμπάκου είναι το Σου Έχω Νέα της Παρασκευής, μέρα που μιλάμε για τις πλανητικές επιρροές, και πάμε να δούμε πώς επηρεάζει τους Σταύρους αυτή η πλανητική επιρροή. Για εσάς πρέπει να σας πω ότι η αυθονία φέρνει μπροστά σας μεταμορφωτικές εμπειρίες. Ο Μάιος μπορεί να φέρει εξελίξεις σε σχέσεις, σε συνεργασίες, σε βαθύτερη κατανόηση των αναγκών σας. Αυτός ο μήνας δεν είναι μόνο τυχερός, είναι και καθοριστικός για τη μελλοντική σας πορεία. Οπότε αφράξτε κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί μπροστά σας. Μην μένετε πίσω από κάτι στερεότυπα ή κάτι περίεργα που έχετε εσείς οι Σκορπιοί όσον αφορά σχέσεις με ανθρώπους που είστε λίγο κουμπωμένοι. Θα πω να βγείτε μπροστά, θα πω να ρισκάρετε, θα πω με γνώμονα πάντα το ένστικτό σας που είναι αλάνθαστο, να κάνετε βήματα μπροστά και όχι
1: και
0: πίσω.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Και πάμε στους υδροχώους, όπου νομίζω ότι είναι το πρώτο τελευταίο ζώδιο που θα είναι μέσα στην αναφορά αυτή της καλής τύχης αυτή την περίοδο. Οι ευκαιρίες εμφανίζονται από εκεί που δεν το περιμένετε. Κυρίως μέσα από δίκτυα, μέσα από συνεργασίες, μέσα από νέες ιδέες. Ο Μάιος θα σας ενθαρρύνει πάρα πολύ να σκεφτείτε διαφορετικά, να επενδύσετε σε προοπτικές. Η τύχη συνδέεται άμεσα με την τόλμη σας. Βγείτε λίγο έξω από τα συνηθισμένα και μην φοβάστε να ρισκάρετε.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7. Νόβα 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
3: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
8: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
13: Μέγα εγγένεια. Με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνετε μέρος των εγγενείων για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
1: Nova 931.
15: Nova 931.

0: Και πάμε στους ηχθείς, όπου νομίζω ότι η διέστησή σας γίνεται ο πιο ισχυρός σύμμαχός σας. Μέσα σε αυτό το μήνα, σωστές κινήσεις πριν ακόμα εμφανιστούν ξεκάθαρα οι ευκαιρίες, είτε σε δημιουργικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, νομίζω ότι είστε μέσα στους πιο τυχερούς, μέσα σε αυτούς που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει πάρα πολύ μέσα σε αυτό το μήνα. Και θα έλεγα ότι αστρολογικά αυτό που έχετε να κάνετε είναι να βγείτε λίγο από αυτή τη μέγενη της συναισθηματικής, θα έλεγα, αστάθειας που σας πιάνει και φοβάστε να ρισκάρετε. Πάρτε και εσείς το ρίσκο και νομίζω ότι θα σας φροντίσει αυτή η εποχή και εσάς.
1: Nova 931, η πρώτη σου επιλογή.

Φυσικά δεν πρέπει να αφήσω τους διδύμους, γιατί θέλω να μιλήσω λίγο για τους διδύμους αυτή την περίοδο, στο τέλος αυτού του μήνα. Δεν πρόκειται απλώς για πράγματα που θα έχετε μπροστά σας με μια πρωτόγνωρη διάβγεια. Θα πάρετε πολύ σημαντικές αποφάσεις οι δίδυμοι για το μέλλον μέσα σε αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Μάη. Νέα ξεκινήματα σε καριέρα, μέσα από νέο τρόπο ζωής, είναι η στιγμή να αφήσετε πίσω παλιούς περιορισμούς και να εκφραστείτε έτσι λίγο πιο αφεντικά. Θα πω ότι η ζωή γίνεται πολύ καλύτερη και για σας στο τελευταίο έτσι δεκαήμερο αυτού του μήνα. Αδράξτε κι εσείς την ευκαιρία και μην την αφήσετε να πάει χαμένη. www.novaradio.gr

0: Φίλες και φίλοι, του σου έχω νέα. Είπαμε ότι ο Μάιος θα τελειώσει και με κάποιες έτσι ανατροπές, γιατί έχουμε μια πανσέλινο την τελευταία μέρα του Μαΐου. Βεβαίως την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, που θα είμαστε ακριβώς στο τέλος του μήνα, θα μιλήσουμε για αυτές τις πλανητικές επιρροές αυτής της πανσελίνου και θα δούμε πόσο μπορεί σε κάποιους από εμάς, από τα ζώδια, να φέρει έτσι κάποιες, θα έλεγα, διαφορετικές επιρροές. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο εξάγωνο έτσι κι αλλιώς που θα φροντίσει το πρακτικό επίπεδο όλων μας από εδώ και πέρα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198, δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
6: Phone Masters.
5: Δεν κρατάει μπαταρία.
6: Phone Masters.
5: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
6: Phone Masters.
5: Τι ακριβώς κάνουν?
6: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
5: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
6: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
5: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
6: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Το ραντεβού μας κάθε εποχή είναι στο Καζανόβα.
7: Δίνουμε ραντεβού για άπεχτο καφέ και special cocktails στη πιο όμορφη αυλή και σε ένα φιλόξενο εσωτερικό χώρο.
6: Απολαύστε το νέο μενού για να γίνει κάθε σας επιλογή η αγαπημένη σας. Καζανόβα, στην πλατεία Αντίκα στη Ξάνθη, στο κέντρο της Ξάνθης.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στην Ξάνθη, Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
10: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
11: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
12: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
11: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
12: Μα έχουν υδραυλικό!
11: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
12: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
13: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
14: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
13: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
14: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
13: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
14: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353.
13: Και Κομοτηνή 2531-306-200.
14: Και στο www.epavlametafores.gr.
15: 50 χρόνια είμαστε η αφετηρία για το πιο μοδάτο, αθλητικό και casual ντύσιμο.
16: Ραπτόπουλο Stores. Στυλ και άνεση που σε ακολουθεί όλη μέρα.
15: Τα μεγαλύτερα brands είναι εδώ για εσένα που έχεις απαιτήσεις και θέλεις να ξεχωρίζεις.
16: 50 χρόνια Ραπτόπουλο Stores. Ρούχα με άποψη.
15: Sneakers για κάθε μέρα.
16: Αθλητικά για σούπερ επιδόσεις.
15: Ραπτόπουλο Stores. 50 χρόνια η επιλογή σου.
16: 50 χρόνια σημείο αναφορά στην Ξάνθη.
15: Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας και συνεχίζουμε μαζί.
17: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
18: Nova 931.
17: Και βέβαια πρέπει να μιλήσω λίγο για τους παρορμητικούς, δηλαδή για ζυγούς, κρυούς, εγώ καιρούς και καρκίνους, και να πω ότι επειδή επηρεάζονται πάρα πολύ από τον πλανήτη, το δύσκολο πλανήτη, τον Κρόνο που βρίσκεται στον κρυό, οι ζυγοί πολύ στις σχέσεις τους, οι εγώκεροι στην καριέρα τους και οι καρκίνοι και οι ζυγοί σε ό,τι αφορά γενικότερα τη ζωή τους, θα έλεγα ότι ήρθε η στιγμή να πάψετε πλέον με αυτή την επιρροή του Πλούτωνα, να νιώθετε εσείς οι παρορμητικοί ότι ό,τι και να κάνετε πέφτει συνεχώς ξύλο. Ήρθε η στιγμή να δρέψετε τους καρπούς των προσπαθειών σας χωρίς εμπόδια. Είναι πολύ καλή εποχή και για σας από το τέλος του Μάη και μετά.
19: Nova 931.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: θα με πονέσεις.
1: Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, να πω σε όλους να βράξουμε και την ευκαιρία έτσι να περάσουμε όμορφα. Μπροστά μας έχουμε όμορφες μέρες, καλοκαιριάζει σιγά σιγά, η θερμοκρασία ανεβαίνει, ο κόσμος αρχίζει να βγαίνει περισσότερο έξω, νομίζω ότι κάποιοι ξεκίνησαν και τα πρώτα τους μπάνια. Είναι μια πολύ ωραία περίοδος γενικώς για να αναγεννηθούμε όλοι και να φύγουμε από αυτές τις δυστάρεστες έτσι, στιγμές που μας έφερε ο χειμώνας που πέρασε. Επιτέλους άνοιξε, επιτέλους καλοκαίρι και νομίζω ότι θα πρέπει να δράξουμε όλη την ευκαιρία της καλυτέρευσης της ζωής μας από εδώ και πέρα.
2: Nova 931.

0: Σας αφήνω λοιπόν με τα πολύ ωραία πλανητικά, έτσι, τις πολύ ωραίες πλανητικές επιρροές που αναφέραμε για τα περισσότερα ζώδια. Να ευχηθώ σε όλους να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Δεν σας αφήνω βεβαίως χωρίς το αγαπημένο μας μότο να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και από Δευτέρα πρώτο Θεός πάλι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα για να τα πούμε όλα και από την καλή και την ανάποδη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Νόβα 931.

0: έρχονται στο Nova 931.
1: Μια προσφορά. Κούσεις ΑΕ, ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Ποιος είναι?
4: Από τη Max Clean ήρθαμε για τα χαλιά.
3: Πάντα στην ώρα σας και πάντα με ευγένεια και επαγγελματισμό.
4: Max Clean by Δημόκριτος. Καθαρίζουμε για εσάς πεντακάθαρα και οικονομικά. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καθαρισμό παντός τύπου χαλιών με δωρεάν delivery, δωρεάν φύλαξη και δωρεάν απολύμανση. Max Clean. 50 χρόνια τώρα. Πάντα πρώτη και με διαφορά. Για την Ξάνθη. 25-410-22-752. Για την Κομωτινή. 25-310-33-576.
3: Max Clean και ήρθαμε για τα χαλιά.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζεδοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζεδοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
8: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006.

0: 0006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
2: Nova 931.
3: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
4: Sky 100,3.
5: Σαμαρά, κατά την τοποθέτησή του στη Βουλή, κατηγόρησε την κυβέρνηση για συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή, υπογραμμίζοντας πως η υπόθεση των υποκλοπών δεν έχει διαλευκανθεί. Υπομνήματα κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι βουλευτές Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, όπου προσήλθαν για να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αδικημάτων πλημεληματικού χαρακτήρα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι πρώην υπουργοί αρνήθηκαν οποιαδήποτε παράνομη πράξη. Την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία πραγματοποίησε χθες η Μαρία Καριστιανού, θέτοντας ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Αντιδράσεις και κριτική από τα κόμματα, αλλά και από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που θα παρουσιαστεί την Τρίτη, με το επιτελείο του να δίνει σήμερα στη δημοσιότητα ένα νέο σποτ. Παράθυρο αισιοδοξίας για ειρήνη στη Μέση Ανατολή, με δημοσίευμα του Αλ Αραμπίγια να κάνει λόγο για τελικό προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία συμφωνία μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και εντός των επόμενων ωρών. Σοβαρές καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση από ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, οι οποίοι κρατήθηκαν στο Ισραήλ και τώρα επιστρέφουν στις χώρες τους. Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτούργος της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, έδωσε παραγγελία στον αντισαγγελέα Σοφοκλή Λογοθέτη να αποφασίσει αν θα ασκήσει ανέρεση στην απόφαση. Στα κρατητήρια οδηγήθηκαν οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών στο Ηράκλειο, με τις αρχές να κάνουν λόγο για δύο εγκληματικές οργανώσεις που χρησιμοποιούσαν ακόμη και κωδικές λέξεις αλλά και πληρωμές μέσω Άιρις. Και ο καιρός, βροχερός θα είναι αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τον πρώτο ημιτελικό του Final Four και την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της τουρκικής Φενέρμπαχτσε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι, που ήταν και το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση, επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση κέρδισαν την τουρκική ομάδα. Προηγούνταν κατά διάρκεια ολόκληρη τη αναμέτρηση και μάλιστα και με μεγάλη διαφορά. Οπότε οι Ερυθρόλευκοι τώρα παίρνουν το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης, τον τελικό της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και πάλι το βράδυ της Κυριακής. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Νίκος Σταματέλος, ο οποίος βρίσκεται για λογαριασμό του Sky στο Ολυμπιακό Στάδιο. Τη μετέδωσε στη Χριστίνα Βίδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: 79-61 τελικό αποτέλεσμα, 10ος τελικός για τον Ολυμπιακό σε πρωταθλητριών και EuroLeague. Και το βράδυ της Κυριακής οι Ερυθρόλευκοι θα επιχειρήσουν για τέταρτη φορά στην ιστορία τους να ανεβούν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου, να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Εξαιρετική άμυνα από την ομάδα Γιώργου Μπαρτζόκα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, που άφησε πλέον τα σκύπτρα της. Η Φενέρμπαχτσε πέρσι είχε καταφέρει να ανεβεί στην κορυφή, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό ήταν πίσω στο σκορ σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είχε παίχτες που στα δύσκολα σημεία, πέρα από την πολύ καλή άμυνα, στα δύσκολα σημεία τον οδήγησαν, όπως ο Άλεκ Πίτερς, όπως ο Σάσα Βεζέγκοφ με εξαιρετική εμφάνιση το τρίτο δεκάλεπτο, όπως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που οδήγησαν τον Ολυμπιακό και τον έφεραν στον κυριακάτικο τελικό που περιμένουμε να δούμε στις 9 τον εμφύλιο, τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Ρεάλ και τη Βαλένθια, για να μάθουμε ποιον αντίπαλο θα έχει ο Ολυμπιακός, τον τελευταίο αντίπαλο, στον δρόμο για την κορυφή. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε κατά κάποιο τρόπο τον τίτλο του φαβορή που του έδιναν οι δήμονες του αθλήματος. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Τούρκους να ελπίζουν ότι θα μπορούσαν να πάρουν το εμπρόκριο στο τελικό, να διεκδικήσουν το back-to-back. Και πλέον ο ίδιος μπορεί να ονειρεύεται με την πείρα που έχει αποκτήσει, γιατί μην ξεχνάμε είναι η πέμπτη του συνεχόμενη συμμετοχή σε Final Four και θέλει το βράδυ της Κυριακής να πανηγυρίσει, να φτάσει στην πηγή και να πει νερό.
5: Μεγάλη νίκη λοιπόν για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, 79-61 το τελικό σκορ, με τους Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι οι πρώτοι σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. 16 πόντους σημείωσε ο Σάσα Βεζένκοφ, 15 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο 10ος τελικός για τους Ερυθρόλευκους στη διοργάνωση της EuroLeague. Τρεις φορές έχουν χαμογελάσει, έχουν κατακτήσει το τρόπαιο. Να δούμε αν θα είναι η τέταρτη, την προσεχή Κυριακή. Ο επόμενος ημιτελικός ξεκινάει στις 9 το βράδυ, Real Madrid της Βαλένθια, και εκεί στις 11 το βράδυ περίπου ο Ολυμπιακός θα ξέρει ποιος θα είναι ο αντιπαλός του το βράδυ της Κυριακής. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια του δελτίου μας στο Final Four για να δούμε τι έγινε και εντός του Ολυμπιακού Σταδίου, αλλά και εκτός, με τη μετακίνηση των φιλάθλων που έγινε δίχως προβλήματα κατά διάρκεια της σημερινής ημέρας. Η Αθήνα κινείται στους ρυθμούς του Final Four άλλωστε, και θα κινείται και τις επόμενες δύο ημέρες. Πάμε τώρα να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα στη Βουλή είχαμε μία ακόμη μέρα έντασης μετά και την απόρριψη του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές από την κυβερνητική πλειοψηφία. Είχαμε συγκρούσεις και λογομαχίες στη Βουλή μεταξύ των κυβερνητικών στελεχών και των εκπροσώπων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης τελικά να αποχωρούν, να μην συμμετέχουν στην ψηφοφορία πλην της πλεύσης ελευθερίας. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ με τα όσα συνέβησαν σήμερα στη Βουλή, όπως αυτό το έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Βλεπάκη.
7: Με 155 ψήφους απορρίφθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές εν μέσω σφοδρής σύγκρουσης που ξέσπασε στη Βουλή. Αφορμή ήταν η πρόταση της πλειοψηφίας για σύσταση της Επιτροπής με πλειοψηφία 151 βουλευτών αντί για 120 με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποχώρησαν από τη διαδικασία καταγγέλλοντας κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
8: Σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία.
7: Ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση με τον Μάκη Βορύδη να εξαπολύει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας πως είναι ακατάλληλος να σηκώσει το τριψήφιο στο Μαξίμου τα ξημερώματα.
8: Ελπίζω ότι το τριψήφιο δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο και το απόρριτο της διαδικασίας. Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση.
9: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί? Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται, που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον.
7: Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει την αρχή αποχωρώντας από τη διαδικασία.
9: Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη.
8: Δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα παραβίαση του Συντάγματος, δεν θα νομιμοποιήσουμε τη νέα προσβολή κατά των πολιτών.
10: Η συγκάλυψη σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση.
11: Καμία διάθεση λοιπόν να σας αφήσω σε χλωρό κλαρί. Δεν θα σας αφήσω.
12: Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή.
13: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει όλο αυτό που γίνεται.
7: Η πλεύση ελευθερίας παρέμεινε στη διαδικασία.
14: Δεν θα σας διευκολύνουμε. Δεν θα αποχωρήσουμε.
7: Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν αναφορές του Υπουργού Δικαιοσύνης για το θέμα των παρακολουθήσεων.
8: Η ΕΕΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα. Και οι άλλοι παράνομα. Και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής. Εάν η ΕΕΠ παρακολουθεί νόμιμα, γιατί πρέπει να παρακολουθεί και παράνομα? Τους ίδιους.
15: Στη Στις περισσότερες περιπτώσεις, η έναρξη παρακολούθησης από τη μια πηγή ξεκινά ακριβώς όταν τελειώνει από την άλλη. Είναι λυπηρό που ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαθέτει εαυτόν ως όργανο παραπληροφόρησης.
5: Θα μείνουμε στα όσα συνέβησαν σήμερα στη Βουλή, στο περιθώριο της συζήτησης για την Εξεταστική Επιτροπή. Υπήρξε και μια σφοδρότατη επίθεση που την εξαπέλυσε ένας πρώην συνοδοιπόρος του Κυριακού Μητσοτάκη, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόμματος, άσκησε σκληρή κριτική και για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Έβαλε όμως στην ατζέντα και άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα τους χειρισμούς της κυβέρνησης στις σχέσεις της με την Τουρκία. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Καντέλης.
16: Ο Αντώνης Σαμαράς ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής να μιλήσει για την υπόθεση των υποκλοπών, στηρίζοντας την πρόταση για εξεταστική και εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον κύριο Μητσοτάκη.
17: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο, που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διάκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
18: Αυτό το φρενοκομείο, για την διαπίστωση αυτή θα απαντήσουν οι πολίτες, αλλά θεωρώ ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε ένα μέρος τέλος πάντων του πολιτικού συστήματος της χώρας, ο τελευταίος που μπορεί να του αποδοθούν ευθύνες ως πολιτικός για αυτή την κατάσταση είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, ο τελευταίος.
16: Η κριτική του επεκτάθηκε και στα ελληνοτουρκικά με αφορμή το νομοσχέδιο της Άγκυρας για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα, με το Μάκη Βορύδη να απαντά με τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τη διπλωματική και αμυντική ενίσχυση της χώρας.
17: Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία. Και τα λάθη τα δικά μας δικαιώνουν την τουρκική θρασίτητα.
19: Οι δράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτή την ενεργητική εξωτερική πολιτική.
16: Η σφοδρή κριτική του κυρίου Σαμαρά και οι χαρακτηρισμοί σε βάρος του κυρίου Μητσοτάκη δείχνουν ότι το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών είναι απροσπέλαστο.
17: Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος.
18: Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια και ειδικά τους τελευταίους μήνες, γίνεται όλο και περισσότερο τάση η προσωπική ατζέντα πρώην ή εν δυνάμει πολιτικών να μετατρέπεται είτε σε ένα κόμμα είτε σε μια επίθεση. Πολιτική επίθεση, είτε και στα δύο.
16: Το τελευταίο διάστημα φουντώνουν τα σενάρια πως ο κύριος Σαμαράς θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.
5: Το ότι το ρήγμα μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και κυβέρνησης είναι πλέον βαθύ, μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκου Μητσοτάκη, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ακριβείς, αυτό το οποίο μαθαίνουμε σήμερα διαβάζοντας και πολλά δημοσιεύματα στον τύπο είναι πως ο Αντώνης Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Φαίνεται πως τις επόμενες εβδομάδες θα προχωρήσει στην ίδρυση ενός νέου κόμματος. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στον Sky με όλο το ρεπορτάζ.
16: Το ότι ξεκίνησε από τα ελληνοτουρκικά ο κ. Σαμαράς και όσο περνάει ο καιρός βάζει καινούργια ζητήματα στην ατζέντα με την οποία επιτίθεται κυρίως προς τον Πρωθυπουργό, δείχνει ότι ο κ. Σαμαράς πλέον πλησιάζει στην υλοποίηση της σκέψης για τη δημιουργία νέου κόμματος. Οριστική απόφαση δεν υπάρχει. Το πότε θα γίνει δεν είναι οριστικοποιημένο, αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε από συνομιλητές του κυρίου Σαμαρά είναι ότι ο ίδιος δεν θα βιαστεί. Σε αντίθεση με ό,τι είδαμε από την κυρία Καριστιανού ή τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Σαμαράς έχει ένα πλεονέκτημα. Έχει έναν μηχανισμό σε όλη τη χώρα. Μικρός, μεγάλος, αλλά υπάρχει. Και αυτό που εκτιμούν άνθρωποι που είναι κοντά του είναι ότι εφόσον αποφασίσει να κάνει το βήμα για την ίδρυση ενός νέου κόμματος, τότε θα μπορέσει πολύ γρήγορα να κατέβει στις εκλογές. Επίσης, με μια τέτοια στρατηγική, θέλει να αποφύγει την φθορά της καθημερινής σύγκρουσης που θα συνεπαγόταν το να έκανε πολύ άμεσα μια τέτοια κίνηση. Το δεδομένο είναι πάντως ότι επαφές κάνει ο ίδιος προσωπικά και στην Αττική αλλά και σε όλη τη χώρα.
20: Άρα εκτιμάς ότι αυτά όσα διαβάσαμε τουλάχιστον σήμερα, ότι ενδεχομένως και τον Ιούνιο να έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, δεν ισχύουν? Και άμα ας πάμε το πρώτο σενάριο που είναι στο τραπέζι, ότι θα γίνουν κάπου το φθινόπωρο, μπορεί να το κάνει πολύ κοντά εκεί στις εκλογές, την όποια ανακοίνωση.
16: Η εκτίμηση ανθρώπων οι οποίοι συνομιλούν μαζί του είναι θα το κάνει όσο πιο κοντά στην ημερομηνία των εκλογών ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Λένε ότι προλαβαίνει και ένα μήνα πριν και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
5: Έχουμε μπροστά μας μια σημαντική αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος και με νέα κόμματα τα οποία δημιουργούνται ή θα δημιουργηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα από αυτά τα κόμματα είναι και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε χθες την κυρία Καριστιανού να εισέρχεται και επισήμως πλέον στον πολιτικό στίβο, στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, με αυτή την εκδήλωση που διοργάνωσε στην Θεσσαλονίκη και τους υποστηρικτές της να εκδηλώνονται έντονα και την ίδια να επιτίθεται πάρα πολύ κατά του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. Υπήρξαν αντιδράσεις σήμερα από τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων στα όσα είπε. Υπήρξαν αντιδράσεις όμως, και έχει αξία να σταθεί κανείς και σε αυτές, και από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλιου.
0: Εσείς θα βοηθήσετε να πετύχει αυτό!
21: Και το όνομα αυτού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Κίνημα Πολιτών, Μαρία Καριστιανού. Το νέο κόμμα, το οποίο παρουσιάστηκε από την ίδια σε κλίμα φόρτισης, με αιχμές για το πολιτικό σύστημα και με σύμβολο ένα περιστέρι που φέρει κλαδί ελιάς.
0: Γεννιέται ως την ανάγκη της κοινωνίας, ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες. Να εδραιωθεί η δημοκρατία στην ουσία της. Δεν ήρθαμε να διαχειριστούμε την παρακμή. Ήρθαμε να αλλάξουμε πορεία. Δεν ήρθαμε να γίνουμε μέρος ενός συστήματος που σάπισε.
21: Από το Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης και φορώντας ένα άσπρο πουκάμισο του Βασίλη Ζούλια με μαύρο ρόδο που συμβολίζει τη ζωή και το πένθος ταυτόχρονα, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, ανοίγοντας νέο κύκλο πολιτικών αντιδράσεων.
0: Δεν σας ζητώ να πιστέψετε σε σωτήρες. Οι σωτήρες τελείωσαν. Το δικό μας κίνημα δεν ανήκει σε οικογένειες εξουσίας. Δεν ανήκει σε συμφέροντα, δεν ανήκει σε μηχανισμούς. Ανήκει σε όλους εμάς.
22: Αρκετά πέρασε και πλήρωσε η χώρα από την πάνω και την κάτω πλατεία. Εμείς απαντάμε στην ατζέντα που θέτει η κοινωνία.
23: Πήξαμε στους σωτήρες αυτή τη στιγμή. Πήξαμε στους σωτήρες και από τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που μας λέει ότι είναι ο μόνος σωτήρας. Πήξαμε και στους υπόλοιπους σωτήρες.
21: Αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Μαρία Καριστιανού, εμφανώς συγκινημένη, έκανε αναφορές στα Τέμπη.
0: Είδα ανθρώπους να κλαίνε μαζί, να αγκαλιάζονται, άγνωστοι μεταξύ τους, να βγαίνουν στους δρόμους. Όχι για να στηρίξουν το κόμμα τους, αλλά για να μιλήσουν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Και τότε κατάλαβα ότι η Ελλάδα δεν έχει τελειώσει.
21: Αντιδράσεις προκλήθηκαν και μεταξύ των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών που διαφωνούν με την κίνηση Καριστιανού.
24: Από την ώρα που είπαν ότι θα κάνει κόμμα, στο μαξί μου άνοιξαν σαμπάνιες. Από προσανατολισμός.
25: Πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε η απουσία όλων των συγγενών και των 55 οικογενειών, ιδίως σε μια πόλη που θρηνεί 28 θύματα.
21: Την εκδήλωση προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα με τις μορφές των Τολστόι, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ, ενισχύοντας τα σχόλια που χαρακτηρίζουν φιλορωσικό το νέο κόμμα.
26: Επειδή υπάρχει και αυτό το φιλορωσικό στοιχείο, μια ρώσικη σαλάτα όσον αφορά τις διάφορες απόψεις.
27: Αν γνωρίζουν κάποιοι το μέλλον, να μου το πούν. Το από πού θα πάρει ο καθένας μας. Έτσι, το ξέρει μόνο η ΚΑΛΚ.
21: Έξω από το κινηματοθέατρο, κόσμος παρακολούθησε την εκδήλωση από γιγαντόθόνη.
5: Την προσεχή Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει τη δημιουργία του δικού του κόμματος. Υπάρχει μια εκδήλωση η οποία έχει προγραμματιστεί εδώ και αρκετές ημέρες και θα λάβει χώρα στο Θησίο. Οι ετοιμασίες είναι πυρετώδεις, με το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα να δίνει σήμερα στη δημοσιότητα ένα νέο σποτ. Πάμε να μάθουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινίκου.
28: Ρίζοντες θα μ' άρεσε.
29: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
30: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
29: Ένας ξεκλειδώσει.
30: Δεν παίζει.
28: Η αντιστροφή μέτρηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει με το όνομα να έχει κλειδώσει, όπως αποκαλύπτει στο νέο του σποτάκι.
29: Αυτά συμβαίνουν όταν είσαι δύο ομάδα. Τι να κάνουμε.
28: Η επίσημη ανακοίνωση στις 26 Μαΐου από το Θησίο έχει προκαλέσει ήδη κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ, με στελέχη της Κουμουνδούρου να συνεχίζουν να τοποθετούνται ανοιχτά υπέρ του νέου πολιτικού φορέα του πρώην Πρωθυπουργού.
31: Εγώ με τον Τσίπρα θα είμαι, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ταγμένα πρέπει να προσορίσει στο μεγάλο ευρύ προοδευτικό σχήμα που θα φτιάξει ο Αλέξης ο Τσίπρας, ή θα πάει σε αυτοδιάλυση ή θα πάει σε προσχώρηση.
26: Το γεγονός ότι έχει ο κύριος Τσίπρας είναι γιατί σε ένα κόσμο λέει ότι είναι ο μόνος που μπορεί εν πάση περιπτώσει να συνενώσει κάποιες δυνάμεις, να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος.
28: Την παράδοση των βουλευτικών εδρών από όσους θέλουν να αποχωρήσουν και το δηλώνουν δημόσια, ζήτησε η Ρένα Δούρου.
20: Το εγχείρημα αδικεί και όσους μπαίνουν σε αυτή τη λογική να βγάζουν τις βουλευτικές έδρες σε δημοπρασία. Παραδίδεις την έδρα σου και δίνεις τον αγώνα με εκείνον που θεωρείς ότι πια σε εκπροσωπεί.
1: Φαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του.
2: Ναι.
1: Μπορεί να κάνω και λάθος. Ένα νέο κόμμα θα ιδρυθεί την άλλη Τρίτη, 26 του μηνός. Ας δώσουμε χρόνο, χώρο.
28: Το Σαββατοκύριακο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς και αναμένεται κατά πόσο τον μπλοκ του Αλέξη Χαρίτση θα ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με την παραμονή του ημί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό, έχουμε και έντονη πόλωση, έχουμε και πάρα πολλές αιστείες έντασης, έχουμε και νέα κόμματα. Να ακούσουμε το σχόλιο για όλα αυτά του Παναγιώτη Λάμψια πριν από λίγο στον Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
3: Έχουμε ξεκινήσει σε ένα κλίμα πολύ πολεμικό, θα έλεγα, ένα κρεσέντο αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση. Υπάρχουν αιτίες και αφορμές. Προφανώς, η σημερινή στη Βουλή ήταν μια πολύ σοβαρή αφορμή για τέτοια σύγκρουση, οδήγησε σε αποχωρήσεις από τη Βουλή κτλ. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο η μάχη της πρωτιάς, είναι η μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι η μάχη των πίσω. Που συνοστίζονται πια δεν είναι ένας ο διεκδικητής της δεύτερης θέσης ή έστω αυτός που θα μπορούσε θεωρητικά να διεκδικήσει και την πρώτη. Δεν υπάρχει κάποια εμφανής κατάληξη στα κόμματα και έχουμε μια περίοδο που γεννώνται πολλά κόμματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, η κυβέρνηση είναι σε μια δύσκολη στιγμή που φαίνεται όμως ότι αποφάσισε από ένσυχτο αυτοσυντήρηση να την κλείσει. Δηλαδή το θέμα αυτό που την ταλανίζει τώρα τρία χρόνια, αποφάσισε και γι' αυτό επέβαλε αυτή τη διαδικασία στη Βουλή να τελειώσει η συζήτηση με αυτό. Ναι. Σωστό, λάθος, είναι άλλη στάξη συζήτηση, αλλά φαίνεται ότι επικράτησε η σκληρή πολιτική λογική ότι εδώ δεχόμεθα πόλεμο, πάμε να κλείσουμε το μέτωπο αυτό, να μην το έχουμε ανοιχτό μέχρι τις εκλογές. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση, θεωρώντας ότι αυτό είναι το χρέος του καθήκον της, ανεβάζει τους τόνους. Νομίζω ότι κάπου εκεί βρισκόμαστε και θα συνεχιστεί αυτή η σκληρή αντιπαράθεση μέχρι την ώρα της κάλπης, που θα είναι το Σεπτέμβριο, θα είναι την Άνοιξη, δεν ξέρω.
20: Αναφέρθηκε στα νέα κόμματα και τη μάχη που δίνουν κάποια, ακόμα και για τη δεύτερη θέση. Θέλω να μου πεις πώς αξιολογείς τη χθεσινή παρουσία και παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού.
3: Χθες είχαμε την παρουσίαση μιας πολιτικής αρχηγού και τη βασική διακήρυξη του κόμματος. Γενικώς μιλώντας, θα λέγαμε ότι είναι ένα κείμενο ευχολόγιο που λέει ωραία πράγματα, ευχάριστα, θα έλεγα, σε όλους, σε όλα τα αυτιά. Από εκεί πέρα κόμμα δεν έχουμε ακόμα, θα το δούμε στην πορεία. Εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Πολλά δε μάλλον που υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω που δεν ξέρουμε πώς σκέφτεται. Mm-hmm. Πολλές φορές είμαστε εκτός, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν εκφράζεται. Λοιπόν, θα περιμένουμε το χρόνο να δείξει πώς και πού θα κινηθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά από τις παρουσίες που είδαμε εκεί, από τα λόγια που υπόθηκαν από τους γύρω-γύρω, όχι από την κυρία Καριστιανού μόνο, είδαμε ένα πράγμα που είναι πολύ περίπλοκο και πρωτοφανές. Δεν είναι συνηθισμένο. Πρέπει να σου πω ότι στη μακρά θητεία μου σε αυτή τη δουλειά έχω δει αστέρες να εκτοξεύονται και να καίγονται, έχω δει καινούς να ανεβαίνουν στα ουράνια και μετά να ξαναπέφτουν. Άρα δεν μπορώ να πάρω το ρίσκο να πω αν αυτό θα το πείραμα, αυτό το κόμμα όπως εκδηλώνεται, με τον τρόπο που εκδηλώνεται, που έχει πολύ συνέστημα, που έχει πολύ μονοθεματική κατάταξη, ας πούμε, αν θα συνεχιστεί έτσι ή αν θα σβήσει όπως ξεκίνησε. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι πολύ νωρίς να αποφασίσουμε εμείς ή να κρίνουμε πού θα πάει.
5: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach.
12: Ο σκύλος μου, ρε! Ναι, μου έκανε γκόστινγκ, ρε! Άνοιξε το Θεό σου! Τον άφησα στο Pet Hotel Xanthi για Σαββατοκύριακο! Και δεν απαντάει το παλιόπαιδο ούτε στα μηνύματά μου! Του λέω, πού είσαι? Τίποτα, αυτό στη μουδιά μου έκανε το παπί. Πάρω τη σκύλος. Και μαθαίνω ότι βγαίνει με παρέα, τρώει γκουρμέ, κοιμάται luxury σε king size. Τον βλέπω σε βίντεο, παιδί μου, παίζει με φίλους και χαμογελάει. Και το χειρότερο, με έκανε follow! Έχασα το σκυλί μου, σου λέω! Από καλύτερη ζωή! Λες να πάθω το ίδιο και με την κάτα μου! Pet Hotel Xanthi, δεύτερο χιλιόμετρο Xanthis Καβάλας. Τηλέφωνο 693-294-7759. Pet Hotel Xanthi, μην τυχόν και το πεις ξενοδοχείο. Πες το resort για σκύλους και για γάτες.
13: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
14: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
13: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
14: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 410 78 014.
14: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
13: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
15: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
17: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
19: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
32: Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
33: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
34: Hondo Center.
35: Nova 931. Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
36: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο bar που προωθεί το fine drinking.
37: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
36: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
37: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
38: Nova 931.
0: Μπαλόνια, μουσική, χρώμα και το πάρτι ξεκινά. Στο Hotel Z Palace μετατρέπουμε κάθε παιδικό πάρτι σε μια εμπειρία που θα θυμούνται όλοι. Η πριβέ αίθουσα του ξενοδοχείου είναι αποκλειστικά δική σας όποια ώρα της ημέρας θέλετε. Με λαχταριστό μπουφέ, με χειροποίητες λιχουδιές, καφέ για τους ενήλικες και χυμό για τα παιδιά. Όλα σε εξαιρετικά προσιτές τιμές και με άνετο πάρκινγκ για όλους. Z Palace στη Ξάνθη. Ποιος δεν θέλει ποιότητα για το παιδί του? Πληροφορίες κρατήσεις στο 25410-64414 ή στο info@zpalace.gr. Z Palace και για τα παιδιά, εκεί όπου η χαρά γίνεται πάρτι.
1: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
2: Sky 100,3.
9: Μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
16: Για δομικά λάθη στην έκθεση που συνέταξε η Παρασκευή τη Χεροπούλου κάνει λόγο συνήγορος των ελεγχόμενων βουλευτών. Όπως αναφέρει, οι αρχικές εκτιμήσεις περί ζημίας μειώνονται δραστικά για τον κύριο Τσιάρα, ενώ για τον κύριο Μηταράκη στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν υπήρξε ζημία στην ευρωπαϊκή περιουσία.
18: Μπράβο δημόσια λέω στην κυρία Παπανδρέου που ζήτησε να έχει μια συνδρομή ειδικού συμβούλου, ειδικού τεχνικού συμβούλου, ώστε να φαίνεται ότι η φερόμενη ζημιά είναι, μιλάμε για 3 χιλιάρικα, για 7 χιλιάρικα, που και αυτή η ζημιά θα εξαφανιστεί.
16: Οι υπόλοιποι 9 βουλευτές που έχουν λάβει κλήση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παροχή εξηγήσεων πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα σε επιστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι οι νέες νομοθετικές τροποποιήσεις που αφορούν βουλευτές που διαπράττουν κακουργήματα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Ενώ βάλει και κατά της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια και όχι για 5.
5: Αλλάζουμε θέμα, πάμε να δούμε για μία ακόμη μέρα τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Υπάρχουν κάποια σημάδια κινητικότητας στις επαφές ΗΠΑ και Ιράν, κάποια σημάδια που γεννούν αισιοδοξία πως μπορεί να είναι στα σκαριά μία συμφωνία. Αυτό λέει και το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, πως δηλαδή είναι πιθανό να έχουμε ένα προσχέδιο συμφωνίας Αμερικανών-Ιρανών ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες. Βεβαίως υπάρχουν ακόμη μεγάλα αγκάθια για να φτάσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Να δούμε αν τα εμπόδια θα ξεπεραστούν. Πάμε όμως να ακούσουμε μαζί το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κορίνα Γεωργίου για αυτό το θέμα.
16: Παράθυρο αισιοδοξίας για πιθανή ειρήνη στη Μέση Ανατολή ανοίγει δημοσίευμα του Al Arabiya που αποκαλύπτει πως το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να ανακοινωθεί ακόμη και εντός ωρών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αραβικού Δικτύου, το κείμενο περιλαμβάνει 9 βασικούς όρους, μεταξύ των οποίων άμεση και ανεφόρον κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ελευθερία της ναυσιπλοείας στον Αραβικό κόλπο, το στενό του Ορμούς και τον κόλπο του Ομάν και έναρξη διαπραγματεύσεων για τα εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών.
5: Έχει σημειωθεί μια κάποια πρόοδος, δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά έχει υπάρξει κινητικότητα. Αυτό είναι καλό. Τα βασικά παραμένουν τα ίδια. Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Μάρκο Ρούμπιο.
16: Καλύπτει πως Ιράν και Ομάν συζητούν για τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού ασφαλείας για τα στενά και την επιβολή διοδίων στα εμπορικά πλοία, ενδεχόμενο το οποίο η Ουάσιγκτον απορρίπτει.
5: Πώς θέλετε να καταλήξουν τα πράγματα σε σχέση με το στενό του Ορμούς, ρωτάω δημοσιογράφο τον Ντόναλντ Τραμπ. Απαντά ο Αμερικανός Πρόεδρος, το θέλουμε ανοιχτό, το θέλουμε δωρεάν, δεν θέλουμε διόδια, είναι διεθνές, είναι μια διεθνής πλωτή οδός και δεν χρεώνει διόδια.
16: Ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι δεν θα δεχτεί τέλη στο στενό του Ορμούς, ούτε όμως θα επιτρέψει στο Ιράν να κρατήσει το ουράνιο.
5: Και μπορούν, Πρόεδρε, να κρατήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιό τους, ρωτά ο δημοσιογράφος πάλι τον Τραμπ. Όχι, όχι, εμείς παίρνουμε το ουράνιο, θα το πάρουμε, δεν το χρειαζόμαστε, δεν το θέλουμε, θα το καταστρέψουμε. Αφού το πάρουμε, αλλά δεν πρόκειται να τους το αφήσουμε.
16: Μηνύματα. Η Ουάσιγκτον παραμένει ετοιμοπόλεμη με την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν να παραμένει σε μέγιστη ετοιμότητα στην Αραβική θάλασσα. Την ώρα που η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί με περιφερειακό πόλεμο σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών.
21: Οι αντίπαλοι του Ιράν θα αντιμετώπιζαν νέες πυραυλικές επιθέσεις και έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο εάν επιτίθεντο στη χώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι πιο προετοιμασμένες από ποτέ.
16: Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν ότι 35 πλοία πέρασαν από το στενό του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες με άδεια από την Τεχεράνη.
3: Είναι ντροπή το γεγονός ότι το Ιράν εξακολουθεί να προσπαθεί να καταλάβει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία, εμποδίζοντας την ναυτιλία να διέλθει από το στενό, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.
16: Οι δουλεύουν στο φουλ με τον Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν να συναντάται στην Τεχεράνη με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, προκειμένου να εξετάσουν τις τελευταίες προτάσεις για την επίλυση των σημείων διαφωνίας των δύο πλευρών σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Το Reuters αποκαλύπτει την ίδια ώρα πως ομάδα καταργιανών διαμεσολαβητών φτάνει στην Τεχεράνη για να βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας.
5: Υπάρχει λοιπόν έντονη κινητικότητα στο πεδίο των διαπραγματεύσεων. Περισσότερες πληροφορίες και πάλι από την Κορίνα Γεωργίου.
16: Οι διπλωματικές διεργασίες, Χριστίνα, είναι πυρετώδεις, καθώς στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν, στην οποία συμμετέχει τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών όσο και ο επικεφαλής των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το CBS, επικαλούμενο κορυφαίο Πακιστανό αξιωματούχο, οι συναντήσεις στην Ιρανική πρωτεύουσα επέτρεψαν στις διαπραγματεύσεις να προχωρήσουν προς μια σημαντική κατεύθυνση. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά το Αμερικανικό Δίκτυο. Αυτό είναι και ο λόγος που ο στρατάρχης Μουνίρ συμμετέχει στις προσπάθειες, όπως σχολιάζει το CBS. Στην Ιρανική πρωτεύουσα βρίσκεται και διαπραγματευτική ομάδα από το Κατάρ σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από λίγο, το Al Arabiya αποκάλυψε πως η πιθανή συμφωνία θα είναι μονοσέλιδη και θα ονομάζεται διακήρυξη του Ισλαμαμπάντ. Ο Μάρκο Ρούμπιο, σε νέες του δηλώσεις από τη Σουηδία, εκφράζει την επιθυμία της Ουάσιγκτον για επίτευξη συμφωνίας. Εν τούτης, Χριστίνα, δηλώνει πως υπάρχει και σχέδιο Β για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να άρει τον αποκλεισμό του.
4: Πάντως, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει έως τώρα και αφορούν στο τελικό προσχέδιο της συμφωνίας, για άλλη μια φορά δεν περιλαμβάνει μερικά από τα πιο ακαρθώδη ζητήματα που κρατούν σε απόσταση τις δύο πλευρές.
16: Και αυτό διότι στο προσχέδιο που φέρνει στο φως το Al Arabiya δεν υπάρχει καμία αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, που αποτελεί σταθερά κόκκινη γραμμή για τις ΗΠΑ. Επιπλέον, αντιφατικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται σχετικά με το τι μέλη γενέστε στα στενά του Ορμού, τα οποία οι ΗΠΑ θέλουν ανοιχτά και ελεύθερα, με την Ουάσιγκτον να ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση εάν η Τεχεράνη επιβάλλει σύστημα χρεώσεων στα στενά του Ορμούς. Το Bloomberg όμως αποκαλύπτει παράλληλα πως το Ιράν βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ομάν για τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος διοδίων που θα θεσμοθετεί τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των στενών του Ορμούς.
5: Αυτά είναι τα δεδομένα όπως τα παρουσίασε πριν από λίγο στον Sky η Κορίνα Γεωργίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε να συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον. Πάμε να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγναντίου. Έχει περισσότερες πληροφορίες για το τι σκοπεύει να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
6: Δεν έχουμε ακόμα συμφωνία. Και για να υπάρξει συμφωνία πρέπει να τραγουδήσει η χοντρή τραγουδίστρια που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Και μέχρι τη στιγμή δεν έχει καμία αναφορά στις πληροφορίες ότι οι Πακιστανοί μεσολαβητές έχουν φτάσει σε ένα προσχέδιο που είναι αποδεκτό από την Τεχεράνη και από την Ουάσιγκτον. Ο ανταυτού του Προέδρου, ο Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στη Σουηδία, θεωρεί ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, τονίζοντας ότι δεν θα την υπερτιμούσα ούτε θα την υποβάθμιζα. Ο Υπουργός Εξωτερικών πιστεύει ότι υπάρχει περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει και σημείωσε ότι δεν είμαστε ακόμα εκεί. Ελπίζω να φτάσουμε εκεί, εννοεί φυσικά στη συμφωνία. Λοιπόν, αυτές είναι οι μοναδικές δηλώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης του κυρίου Τραμπ για το θέμα του Ιράν. Ο πρόεδρος έκανε πριν από λίγο ποταμό δηλώσεων, χωρίς κάποια ουσιαστική αναφορά, με αποτέλεσμα να εικάζουν οι αναλυτές ότι όντως διεξάγεται μια πολύ ευαίσθητη διαπραγμάτευση. Στην Τεχεράνη, όπως είπε και η Κορίνα, βρίσκονται ομάδες μεσολαβητών από το Πακιστάν αλλά και το Κατάρ, που βασικά προσπαθούν να πείσουν την Ιρανική ηγεσία να αποδεχτεί τις προτάσεις των Αμερικανών, ούτως ώστε να ξεκινήσει η πραγματική διαπραγμάτευση, Χριστίνα, για τα θέματα στα οποία με τα σημερινά δεδομένα οι θέσεις των δύο πλευρών δεν συναντώνται πουθενά.
4: Υπάρχει περίπτωση, Μιχάλη, ο πρόεδρος Τραμπ να δεχτεί οτιδήποτε άλλο πέρα από τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν?
6: Κοίταξε, με τα σημερινά δεδομένα, όχι. Ο πρόεδρος είναι απόλυτος. Το έχει δηλώσει εκατοντάδες φορές. Διαφορετικά θα εξευτελιστεί. Ακόμα και χθες μας είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο ίδιος αλλά και ο αμερικανικός λαός. Και έχει σημασία η αναφορά λόγω των ενδιάμεσων εκλογών. Mm. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να αποδεχθούν τη συνέχιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Το είπε και για το εμπλουτισμένο αέριο. Συγγνώμη, το εμπλουτισμένο ουράνιο.
4: Θα το πάρουμε, είπε, όπως ναι, ναι, να έχει με όποιον τρόπο. Το έχει πει πολλές φορές.
6: Θα το πάρουμε, θα το πάρουμε. Το είπε και το επανέλαβε. Μάλιστα είναι γνωστό από σοβαρή πηγή ότι είναι σε θέση μάχης οι ειδικές δυνάμεις που θα επιχειρήσουν, εάν απαιτηθεί, για να ελέγξουν τους χώρους όπου βρίσκεται το ουράνιο. Οπότε δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα βαφτίσει το ψάρι σε κρέας ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούς, υπάρχει περίπτωση να παραδώσει τον έλεγχο στους Ιρανούς? Καμία. Βέβαια, ο Πρόεδρος Τραμπ είναι του ύψους και του βάθους. Πόσες φορές έχει αλλάξει τις θέσεις του? Πολλές. Σε συγκεκριμένη περίπτωση όμως, θεωρώ ότι θα επιμείνει να επιβάλλει τους όρους του. Είναι και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι οπαδοί του θέλουν νίκη στο Ιράν, εκεί που δεν ήθελαν καν τον πόλεμο. Πάντως, πρέπει να λάβει υπόψη κανείς ότι ο πρόεδρος και οι εκπρόσωποι του δηλώνουν σε κάθε ευκαιρία ότι μια νέα επίθεση στο Ιράν είναι επιλογή που έχει στη διάθεσή του, και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ. Ό,τι και να λέγεται, ο Νετανιάχου τον επηρεάζει ακόμα.
5: Αυτά από τον Μιχάλη Γναντίου πριν από λίγο στον Sky στη Χριστίνα Βίδου. Τώρα, να σταθούμε για λίγο σε αυτή την υπόθεση με τον Στολίσκο που, τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Στολίσκο που είχε ως προορισμό του τη Γάζα και υπήρξε επιχείρηση αναχέτησης από το Ισραήλ. Δεν έχουν κοπάσει ακόμα οι αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Οι 430 περίπου ακτιβιστές έχουν επιστρέψει στις χώρες τους και έχουν προβεί σε σοβαρότατες καταγγελίες ότι ξυλοκοπήθηκαν, ότι απειλήθηκαν. Υπάρχουν καταγγελίες ακόμη και για σεξουαλική κακοποίηση. Η Κορίνα Γεωργίου με το σχετικό ρεπορτάζ, την ακούμε.
7: Αποκαλύπτοντας Χριστίνα Μόλοπε στο σώμα σε βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα ακτιβιστής μετά την άφηξή του στην Κωνσταντινούπολη, καταγγέλει πως ξυλοκοπήθηκε άγρια επειδή δεν ήταν λευκός και Ευρωπαίος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Την ίδια ώρα, οι διοργανωτές ισχυρίζονται πως ακτιβιστές που αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τη σύλληψή τους υπέστησαν κακοποίηση, με αρκετούς να νοσηλεύονται με τραύματα και τουλάχιστον 15 να αναφέρουν σεξουαλικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού. Κάτι που φυσικά η Ισραηλινή πλευρά αρνείται. Οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν με τρεις ειδικές πτήσεις από το Ισραήλ στην Τουρκία, μεταξύ αυτών και 19 Έλληνες, 18 με ελληνικό διαβατήριο και ένας με βρετανικό, που αναμένεται από την Κωνσταντινούπολη να φτάσουν στην Αθήνα.
5: Εδώ το δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, επιστροφή σε πολύ λίγο.
36: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες, γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εκτάκτως, την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη? Θα την αποφύγουν ΗΠΑ και Κίνα ή θα παρασυρθούν σε τροχιά πολέμου? Το best seller που προκάλεσε σάλο από το Πεκίνο έως την Ουάσιγκτον και διαβάζεται ως προειδοποίηση για το μέλλον. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτούργος της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιορτόπουλος. Είναι η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που έχει προκαλέσει ήδη αρκετές αντιδράσεις. Το ρεπορτάζ είναι της Μαρίας Δουρουδή.
20: Εκτός φυλακής είναι από χθες ο Πολύς Σοβίτης, καταδικασμένος ως ηθικός αυτούργος των δολοφονιών που διέπραξε η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιορτόπουλος. Τα μέλη του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά πήραν την απόφαση και με βούλευμά τους αποφυλάκησαν τον λάμπρο της οργάνωσης, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη την καλή διαγωγή που έχει επιδείξει, σε συνδυασμό με τις σπουδές που ολοκλήρωσε όντας έγκλειστος. Ο βασικός λόγος που αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος είναι πως είχε εκτίσει την ποινή του με βάση προηγούμενο νόμο που αναφέρει πως από τα 16 χρόνια μπορεί κάποιος να καταθέσει αίτημα ή φόρων απόλυσης. Ο Γιωτόπουλος κατέθεσε το πρώτο αίτημα το 2018. Συνολικά, ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη είχε εκτίσει 23 πραγματικά χρόνια και 42 με ευεργετικό υπολογισμό, καθώς σπούδασε όντας κρατούμενος αλλά και λόγω ηλικίας. Άμεση ήταν η παρέμβαση του Αρείου Πάγου, καθώς με παραγγελία του εισαγγελέα του ανώτατου δικαστηρίου, αντιεισαγγελέας θα εξετάσει αν το βούλευμα έχει ορθή και περιστατωμένη αιτιολογία.
22: Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ανακοινώσω μια εξαιρετικά σοβαρή εξέλιξη από διάφορα στοιχεία της προανακριτικής έρευνας. Άρχισε να σχηματοποιείται η εικόνα ενός ανθρώπου καθοδηγητή της οργάνωσης και συγγραφέα των προκηρύξεών της.
20: Ο 82χρονος Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια, σύν 25 έτη κάθειρξη για ηθική αυτουργία στις δολοφονίες που διέπραξαν μέλη της 17 Νοέμβρη.
23: Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο.
20: Το Δεκέμβριο του 2003, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky 100,3, είχε αρνηθεί ότι ήταν ο αρχηγός της οργάνωσης.
24: Προέκυψε κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι δεν υπήρχε ούτε αρχηγός ούτε ηγεσία. Είχαμε ισοδύναμα μέλη σε πυρήνες οριζόντιους που αποφάσιζαν συλλογικά και ομόφωνα και ότι το κάθε μέλος μπορούσε να ακυρώσει κάποια ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι αποκλείεται τελείως η ηθική αυτουργία τρίτου.

0: Και ελάτε τώρα να ακούσουμε το σχόλιο της Άννας Κανδύλη, της δικαστικής μας συντάκτριας, για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, Χριστίνα, η καλή διαγωγή που επέδειξε σύμφωνα με τους εφέτες, η ηθική βελτίωση μέσα στην φυλακή, η συμβολή του στην επιστήμη υπό αντίξωες, όπως φέρονται να λένε οι δικαστές, συνθήκες, καθώς ήταν και έγκλειστος, δεν είχε και ηλεκτρονικό υπολογιστή, είχε κάνει και διαμαρτυρία γι' αυτό ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το γεγονός ότι βάσει αυτής της συμπεριφοράς που έχει επιδείξει δεν θεωρείται ύποπτος να τελέσει αξιόπινες πράξεις αν αποφυλακιστεί, ότι έχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, τη σύντροφό του, την βλέπαμε και στη φυλακή και ακόμα δίπλα του και την αδελφή του και βεβαίως και η ηλικία του. Είναι 82 ετών. Και αυτό το έλαβαν υπόψη. Ο εισαγγελέας βέβαια έχει αντίθετη άποψη, ότι δεν έχει ομολογήσει, συνεπώς δεν μετανιώνει και ούτε έχει αναλογιστεί το μέγεθος των πράξεών του, αυτών που έχει κάνει. Ωστόσο το Συμβούλιο έχει διαφορετική άποψη.
2: Είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο εισαγγελέας του Αερουπάγου αυτή τη στιγμή εξετάζει το ενδεχόμενο, αν χωρεί τέλος πάντων, ανέρεση αυτή η απόφαση.
1: Ναι, έχει αναθέσει σαν εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου να δει το βούλευμα. Σύμφωνα με την εικόνα που έχω εγώ, Χριστίνα, αυτό που θα εξετάσει είναι βεβαίως αν έχει εμπεριστατωμένη αιτιολογία το βούλευμα, αλλά θα μπει στο μικροσκόπιο του και ο νόμος. Οι εφέτες έκριναν ότι βάσει του προηγούμενου νόμου που ίσχυε πριν το 2021, ότι αυτός πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Γιωτόπουλου, ότι ένας κρατούμενος μένει 19 χρόνια, πραγματικά όμως, έκτηση ποινής, 19 χρόνια στη φυλακή και τα υπόλοιπα 6 μέχρι τα 25, που είναι και το ανώτατο εδώ που έχουμε όριο κράτησης, μέχρι τα 25 είναι ευεργετικός υπολογισμός. Και όταν λέμε ευεργετικός υπολογισμός εννοούμε μεροκάματα, ηλικία, σπουδές. Ο νόμος του 21 όμως λέει ότι για τους πολυεισοβήτες 25 χρόνια σκαστά, δηλαδή μέσα στη φυλακή. Νομικοί υποστηρίζουν ότι πρέπει να πάει με τον ευμενέστερο νόμο, γιατί αυτό είναι βασική αρχή του δικαίου μας. Υπάρχουν όμως και άλλοι που λένε ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες στον προηγούμενο νόμο. Η πρόβλεψη μπήκε το 2021. Συνεπώς πάει με αυτό.
2: Μία άλλη εξέλιξη που έχει τη σημασία της μας έρχεται από την Τουρκία, που επισήμως με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έχουμε αντίδραση για αυτήν την απόφαση. Θύμισε μας για ποιο λόγο αντιδράει η Τουρκία επισήμως.
1: Έχει δύο θύματα η Τουρκία. Δύο Τούρκους διπλωμάτες. Ο ένας δολοφονήθηκε το 1991 και ο άλλος το 1994. Για αυτές τις πράξεις καταδικάστηκαν ο Κουφοντίνας, ο Ξηρός και για ηθική αυτουργία βέβαια, γιατί η ηθική αυτουργία για όλες τις πράξεις της 17 Νοέμβρη είχε αποδοθεί στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο.
0: Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, και την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσέ στο Final Four της EuroLeague στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα με 79-61 και πλέον το βράδυ της Κυριακής θα διεκδικήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Πάμε να δούμε τι έγινε στο μάτς μέσα από το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης Χατζηδάκης.
3: Ο Ολυμπιακός κονιορτοποιεί τη Φενέρ.
4: Ο Ολυμπιακός αποκαθιλώνει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ. Προκλίνεται στο μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκα και βάζει πλώρη για το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.
5: Ήταν σημαντικό κάθε φορά που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι κοντά στους 10 πόντους. Αντιδρούσαμε αμέσως με καλές επιθέσεις, καλές επιλογές στα σούτ, επιθετικά rebound.
4: Η πεινασμένη λύκη του Γιώργου Μπαρτζόκα κράτησε στο 0 τη Φενέρ για 7 λεπτά και ο Ντόρσεϊ έδωσε το σύνθημα στην επίθεση.
6: Και εκτέλεσε για 3.
4: 14.000 φίλοι του Ολυμπιακού παραλυρούν στο Telecom Center, βλέποντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να προηγείται με 12-0 και 18-12 στο πρώτο δεκάλεπτο.
7: Το τρίποντο το πήρε, το βαλέν. Καλό ξεκίνημα.
4: Το second unit της ελληνικής ομάδας οικοδόμησε διαφορά 17 πόντων στη δεύτερη περίοδο με τον Μπίτερς να δίνεται Βεζένκοφ. Εξοργισμένος ο Σάρας με τους παίκτες του, καθώς ο Αμερικανός power forward συνεχίζει να εκτελεί την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης. Ο Μπιμπέροβιτς με μεγάλα τρίποντα κρατούσε ζωντανούς τους πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με διαφορά 9 πόντων. Οι ισχνοί στο πρώτο μέρος Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ μίλησαν στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. Με τρίποντο μαχαιριά ο Βούλγαρος και εντυπωσιακό κάρφωμα ο Σέρβος. Οι Ερυθρόλευκοι ξέφυγαν με 20 πόντους διαχειρός Ντόρση
7: και εκτέλεσε 20 στρογγυλή
4: και 56-41 με το μεγάλο πρωταγωνιστή της τρίτης περίοδου Σάσα Βεζένκοφ.
5: Πρέπει να μείνουμε ταπεινοί. Έχουμε 48 ώρες να ξεκουραστούμε και να πάμε να το πάρουμε.
4: Ο Ολυμπιακός άντεξε στην αντεπίθεση της Φένερ και επικράτησε με 79-61 στον πρώτο ημιτελικό της Ευρωλίγκα.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
8: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 11 ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλή ακρόαση, καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
9: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα.

0: μάγες!
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Nova 931. Η ώρα είναι 9.
13: Νόβα 931.
14: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
15: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
14: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα. Σε παρακαλώ, μανούλα.
15: Ναι, ναι, εντάξει. Κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
14: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
16: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
17: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
16: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
18: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
19: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
20: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
21: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
20: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
21: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.

0: πρωί-πρωί την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
6: Nova Report με τον Γιώργο Κουτσουλή. Τα γεγονότα της εβδομάδας, με όσους τα δημιούργησαν και ακόμη ό,τι περιμένουμε να γίνει. Nova Report. Κάθε Παρασκευή και Κυριακή στις 3.
7: Στο Nova 931 News Today.
6: Χορηγός της εκπομπής
7: Γαλανόπουλος Γκάμπρας. Σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Οικονομολόγοι με μεταπτυχιακή ειδίκευση. Πάντα ενημερωμένοι για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία και τις πιο απαιτητικές υποθέσεις σας. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη επιχειρηματία ή ιδιώτη. Λογιστικό γραφείο Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Θα μας βρείτε επί της οδούς Σμύρνης 35 στη Ξάνθη στο 254-10-729-29 και στο www.logistikaxanthis.gr. Γαλανόπουλος Γκάμπρας και συνεργάτες. Λύση σε όλα. Υπεύθυνα.
8: Ευχάριστα νέα για την ακοή σας και των ανθρώπων που αγαπάτε. Τα ακουστικά κέντρα Κασάπογλου και ο Nova 931 σας κάνουν τώρα ένα μοναδικό δώρο. Ένα σετ ακουστικών βαρικοΐας. Ναι, καλά ακούσατε. Ακούστε καθημερινά τις εκπομπές μας, πάρτε μέρος στο διαγωνισμό και κερδίστε ένα ζευγάρι ακουστικών που θα αλλάξουν τη ζωή σας. Ακολουθήστε τα 3 βήματα στο Instagram Nova 931. Ακουστικά κέντρα Ελλάδας Κασάπογλου στην Ξάνθη 28 Οκτωβρίου 23 και στο 25410-74-790. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε story του σταθμού τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία!
9: Nova 931.
7: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Νόβα 9.31.
1: Η ώρα είναι 9.30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και brunch με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
0: Νόβα 931.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Φαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
8: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
7: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
8: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
9: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.ταμείας.pavlatools.gr.
11: Μέγα εγγένεια, με μέγα ψώνια, μέγα διασκέδαση και μέγα θέαμα. Από 28 έως 31 Μαΐου, το Μέγα Shopping Πάρκο στη Γευγελή ανοίγει τις πόρτες του με τους μεγαλύτερους Έλληνες και διεθνείς αστέρες μαζεμένους σε ένα μόνο μέρος. Σεβερίνα, Ήβη Αδάμου, Κυρίλ Τζάικοφσκι, Ταμάρα Τοτεύσκα, Νικηφόρ, Πάια και Σλατκαριστίκα. Σας περιμένουν 4 ημέρες εκπλήξεων, δραστηριοτήτων για όλες τις γενιές και ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη. Γίνεται μέρος των εγγενείων, για το οποίο θα μιλάει όλη η περιοχή. Μέγα Shopping Πάρκο Γευγελή.
0: Νόβα 931.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
0: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Nova 931.
1: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
2: Phone Masters.
1: Δεν κρατάει μπαταρία.
2: Phone Masters.
1: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
2: Phone Masters.
1: Τι ακριβώς κάνουν?
2: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
1: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
2: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
1: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
2: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Έρχονται στο Nova 931.
6: Μια προσφορά. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό. Φωτισμός, εργαλεία, τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
7: Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό.

0: Ακούστε τα όλα σε λίγο.
1: Μία προσφορά.
2: Κούσις ΑΕ. Η εταιρεία Κούσις ΑΕ είναι κοντά σας με ποικιλία και εγγυημένη ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Κούσις ΑΕ. Ηλεκτρολογικό υλικό, φωτισμός, εργαλεία. Στο www.e-pavlakousis.gr και στο Τέρμα Δημοκρίτου, Ξάνθη.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
5: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
4: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
5: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
6: Nova 931.
2: Nova 931.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: ακούσατε τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλη.
0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά από το Prestige Cafe Bar.
1: Η διασκέδαση έχει όνομα Prestige. Prestige Cafe Bar. Μοναδικά κοκτέιλ και premium ποτά στο μπαρ που προωθεί το fine drinking.
0: Prestige. Αγαπημένη μουσική και κάθε Παρασκευή και Σάββατο πάρτι που απογειώνουν τη διασκέδαση.
1: Prestige Cafe Bar. Βασιλίση Σοφίας 9, Ξάνθη.
0: Prestige. Ξεχωρίζει κάθε φορά.
2: Nova 931.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Ευχαριστώ το Θεό.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 11.
1: Nova 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Nova 931.
4: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
5: Είδα το πρόσωπο

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Nova 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 9.31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Nova 931.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

Nova 931. Μουσική, νέα, δώρα από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 9.31.
0: Νόβα 9.31.
2: Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931.
2: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Τι κάνεις? Νόβα 931.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: 9.31. Η ώρα είναι 2.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Μουσική, νέα, δώρα, από το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

πάνω κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
1: Νόβα 9.31.
0: Νόβα 9.31.

0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News. Today. Disco.